0: Κόσμος.
1: Κόσμος.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.
2: This is TJ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Κόσμος.
0: 938.
2: And even if you say goodbye,

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα να δούμε πώς έχουν τα θέματα της επικαιρότητας, τόσο βεβαίως σε τοπικό επίπεδο, τόσο σε επίπεδο Νοτιού Αιγαίου, εθνικό και βεβαίως πάντα στο διεθνές, γιατί το διεθνές επηρεάζει και την δική μας την ζωή και οδηγεί αυτό το πάρτι, το ράλι της ακρίβειας, ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννης είναι στον ήχο αλλά και στην επιλογή των όποιων μουσικών ακουσμάτων ακούμε στα περάσματα. Ο Βασίλης έχει την βοήθεια καταρχήν του ραδιοτηλεσκηνοθέτη μας, του Παναγιώτη Καλπακίδη, έχοντας κοντά του τον Τσαμπίκο Παπαστοδούλου, ενώ στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Πώς ξεκινάμε σήμερα? Καταρχήν, από τα σημαντικά, από τα χαρμόσυνα, στις 11 έχουμε τις ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής, δηλαδή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε στις 11 θα έχουμε χαρές και πανηγύρια από τα παιδιά. Θα ξέρουν σε ποια σχολή που μπαίνουν δηλαδή, και θα ξεκινήσει μετά η άλλη περιπέτεια, η όμορφη οδύσσια του Νόλαν τώρα, η οδύσσια στο να βρεις σπίτι, να το πω λίγο σχηματικά και λίγο πραγματικά. Κοτέτσι αυτή την περίοδο, γιατί αυτό γίνεται, είναι η εποχή που κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα σου παρουσιάζουν διαμέρισμα του πληξταριού. Πραγματικά το πληξταριού. Και το λέω αυτό διότι είχα και μια προσωπική εμπειρία ψάχνοντας πριν κάποια χρόνια, έτσι, σπίτι για τα κορίτσια στην Αθήνα. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω και ένα εντυπωσιακό πληξταριό και μάλιστα πήρα και τις κατάλληλες φωτογραφίες για να καταλάβετε δηλαδή μέχρι που φτάνει, έτσι, η πρόθεση των Ελλήνων, μέχρι που επιχειρούν, ρε παιδί μου, να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τα πράγματα. Θα βιώσουν πραγματικά γολγοθάτρα τα παιδιά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η περίφημη ιστορία της Golden Visa με 250.000 που ήρθανε Τούρκοι, Αφρικανοί, Αμερικανοί, Τεξανοί και οτιδήποτε άλλο, δεν έχει αφήσει χώρο για χώρο, ειδικά στην περιοχή του κέντρου, έτσι. Τίποτα δεν υπάρχει. Κάποιες παλιές συνοικίες έχουν μετατραπεί σε εμπορικό στόχο για όλους αυτούς τους περίφημους επένδυτες. Λοιπόν, συνεχίζονται, αν θέλετε, τα πόνερα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Βλέπω αντιδράσεις σχεδόν από όλους τους συμβούλους, οι οποίοι είχαν μία άλλη προσέγγιση. Θα περάσουμε καλά, είναι δεδομένο δηλαδή. Τώρα, μία ευχάριστη είδηση. Εδώ και περίπου δύο ημέρες υπάρχει στην επικαιρότητα. Κινείται δηλαδή η διασφάλιση ενός οικοπαίδου χάρη σε μία χορηγία της ιστορικής οικογένειας Καζούλη και, αν θέλετε, των απογόνων αυτής της οικογένειας στην περιοχή της Λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας για το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας κτλ. Για να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ρόδου. Χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με δύο βουλευτές Δωδεκανήσου πήγαν με το υδροπλάνο στην Πάτμο. Σας το λέγαμε ότι αυτή η ιστορία του υδροπλάνου έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν μένω στα εγγένεια τώρα τα τυπικά που έγιναν για το κέντρο υγείας, δεν μένω σε αυτά τα οποία διαβάζω από κάτω σχόλια από Πάτμιους, θα έχουν καλύτερη εικόνα αυτοί από εμάς. Δεν μένω στο ρεπορτάζ, γιατί είναι αυτονόητο, που κάνει συνεχώς και μας μεταφέρει το τι γίνεται στην Πάτμο ο Νίκος Ομελιανός με πολύ μεγάλη αξιοπιστία όλα αυτά τα χρόνια. Μένω και σε αυτό που διάβασα ως αντίδραση από τους νησιώτες όταν είδαν μετά από ένα χρόνο, μετά από την περίφημη δοκιμαστική πτήση, ήταν περίπου τέτοια περίοδος, δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος, να ξαναπροσγειώνεται το υδροπλάνο στην Πάτμο
και να αποβιβάζει, δηλαδή να προσθαλασσώνεται, να το πω σωστά, και να αποβιβάζει Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννη Παπά, Μίκα Ιατρίδη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν στην πτήση. Το τι από κάτω γράφεται για το θέμα των υδροπλάνων, επαναλαμβάνω, όχι για την κίνηση που έχει να κάνει με το κέντρο υγείας, δεν το συζητάμε. Λέγοντας ότι στις περιπτώσεις που εμείς κινδυνεύουμε, άντε να βρεις όχι υδροπλάνο, άντε να βρεις αεροπλάνο, άντε να βρεις μάλλον ελικόπτερο, άντε να βρεις ασθενοφόρο, ενώ τώρα όταν χρειάζονται να γίνουν τα εγκαίνια έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είναι απίστευτα τα σχόλια τα οποία αναφέρονται από κάτω από τους απάτημιους. Είναι κάποια θέματα τα οποία χρειάζονται, ρε παιδί μου, λίγο προσοχή. Το έλεγα και χθες. Διότι δεν μπορεί να λειτουργούν υπό τη μορφή ταξί τώρα τα υδροπλάνα, όταν η ίδια η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να ανοίξει ένα χώρο που είναι προς όφελος των νησιών, προς όφελος των νησιωτών δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα χρόνια και να είμαστε ακόμη στα θα. Και όταν χρειάζεται, όταν η ανάγκη προσδιορίζει μία, αν θέλετε, απόφαση, τότε εν υπή οφθαλμού όλα να βρίσκουν μία άλλη οδό δηλαδή και να διευκολύνουν τα πράγματα. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις ζητάτε το αν έχεις άδεια, το πού μπορεί να προσγειωθείς, να προσταλαδοθείς δηλαδή κτλ. Προσνείωση ουσιαστικά είναι και όλα τα σχετικά. Όταν συνδέεται με μία κίνηση, δεν είναι διαχρονική αμαρτία, επαναλαμβάνω. Η ιστορία υδροπλάνα στην Ελλάδα είναι μια διαχρονική αμαρτία. Όταν αυτό συνδυάζεται με την ανάγκη ενός κλιμακίου υπουργικού ή βουλευτικού, τότε τα πράγματα βρίσκουν μια άλλη ροή. Και γι' αυτό εκνευρίζονται οι πολίτες. Δικαιολογημένα εκνευρίζονται οι πολίτες. Και μια σημαντική εξέλιξη και για τον τόπο μας, εξελέγει αρχιεπίσκοπος Καναδά ο Ρόδιος, καταγόμενος από την Ελεούσα, ο Απόστολος Κουφαλάκης. Είχε εκλεγεί πριν από περίπου, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο δεσπότης στην Νέα Υόρκη, Νέα Τζέρσι και τα λοιπά. Τώρα με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ιερά Σύνοδο εξελέγει αρχιεπίσκοπος Καναδά. Και πραγματικά από χθες είναι να το συνδυάσουμε και με τα σημερινή, μέρες χαράς και για την οικογένειά του και για τους Ρωδίους. Είχαμε πάντα μια καλή παράδοση στην Αμερική, είναι αλήθεια αυτό, και με τον τότε τον Σπυρίδωνα, αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Τα πάμε καλά δηλαδή, ενώ σε αυτή την Ήπειρο πάμε καλά οι Δωδεκανήσοι. Λοιπόν, πολιτικά σενάρια επί χάρτου, το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, Δημήτρης Λίτσας από χθες, τι βγάζει μια νέα δημοσκόπηση στις interviews σε σχέση και με το πολιτικό σκηνικό στα 12 από μια έδρα στα κόμματα. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία ισχύουν αυτή την ώρα, έχουμε τα 5 κόμματα τα οποία παίρνουν έδρα, μία η Νέα Δημοκρατία, πρώτη κατανομή, έτσι, μία Πασόκ, μία Ελληνική Λύση, μία Ελπίδα για τη Δημοκρατία και μία Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φανταστείτε αυτό να συμβεί σε εκλογές. Λοιπόν, σε κεντρικό επίπεδο, ξαναανοίγουμε αυτή τη ιστορία από ό,τι φαίνεται με την Οβάρτης, με αφορμή την άσκηση ασυλίας του βουλευτή Σαλμά. Άρχισε να καταγγέλει από το Βήμα της Βουλής κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη συνέχεια ανεπλάκει όλη αυτή η ιστορία με τον Παύλο Πολάκη, που ξανανοίγει και ζητάει από τη εισαγγελία να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης. Φανταστείτε με τι, έτσι, πολιτικό περιβάλλον θα πάμε στις εκλογές. Και βεβαίως υπάρχει και μία απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι μια απόφαση η οποία δημιουργεί δεδομένα, και αυτό σας λέω ότι εγώ δεν πιστεύω με τίποτα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να σερνόμαστε με όλα αυτά τα θέματα για να πάμε στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Όλη αυτή η πίεση και κυρίως η οικονομική πίεση προς την κοινωνία θα αναγκάσει και την κυβέρνηση να πάει φθινόπωρο στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση η δική μου. Λοιπόν, για το μπάζωμα, Τριαντόπουλος και Αγοραστός πάνε κατηγορούμενοι σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τη γνωστή ιστορία με τα Τέμπη δηλαδή και το μπάζωμα στα Τέμπη.

0: Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα σήμερα, επειδή είχαμε ουσιαστικά διασφαλίσει, εννοώ συμφωνήσει, για να κάνουμε μια συζήτηση με αυτά που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, με τον ανεξάρτητο σύμβουλο, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Τελικά, μια αναγκαιότητα η οποία προκύπτει μας αναγκάζει λίγο να ανατρέψουμε το πρόγραμμα, αλλά Καμπούρη θα έχουμε δηλαδή, με τα βίντεο, τα σχετικά από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή για να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Αναγκαζόμαστε να έχουμε μια τέτοια προσαρμογή. Και επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα τηλεοπτικά θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά, δηλαδή για το πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, με έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε και στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας, δικαστική περιπέτεια, για τον πρώην δήμαρχο Ιαλισσού και βεβαίως πρώην μέλος της ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Σάκη Στάγκα, ο οποίος υποστηρίζει ότι όσα συμβαίνουν στην ΔΕΙΑΡ, όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται σχετικά με τη διαδικασία και για τον διεθνή διαγωνισμό, δεν έχουν έτσι κάποια βάση, γίνονται με μια άλλη, αν θέλετε, σκοπιμότητα. Οπότε ο Σάκης Στάγκας τηλεοπτικά ανοίγει, λέει ότι θα παρουσιάσει στοιχεία για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, έτσι, όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το θέμα της ΔΕΙΑΡ, του βιολογικού, της διαδικασίας και όσα, έτσι, προκάλεσαν αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί διάβαζα νωρίτερα, άντε να το βρεις, δεν το βρίσκεις και εύκολα, νομίζω είναι busy. Και το λέω και δημόσια. Πιο εύκολα βρίσκεις το Μητσοτάκη παρά τον Γερονικόλα. Ναι. Λοιπόν, μία αντίδραση Γερονικόλα για το τι έγινε εκεί. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Γερονικόλας, είναι και οι υπόλοιποι. Διότι ο δήμαρχος καταφέρθηκε κατά προσώπων όταν είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και λέει, γιατί δεν μας τα είπε όταν ήμασταν όλοι εκεί. Ενώπιος ενωπίου δηλαδή. Έτσι. Πώς το λέμε στα λαϊκά, στα μούτρα να μας τα πει και να έχει και μία απάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Για την υπόθεση του καζίνου, επειδή άκουσα διάφορες προσεγγίσεις, ακούστε τώρα, για να είμαστε και λίγο έτσι επακριβείς. Εδώ διαπιστώνω ότι και ο φίλος μου Αντώνης ο Καμπουράκης άλλαξε στάση σε σχέση με το καζίνο. Είχε μία άλλη άποψη παλαιότερα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική, δηλαδή, ότι το καζίνο, όπως συνδυάστηκε και τέριαξε απόλυτα λόγω πραγματικά μιας δυναμικής προσέγγισης που είχε γίνει τότε και από τον Μάνο τον Κόκκινο και κυρίως από τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, είναι άριστα συνδεδεμένο, απόλυτα διασυνδεδεμένο με το κτίριο του ξενοδοχείου των Ρόγων. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να συζητάμε για αυτή την υπόθεση, διότι συνδέεται άμεσα με μια εταιρεία η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην αεροδιακή οικονομία. Δεν μπορείς να μιλάς για τουρισμό εάν δεν έχεις καζίνο. Εδώ έχουν χωριά καζίνο. Εδώ έχει Σύρος, που άμα την κάνεις μια βόλτα, σε 5 λεπτά έχεις τελειώσει. Κάνεις και παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν μπορεί λοιπόν η Ρόδος να μην συνδέεται με το καζίνο. Ήταν μια σύμβαση η οποία έχει μόνο μια κατεύθυνση, που είναι τη συνεννόηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και επειδή κάποια στιγμή, έτσι, ακούστηκε από κάποιους τι γίνεται με την γνωστή ιστορία των επενδύσεων, κοιτάξτε, αυτό ήταν μια δουλειά Πασόκ. Έχει και το Πασόκ τα δικά του. Ήταν μια σύμβαση Πασόκ που έχει να κάνει με την διαδικασία της ανταποδοτικότητας και βεβαίως ήταν μια σύμβαση η οποία παρέμεινε έολη από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι χρήματα τα οποία χαρίζει οποιαδήποτε εταιρεία στην Ρόδο. Λοιπόν, άρα εκεί είναι μονή κατεύθυνση, μονόδρομος δηλαδή, και βεβαίως δεν έγινε συνεδρίαση γιατί έλειπαν οι νομικοί σύμβουλοι της Καζίνο, είναι μια εταιρεία η οποία δεν παίζει με μικρά πράγματα. Το λέω γιατί, ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο έχουμε και πάρα πολλές ενοχές, έχουμε και πάρα πολλές πληγές. Δηλαδή, δεν είναι μια εταιρεία όπως ήταν η Δανέ που ένα βράδυ χάθηκε και χάθηκε και ο κόπος των 12 νησιών, έτσι. Δεν είναι μια εταιρεία όπως ήταν η Τράπεζα Δωδεκανήσου που ένα βράδυ χάθηκε και μας πιάσανε με κατεβασμένα τα σόβρακα στον ύπνο. Το λέω, με συγχωρείτε. Και καταστρέψαμε και μια τοπική οικονομία και μπλέξαμε πόσα χρόνια με τα διάφορα φαντ τα οποία αγόρασαν τον κόπο των Δωδεκανησίων. Δηλαδή, εδώ έχουμε εγκληματίσει κατά καιρού τον τόπο. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία στηρίζεται πραγματικά σε κάποια πύληνα πόδια. Πύληνα πόδια. Κυριολεκτικά δηλαδή. Εδώ πρόκειται για μια σοβαρή επιχείρηση, η οποία με έναν τρόπο αντιμετώπισε όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν. Και βεβαίως άνοιξε και τις πόρτες μιας χώρας που δεν είχαμε τη δυνατότητα ποτέ να την προσεγγίσουμε. Άνοιξε την λεγόμενη Ισραηλινή αγορά. Και η Ισραηλινή αγορά οφείλεται κυρίως σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο, αυτή είναι η πραγματικότητα, στον Ενρίκο Αϊντάν, τον αείμνηστο Ενρίκο Αϊντάν. Αυτός άλλαξε τη ροή των πραγμάτων και πώς, για όσους γνωρίζουν και λίγο οικονομικά και έχουν έτσι εμπειρία σε αυτή την διαχείριση, αντιδρώντας απέναντι στο κεφάλαιο, δηλαδή των βασικών επενδυτών του καζίνου, που τη ζητούσαν χρήματα και έλεγε όχι. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, μία στατική βάθους. Συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με μία ανάπτυξη, αλλά με άλλο τρόπο. Δεν θα βγάλουμε χρήματα, θα επενδύσουμε στην Ρόδο. Δεν θα βγάζουμε χρήματα, θα πέφτουν στην αγορά. Δεν θα βγάζουμε χρήματα, θα κάνουμε παρεμβάσεις στην κοινωνία που γίνονται χωρίς πάρα πολύ θόρυβο. Πολλά πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ευνοηθεί από αυτή τη διαδικασία. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια κάποιους τύπους να λένε ότι επειδή υπάρχει το καζίνο υπάρχει καταστροφή. Ε, ναι, με συγχωρείτε. Και εγώ όταν μπαίνω στην πισίνα με τη Μόνικα της Αλίστερών του Καλπακίδη και ακόμα τριανταριά, άμα να παρασυρθώ, παρασύρωμαι. Δεν μου φταίει ούτε η Μόνικα Μπελούτσι ούτε της Αλίστερών. Με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί πριν κάποια χρόνια έλεγαν, εάν υπάρχει καζίνο, λέει, παρασύρονται και το καζίνο φταίει και διάφορα τέτοια που δεν τα λένε ακόμη ούτε στο αρχιπέλαγο Γκούλαγκ δηλαδή, ούτε στη Σιβηρία εκεί που εξωθούσαν τους κομμουνιστές. Τέτοια πράγματα έχουν υποθεί σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, άρα η ιστορία των καζίνων είναι καθαρή. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Διασυνδέεται με κάτι το οποίο έδωσαν αγώνα να το κατακτήσουν οι Δωδεκανήσοι, οι Ρόδοι δηλαδή, ο Δήμος της Ρόδου, το ιστορικό χτίριο του ξενοχείου των Ρόδων. Πολύ μεγάλος αγώνας. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρκο. Φανταστείτε να είχαμε και το καζίνο. Ένα παρκάκι. Το φτιάξαμε τέλος Ιουλίου και βγάλαμε απίστευτες ανακοινώσεις, διθυράμβους. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή καθαρίζουμε μια λάνα και βγάζουμε και 30 ανακοινώσεις. Με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Τουλάχιστον δεν το κάναμε εμείς. Λέγαμε ότι καθαρίζουμε το τάδε σημείο γιατί ο καθαριστής θα πάει στη δουλειά του. Ο Χατζιουάννου έρχεται στη δουλειά του, ο Βασίλης Χατζιουάννου. Ο Καλπακίδης το ίδιο. Αν εγώ δεν βλέπω κάποιον άνθρωπο να λέει πήγα στη δουλειά μου και καθάρισα το κάθε τι κάθε μέρα. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε και σε αυτά τα ζητήματα. Ας αναδείξουμε τις υπερβολές των πολιτών. Αλλά όχι ότι κάθε μέρα πήγα καθάρισα αυτό και εκείνο. Αν δουλειά σου είναι, με συγχωρείς. Αλλιώς θα ήσουν πρεσιντέντα στην Αμερική ή στην, εκεί με τον Παλαβό που έχουν στην Αργεντινή. Αυτά δεν είναι τα καλά του, αλλά τέλος πάντων. Η Αργεντινή είναι λόκο λόκο, πόκο πόκο. Λοιπόν, σε αυτά έχουν θέμα η Αργεντινή. Είναι πολύ χήμα δηλαδή. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απίστευτο. Για φανταστείτε λοιπόν, είχαμε και το ξενοχείο των Ρόδων μπροστά μας. Και ειδικά όταν βλέπουμε και κάποιες προσεγγίσεις που γίνονται, που είναι εφήμερες, είναι καθημερινές, δηλαδή είναι απλά διαχείριση χωρίς καμία προοπτική. Λοιπόν, οπότε λέω ότι αυτή η ιστορία άνοιξε και ένα κλίμα επενδυτό, τι να κάνουμε, έφερε και τους υπόλοιπους Ισραηλινούς, ένα κοσότσιουμ στη Μαρίνα, το αγόρασαν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν, περιμένουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Όταν είναι αρνητική δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, θα δουν μόνο το λεγόμενο θαλάσσιο σκέλος. Και βεβαίως δεν είναι μοναδική. Στην Λίνδο τώρα, έβλεπα χθες, προχθές μάλλον, στην Λίνδο βλέπω να κατασκευάζεται μία μονάδα Ισραηλινών συμφερόντων πάνω στην πλαγιά, αυτή που επιτρέπεται δηλαδή και δεν είναι ζώνη, μία πολυτελέστατη μονάδα που θα φέρνει πελάτες το πραγματικά αφάγκαντε στην Λίνδο τα επόμενα χρόνια. Είναι σε εξέλιξη, γιατί ξέρετε, αν το μυαλό είναι κατοικητό, μπερδεύονται τα πάντα με μια σκοπιμότητα δηλαδή. Γιατί διάβαζα και διάφορα έτσι περίεργα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την ιστορία του Δήμου με την ιστορία των τομών από την αρχαιολογική υπηρεσία που αφορά ένα ιδιώτη. Αυτό λέγεται ακατοίκητο. Ακατοίκητο και πλησταριό. Επειδή λέγαμε και για τους νεαρούς. Καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Όμως η Λίνδος είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μια απίστευτη δυναμική και εξού και αντίδραση προημερών. Όταν λέγαμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην είναι αυτή η εικόνα του προβλήτα και βεβαίως το σημαντικότερο, πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες δηλαδή. Δεν έκανε κάτι μία προηγούμενη διοίκηση. Πρωτοβουλίες, πάρτε πρωτοβουλίες, διεκδικήστε. Μιλήστε με την υπουργό, αχ τι είπα τώρα, αμαρτωλός. Σιγά που θα μιλήσουμε με τη Μενδώνη. Τι είπα τώρα με τη Μενδώνη. Γιατί βλέπω και το δημοσίευμα για την περίφημη προγραμματική σύμβαση του Δήμου της Ρόδου που αποφάσισε ο φίλος μου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης και πρόεδρος της ΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός να λύσει με δύο υπαλλήλους. Τι να πω τώρα. Τι να πω γι' αυτό. Πέρα από αυτά που σας εξήγησα χθες, που άκουγα τα απίστευτα δηλαδή από την πλευρά του κυρίου Κολιάδη, ότι πήρα τηλέφωνο το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και θα μαλώσει την Μενδώνη και τον Μητσοτάκη. Που δεν ξέρει ο Μητσοτάκης από εξωτερική πολιτική. Ξέρουν εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο και κάνουν εξωτερική πολιτική. Δηλαδή τώρα είμαστε για κάποιες φορές. Στερούμαστε σοβαρότητα σε αυτά τα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω ότι καταλαβαίνω, ήταν μια ευκαιρία εξ ουρανού δηλαδή. Είναι αυτό που λέγαμε πάρα πολλές φορές. Ο Κολιάδης έπεσε από τον ουρανό και βρέθηκε με ένα πακέτο με χρυσό στυλό. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό λέμε, παίρνετε ρε παιδιά και κάποιους ειδικούς συμβούλους. Οι σύμβουλοι πρέπει να είναι σοφότεροι των αιρετών. Αυτή είναι η λογική των συμβούλων. Οι σύμβουλοι που προσλαμβάνετε πρέπει να είναι καλύτεροι των αιρετών. Να έχουν το know-how δηλαδή. Να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Να κάνουν προσεγγίσεις υγιείς σοβαρές. Για να γλιτώνεις αυτό το κενό της απειρίας. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι και θέμα απειρίας. Και 100 χρονών είσαι, εάν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα, λες ανοησίες. Λοιπόν, ακούγαμε εκείνα τα περίεργα. Τώρα φαντάζομαι, αγαπητέ δήμαρχε, επειδή με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία και επειδή εγώ στην γενικότερη προσέγγιση σε αυτό το θέμα είμαι υπέρ του Δήμου δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει επαναδιαπραγματεύση. Γιατί ήταν έτσι να πετάει ο Δήμος ασχέτως την ικανότητά του. Είναι και, ξέρετε, έχει δύο όψεις το ζήτημα. Εάν ο Δήμος είχε μία ικανότητα να εντάσσει έργα, θα έλεγα εντάξει μωρέ, μπορεί να τα καταφέρουν εδώ, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν εντάξει τίποτα. Ελάχιστα πράγματα έχουν εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε προγράμματα τα οποία τρέχουν δεν έχουν εντάξει παρά ελάχιστα πράγματα. Είναι κυρίως αυτές οι δεσμεύσεις των υπουργών. Που οι δεσμεύσεις των υπουργών και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια είναι πάντα υπό αμφισβήτηση. Πόσους έχουν εντάξει, έχουν εντάξει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση. Αλλά αυτό, το επαναλαμβάνω, γίνεται με διάλογο. Όχι το να καταγγέλεις τη Μενδώνη και μετά να τη σχαδεύεις το χεράκι. Διότι καταλαβαίνεις το λάθος που έκανες. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αλίμονο. Μπορεί εκεί θερμό, αλλά είναι αυτό που λένε η βιασύνη και ο θυμός δεν οδηγούν πουθενά. Το λέγαν όλοι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, το έλεγε και ο περίφημος ο Ποσειδόνιος, και αυτός λεδιακός είναι μαζί με τον Κολιάδη, έχει καταγωγή από τη Λίδο δηλαδή, είναι λίγο εκεί, που λέγει υπάρχει και ατομική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο η συλλογική ευθύνη. Άρα λοιπόν χρειάζεται λίγο άλλο τρόπο και περιμένω το ραντεβού με την υπουργό. Είναι δυνατόν ο υπάλληλος, το υπάλληλοι φοβούνται και το στυλό τους, όχι την υπογραφή τους. Γιατί βλέπετε τι γίνεται με άλλα θέματα. Γιατί ξανανοίγει αυτή η ιστορία με την πολεοδομία, την υπηρεσία πολεοδομίας της Ρόδου. Απίστευτο. Σήμερα παίζουμε το δημοσίευμα της Δημοκρατικής χθες. Σήμερα παίζει παντού. Παντού. Το πόρισμα των 191 σελίδων. Παίζει παντού. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και θυμάστε τότε, όταν έσκασε αυτή η ιστορία, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Όταν έσκασε αυτή η ιστορία, είχαμε πει ότι δεν χρειάστηκαν να μισοποιεί ονόματα. Γιατί ξέρετε, στο τέλος μιας περιπέτειας που είναι 10 χρόνια, μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει πάντα στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι. Μία απόφαση η οποία είναι αθωτική. Όμως είναι σοβαρά θέματα αυτά που απαιτούν μία άλλη τύπου προσέγγιση. Λοιπόν, πάμε τώρα αφού δεν βρήκαμε τον... Μάλλον δεν έχουμε την δυνατότητα να τον ακούσουμε live. Να κάνουμε το εξής, να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από την τοποθέτηση. Ο τηλέμαχος μας έστειλε καμία επιταγή. Έχουμε καμία επιταγή από τον τηλέμαχο? Δεν έχουμε. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις που έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης. Δηλαδή, επειδή επαναλαμβάνω υπάρχει μια αδυναμία στην επικοινωνία σήμερα, να δούμε κάποια αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου.
1: Στις τελευταίες μέρες η Ρόδος έχει βρεθεί στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους. Μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά τα drones είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είμαστε για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα. Έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές ότι δεν είμαστε απέναντι στη τεχνολογία. Απλά είμαι σίγουρα απέναντι στην προχειρότητα. Δεν είμαι σίγουρα σύμφωνος με την αντίληψη. Πρώτα αποφασίζουμε, μετά να ζητούμε αν έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Και εξηγώντας λέω το εξής. Έχουν γίνει οι εξής διαδικασίες. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Πρώτα εγκρίνεται η μελέτη, μετά προκυρήσεται ο διαγωνισμός, μετά αναδεικνύεται ο ανάδοχος, μετά κατοκυρώνεται έργο ύψους 1.153.143 ευρώ και όταν όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, παραδίδεται η εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μία εκτίμηση αντικτύπου που αν τη διαβάσετε, αφού από τη στιγμή που μοιράστηκε το προσχέδιο στο αυτό της εκτίμησης αντικτύπου, θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να έχουν προηγηθεί πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πτήση. Εγώ θα πω πριν την κατάρτιση της διακήρυξης. Και μετά από όλα αυτά, σχεδόν ταυτόχρονα βλέπουμε και μια απευθείας ανάθεση 33.500 ευρώ για μια πρόσθετη νομική ή κανονιστική υποστήριξη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ρωτήσω και με απόλυτα καλή πίστη, αν ήταν όλα όρημα, γιατί χρειάστηκε η απευθείας αυτή η ανάθεση, η νέα ανάθεση? Αν είχαν ολοκληρωθεί, γιατί η ίδια εκτίμηση αντικτύπου θέτει ακόμη προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν? Αν είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής όλα, γιατί η διαδικασία συνεχίζει να συμπληρώνεται αφού έχει ήδη κατοχυρωθεί το έργο? Σας ξαναλέω, δεν ξέρω αν μπήκατε στη διαδικασία να αναγνώσετε αυτό που μοιράστηκε στη Δημοτική Επιτροπή. Η αλήθεια, επειδή δεν ήμουν εδώ στην προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι το τέλος, αναρωτιόμουν κιόλας, δεν ήξερα ότι είχατε φύγει από πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Δημαρχέ. Οπότε αναρωτήθηκα αν έχετε διαβάσει το προσχέδιο της μελέτης αντικτύπου. Και λέω λοιπόν, βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω ότι η διοικητική θωράκιση ακολουθεί τις αποφάσεις αντί να προηγείται αυτών. Για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και να είναι σωστή διαδρομή μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να κάνουμε τις σωστές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ πέρα μέσα, δεν παίρνουμε ούτε σαφείς απαντήσεις και προχωράει η διαδικασία κανονικότατα. Δηλώνω αυτή τη στιγμή έκπληκτος που αυτά που λέμε εδώ πέρα μέσα δεν τίθενται καθόλου στην υπόψη σας. Το να περάσει κάποιον έλεγχο, είτε να επικυρωθεί, είτε να κοπεί από κάποια αρμόδια ελεγχτική αρχή, μα το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που περάσει όλες τις διαδοτήσεις και τις εγκρίσεις, εγώ είμαι ο πρώτος που θα έρθει εδώ πέρα μέσα και θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά, εντάξει. Καλό είναι να τα λαμβάνουμε πώς είμαστε όλα αυτά. Δεν τα λέμε για να τα λέμε. Ούτε ξύπνησα μια μέρα και είπαμε τι θα κάνουμε, θα αμφισβητήσουμε τα drones.
2: Δεν είναι, κύριε Κορδίνα. Εγώ είμαι όπως και εσείς σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω κανέναν, όχι να μας παρακολουθεί, ούτε καν συζήτηση δεν κάνω. Εγώ ως ξεναγός, δηλαδή, αν πέρναγα με γκρουπ από την Υποτών και ξαφνικά ένιωθα ότι το drone με παρακολουθεί, είμαι ο πρώτος που ως πρώτος των ξεναγών, όπως είμαι στο συνδικαλισμό 20 χρόνια, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ξεχάστε το. Θα διαμαρτυρηθούμε και θα πάμε κόντρα. Η πληροφόρηση και ενημέρωση που έχουμε από τον κύριο Βαγιανό, από τη διεύθυνση μεσονικής και όλοι αυτοί που έχουν κάνει τη μελέτη, είναι ότι πετάει σε τέτοιο ύψος και βρίσκει σε τέτοιο σημείο που δεν εντοπίζει πολίτες. Είναι η γενική εικόνα της πόλης. Και ρωτάω, Στα φανάρια που περνάμε δεν μας ενοχλεί η κάμερα. Στο αεροδρόμιο που πάμε δεν μας ενοχλεί η κάμερα. Συγγνώμη, στο αεροδρόμιο, κύριε Κορδίνα, αν εσείς θέλετε να πετάξετε με κάποιον ή κάποια που δεν θέλει να σας δει κάποιος, γιατί σας καταγράφει η κάμερα? Δεν έχετε λόγο στο αεροδρόμιο. Για τα ντρόν, πώς δεν έχετε? Για τους δρόμους δεν έχετε? Συγγνώμη, ναι, για κοινόχρηστους χώρους. Για κοινόχρηστους χώρους που οι επιχειρηματίες έχουν κάμερες και βλέπουν την αυλή και το προάβλιο και κάθονται και καθέστε και πίνετε μια μπύρα και εγώ και εσείς και με βγάζουν αύριο το πρωί. Το γήπεδο, ο αθλητικός χώρος, για την ασφάλεια, δεν είναι αυτό? Βεβαίως, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι εμπιστευόμαστε και εσείς και εγώ νομίζω τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Εγώ την εμπιστεύομαι απόλυτα, λοιπόν, λέω. Αν περάσει, σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν όλες οι συνθήκες οι προβλεπόμενες για να πει το ναι. Αν δεν περάσει, σημαίνει ότι κάπου υπήρχε λάθος. Είναι η πρώτη απόφαση, είναι η πρώτη σύμβαση που θα πάει στον Επίτροπο ή θα πάει στο Λεκτικό ή θα πάει στην Αποκεντρωμένη και θα έρθει πίσω γιατί θέλει διορθώσεις? Όχι. Συνηθισμένο φαινόμενο σε όλους τους Δήμους Ελλάδος. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει Αποκεντρωμένη και Λεκτικός Μηχανισμός. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό. Αυτό υπηρετούν. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν αρέσει τον κύριο Γερονικό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Καμπούρη και τον δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη. Κοιτάξτε τώρα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή όταν διάβαζα και εδώ είχαμε βγάλει την μία απόφαση η οποία αφορούσε αυτό το τρία σκέλη προσέγγιση για τη Μεσσωνική πόλη μαζί με τα ντρόνς. 1.100.000 και τα λοιπά. Και βεβαίως μία δεύτερη η οποία αφορούσε ουσιαστικά τα έργα σε μία διαδικασία ανάθεσης. Το αφήνουμε αυτό προς το παρόν και πάμε σε αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με τα περίφημα ντρόνς. Δεν είναι η ουσία τα ντρόνς. Αλλά δεν κατάλαβα και από την προσέγγιση του Δημάρχου τότε γιατί, ρε παιδιά, θέλετε ντρόνς, αφού δεν θα είναι κοντά, δεν θα καταγράφουν και θα είναι ψηλά. Ενοικιάστε έναν ανωδορυφόρο δηλαδή στο Δήμο της Ρόδου, πάρτε έναν ανωδορυφόρο. Θα σας κάνω εγώ καλή τιμή με το Λάπα που είναι και Ρόδιος δηλαδή και αυτός που είναι ο μελετητής, να γράφουν από τον ουρανό αυτά τα πράγματα. Και δεν κατάλαβα επίσης αυτό το που έχει να κάνει με τους δρόμους. Δεν ξέρει ο Δήμαρχος της Ρόδου ότι οι κάμερες στους δρόμους ακόμη περιμένουν την απάντηση νομοποίησης? Τα έλεγε εδώ με αφορμή το δυστύχημα το οποίο έγινε στα Φάντου ο πρώην διοικητής της Τροχέας και πρώην αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής ο Γιώργος Οστέργου. Και τι δουλειά έχει το αεροδρόμιο? Το αεροδρόμιο μπορεί να έχει κάμερες, αλλά τις έχει για εσωτερικό κλίμα, δεν τις καταγράφει. Επίσης δεν ξέρετε ότι δεν είναι επιστήριο η κάμερα στα δικαστήρια? Δεν ξέρετε ότι η κάμερα δεν είναι επιστήριο? Σας ρωτάω εγώ, σας λέω εγώ ως δημοσιογράφος, δεν είναι καν επιστήριο και δεν προσκομεί στο δικαστήριο ή αν έχει καταγράψει κάποιον σε κάμερα? Δεν υπάρχει αυτό. Και να πω και ξανά για μία ακόμη φορά, στη Διεύθυνση Μεσσωνικής Πόλης, την εποχή που έτυχε ο λαός και ο τότε δήμαρχος 1-2,5 χρόνια να είναι αντιδήμαρχος ο Τέρης Χατζιουάννου, έγινε η ίδια διαδικασία. Έγινε δηλαδή τότε η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης, του αιτήματος να το πω, στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι εμείς στο Δήμο της Ρόδου θέλουμε να τοποθετήσουμε στις πύλες κάμερες για να διασφαλίζουμε σε μια λειτουργία αμφισβήτησης με τους πολίτες σε μια εσωτερική διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει. Περιμέναμε 7 ολόκληρους μήνες και μετά από 7 μήνες μας είπε η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε. Αυτές είναι οι όροι, αυτές είναι οι προποθέσεις. Εσείς γιατί δεν κάνατε αυτό? Και ξαφνικά θέλετε να λύσετε το θέμα τα υγείας από ψηλά, τις φωτιές από ψηλά, γιατί είπε κανείς σε κάποιον από εσάς ότι είχε καθημερινά πυρκαγιά στην παλιά πόλη? Είναι δυνατόν να ακούτε τέτοια πράγματα? Να ξαναπώ για μία ακόμη φορά αυτό το οποίο συμβαίνει. Πήγατε όλοι, στολιστήκατε, φτιαχτήκατε, βάλατε κουστούμια και πήγατε να υποδεχτείτε το μεγάλο μάγιστο στο παλάτι του μεγάλου μαγίστρου μαζί με την υπουργό, διότι πλέον και επίσης

Το κίνητα ειδικά για τη Μεσαιωνική πόλη, που διαθέτει τρομερό στόλο. Παίρνοντας και τα επίσημα στοιχεία δηλαδή, για να μπορούν να κινηθούν αυτά τα οχήματα από το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας μας. Υπάρχει αυτή η συμφωνία. Γιατί δεν κάνετε μία προσπάθεια να αποσπάσετε αυτό το κομμάτι από τους υπότες του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι θέλουν να έχουν μία διαχρονική σχέση με τη Ρόδο και έχουν επικαιροποιήσει και το μουσείο το οποίο έγινε στον παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου επί Ψαρούδα Μπενάκη κτλ. Γιατί δεν κάνετε αυτό? Και θέλετε τον ντρόν να είναι στο διάστημα? Πάρτε έναν δορυφόρους. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Γιατί δεν ακολουθείτε η νόμιμη διαδικασία? Μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά γιατί δεν κάνετε το αυτονόητο? Γιατί δεν πάτε δηλαδή από το 1, 2, 3 και θέλετε να πάτε στο 10? Γιατί διάβαζε και αυτό προημερών. Η διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης, λέει ο εντεταρμένος, έγινε κριτικούς υπαλλήλους. Αυτό λέγαμε, ρε φίλε Σωτήρη. Αυτό σας λέγαμε 2,5 χρόνια. Αυτό λέγαμε σε εσάς 2,5 χρόνια και λέγαμε και στους προηγούμενους άλλα 4 χρόνια. Γιατί τους ανακριτικούς υπαλλήλους τους είχαν για μόντελινγκ και για διευθυντές. Και γι' αυτό οδήγησαν σε αυτή την απαξία τη Μεσαιωνική πόλη. Γιατί τώρα έχει 10 υπαλλήλους στη Μεσαιωνική πόλη από 27. Έχει 10 τώρα. Και ψάχνονται πώς να τα κάνουν και βρίσκουν διάφορους τρόπους, διάφορες συμβάσεις. Οκ, πάει στο καλό. Αλλά γιατί, εφόσον θα είναι στο διάστημα, αν δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα? Είδατε κανένα αεροδρόμιο και τις εσωτερικές κάμερες που έχει να μην έχει αδειοδότηση? Με συγχωρείτε δηλαδή. Και βεβαίως όταν έχουμε κάποια ζημιά ή κάποιο κλοπή, ναι, δίνονται στη δημοσιότητα βεβαίως, ενώ στη δημοσιότητα, δίνονται στην αστυνομία κάμερες να χρησιμοποιούν ως βάση για να εντοπιστούν οι ληστές. Απαγορεύεται και αυτόν η προβολή τους. Δεν τα ξέρετε αυτά? Δηλαδή, εντάξει τώρα, είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι απίστευτα και δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί αυτή η αιμονή, ρε παιδί μου? Ούτε ο Πάπας δεν λέει ότι είπε. Με ακούλπα λέει και ο Πάπας. Χθες είδαμε και πάθαμε να ακούσουμε από τον Ζανετούλη, επειδή είναι στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή ο Ζανετούλης τώρα, εντάξει, ανεξάρτητος, άμα είναι έτσι ανεξάρτητη. Αλλά εντάξει, επιλογή του είναι και άποψή του είναι και σεβαστή και γι' αυτό ακούγονται. Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί σε κανένα. Δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ σε κανένα να βγει και να πει: Χατζηγόν, αυτό που λες δεν είναι λάθος. Είναι λάθος. Αλλά βγήκαμε τώρα επικοινωνιακά, ενώ αλλού είναι τα προβλήματα. Και πήγαμε και κάναμε και αυτό το απίστευτο. Πήγαμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, που είναι για τα έργα, είναι για την πορεία των έργων δηλαδή. Να βάλουμε θέματα, αλλάζει η σύμβαση. Τι λέτε, ρε παιδιά? Και λέγατε αυτά τα ανόητα στη Μενδόνη. Που η Μενδόνη παραλαμβάνει διαλλακτική δηλαδή. Εάν κανείς παρατηρήσει και κρατάει σημειώσει από τη Μενδόνη, θα δει ότι όταν μπήκε και ο Καμπουράκης, κάτσα σε ένα τραπέζι, άλλα καταλάβαινε ο Καμπουράκης, άλλα καταλάβαινε η Μενδόνη. Γιατί βγάζει μετά δελτίο τύπου το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει πάνω στην ενεργή προγραμματική σύμβαση που υπάρχει. Αυτό είπε η γυναίκα. Άρα η Μενδόνη μπορεί να έχει τα διάφορα, αλλά είναι συζητήσιμη, ρε παιδί μου. Βρίσκεις τον τρόπο να συνεργαστείς μαζί της. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Ζητήστε δηλαδή από τον Παραγιώτη Μενδόνη, το λέω σχηματικά, να αλλάξει την προγραμματική σύμβαση. Μα είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα? Πέρα από τα ορθά μιας προσέγγισης που έχει να κάνει με τα έργα, είναι μια συναντήληψη. Και το ξαναλέω, και οι προηγούμενοι πήγαν να αντιγράψουν τα πάντα δηλαδή, ή αν τα δείτε, άλλαξαν όνομα. Αντί να λέγεται ο Μανολιός που έβαλε τα ρόχια το αλλιώς. Λέγαμε εμείς, ξέρω εγώ, το τάδε έργο, ανάπλαση αυτή, και πήγανε ανάπλαση και εξυγχρονισμός. Τέτοιες ανοησίες πήγανε και κάνανε. Και μιλάμε και για μια δημοτική αρχή, γιατί το Λισμπονού είναι διάφοροι τύποι που βρίσκονται στην πιάτσα. Μια δημοτική αρχή η οποία ήταν στο καθεστώς μνημονίων, με μια χώρα που άλλαξε τρεις κυβερνήσεις, οι δύο ήταν του Τσίπρα, με την πολιτεία να βάζει χέρι στους δήμους και να επιχειρεί να βάλει παντού όπου υπήρχαν χρήματα, και μια δημοτική αρχή η οποία όταν έφυγε άφησε 56 εκατομμύρια όλα τα εργανταγμένα τα οποία έχετε ρίξει στο Ρόζο. Στο Ρόζο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
Εντάξει, θα παίρνετε χειροκροτήματα. Θα βγουν και κάποιοι τύποι οι οποίοι εντάξει, δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να καταλαβαίνει από αυτά τα ζητήματα.

και χειροκροτά. Και εγώ όταν στο δημοτικό διαμέρισμα Εστρίου καθαρίσω την πλατεία, θα συγκροτήσω. Αυτό είναι όμως η Ρόδος. Και το συνδέω με αυτό το οποίο έρχεται. Είναι μια πρωτοβουλία, σημαντική πρωτοβουλία. Τόσα χρόνια από την εποχή Γιαννόπουλου, από τότε που ουσιαστικά έγινε η ελεγχόμενη στάθμευση. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Με αυτό το χάος τι γίνεται? Θα πάρετε καμία απόφαση? 2,5 χρόνια είστε. 2,5 χρόνια είστε. Τι, είναι πολύ ο χρόνος. Επειδή ακούω και όχι, 2,5 χρόνια είναι πάρα πολύ χρόνο. Ειδικά όταν έρχεσαι και έχει και μια φυσική συνέχεια. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης ήταν αντιδήμαρχο του Αντώνη του Καμπουράκη. Και μάλιστα και πρόεδρο του ΔΟΠΑΡ και αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του ΔΟΠΑΡ κτλ. Τι είναι άσχετο είναι τώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι έχουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα ζητήματα να τα έχουμε δει? Το συνδέω τώρα με κάτι άλλο σημαντικό που έρχεται στη συζήτηση αμέσως μετά. Μία πρωτοβουλία που παίρνει η περιφέρεια για να απομακρυνθεί επιτέλους η πυροσβεστική υπηρεσία από το κέντρο της Ρόδου. Δεν πρέπει να υπάρχει πυροσβεστική. Θα μου πείτε, γιατί ακούω και αυτή την προσέγγιση, δεν τα κατάφεραν οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, αλλά και οι υπόλοιποι δεν είχαν τον ίδιο χρόνο, θητείας δηλαδή. Έτσι, οπότε τώρα μπαίνει μία συζήτηση σε μία σωστή βάση, έγινε μία μεθοδική δουλειά. Το είχαν υπονοήσει όταν είχε έρθει ο Τουρνάς ότι έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα. Λες, κάπου εκεί πάει, ρε παιδί μου, η λογική. Και έχουμε κάτι το οποίο θα εξελιχθεί. Θα φύγει η πυροσβεστική από το κέντρο και κάποια στιγμή σε αυτά τα μεγάλα κτίρια στα οποία έχει και μπλοκή ο Δήμος της Ρόδου, γιατί αυτός είναι το κοβέρνο, πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Βλέπω στο Δημοτικό Συμβουλίο τα θυμώσουν να μιλάνε. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κάποιοι ψαρεύουν ανεξάρτητοι. Είναι ανεξάρτητο ψάρεμα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε πόσα έργα είναι στο μηδέν θα πενταχθούν? Πόσα έργα θα πενταχθούν? Πόσα έργα είναι στο πουθενά? Αμπελοφιλοσοφίες και ακόμη σε απαντήσεις για τα διάφορα έργα ακούγονται. Έπρεπε σε αυτά τα έργα να είχαν γίνει εγκαίνια. Έπρεπε να ήταν ήδη στον πλούτο της πόλης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε τον κύριο Απόστολο Ασπράκη, τον απληρωτή περιφερειάρχη, για το θέμα που έχει να κάνει με την πυροσβεστική, γιατί υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Είδα και νωρίτερα μια ανάρτηση του περιφερειάρχη για το θέμα αυτό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην ανταφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίηση του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπου σημείωσε το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας, βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτιού Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερόμενος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι 4 συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλλίμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Διεθνή Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Βλέπω μου έχει σταλεί τώρα από μια φιλενάδα μου η νομολογία σχετικά με τον Άριο Πάγο, με τις κάμερες και τα σχετικά. Και αναφέρεται, λέω τα βασικά που έχουν να κάνουν με την κάμερα ή ντρόν, ότι μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό μέσα σε δικαστήριο, αλλά δεν είναι αυτόματα αποδεκτό. Το δικαστήριο εξετάζει αν αποτελείται νόμιμα κτλ. Κοιτάξτε, επειδή εγώ μία εμπειρία έχω στη ζωή μου στο δικαστήριο, μία εμπειρία, βρέθηκα με υλικό από βίντεο ενώπιον του δικαστή και φωτογραφίες. Έχοντας ως συνήγορο υπεράσπισης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί το έκανε χωρίς να βάλω ούτε καν το παράβολο, μου το έκανε δωρεάν, το Μανώλη τον Κουτσούκο. Όταν αυτό το υλικό εγχειρήθηκε στο δικαστήριο, μας είπε: κυρία, βεβαίως, ναι, εντάξει, ο τάδε νόμος και τα λοιπά, μαρτυρίες. Όχι φωτογραφίες, όχι βίντεο, μαρτυρίες. Και δεν κατάλαβα και το εξής τώρα. Για να πάμε στην ουσία. Τι είναι αυτό που σας λέω? Αναλαμβάνει ο Δήμος της Ρόδου και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό κάνει ο Δήμος της Ρόδου. Αφού τον ντρόν θα απειλάει πάρα πολύ ψηλά. Ποια είναι η χρησιμότητα, ποια είναι η ουσία? Το ντρόν δηλαδή από τα 2 χιλιόμετρα, αφού δεν θα είναι πάνω από το κεφάλι μας, αυτό έπαιρνα και από το κεφάλι μας πάνω δηλαδή. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα εξετάζει αν ο τάδε επιχειρηματίας δεν έχει πληρώσει το αντίτιμο για τον κοινόχρηστο χώρο? Αυτά τα λέτε. Πού τα λέτε τώρα αυτά? Σε ποιον τα λέτε τώρα αυτά? Με συγχωρείτε δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Και σας λέω το πάρα πολύ απλό. Όλη αυτή η ιστορία, άλλος αυτός ο τρόπος, γιατί? Ας έκαναν το αυτονόητο να υποβάλουν όπως υπόβαλε τα προηγούμενα χρόνια η Διεύθυνση Μεσογείου της Πόλης και πήρε την άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να βάλει τις κάμερες. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει εγκαταστήσει την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κάμερες? Κάμερες. Αυτές δεν λειτουργούν με βάση την νομοθεσία. Τι δεν κατάλαβε, τι μου στέλνετε τώρα δηλαδή? Τι ανέλαβε δηλαδή η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης? Για να το πω, ο Δήμος της Ρόδου να κάνει και το Υπουργείο της Αρμοδιότητας Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υγείας. Επικουρικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η ουσία της παρέμβασης? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή. Ποια είναι η αναγκαιότητα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αποδέχομαι τα ντρόν στις δασικές περιοχές. Οκ, το καταλαβαίνω. Αποδέχομαι τα ντρόν παντού. Αλλά γιατί αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή η αιμονή? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποια είναι η χρησιμότητα? Τι λέει η εισήγηση? Λέει ότι θα είναι επικουρικά και εάν τι αν ρε παιδιά? Δηλαδή αν εσείς μπήκατε τώρα στην παλιά πόλη, φταίμε εμείς? Εντάξει, μπορεί κάποιος να ξέρει, και το λέω τώρα, δεν το λέω προσβλητικά. Ο καθένας ξέρει και ένα τόπο. Μπορεί να ξέρετε πολύ καλά το χωριό σας. Α, και ο Βασίλης ξέρει πολύ καλά το Καντούνι και εγώ ξέρω πολύ καλά τα Λέρμα. Σημαίνει ότι ξέρω την ίδια εικόνα για τη Μεσογειακή Πόλη της Ρόδου? Τώρα περιμέναμε δηλαδή. Ο Δήμος της Ρόδου έχει ιστορία στη Μεσογειακή Πόλη. Έχει γράψει ιστορία, έχει τα πάντα δηλαδή. Ξέρει τι είναι κάθε σοκάκι που γυρνάει, τι υπάρχει, τα πάντα υπάρχουν. Ποια είναι η σκοπιμότητα δηλαδή? Θα ειδοποιεί δηλαδή ο δορυφόρος, κάντε το αυτονόητο, κάντε ένα έλεγχο, στείλτε τους επιχειρηματίες να πληρώσουν, κάντε ό,τι κάνουν κάποιοι άλλοι ή έκαναν κάποιοι άλλοι, όχι στην εποχή που σχετίζεται με το πρόσωπό μου, Γιαννόπουλος, Κόκκινος, Καραγιάννης, όλοι αυτοί, Κουσουνάς, Χατζευθυμία, όλοι αυτοί. Τι μου λέτε τώρα δηλαδή? Παίζουμε τις κουμπάρες με αυτά τα ζητήματα? Σοβαρά? Αυτό είναι το θέμα? Τρέξτε την προγραμματική σύμβαση που 6,5 χρόνια είναι σε ενυπνώση δηλαδή. Ενυπνώση 6,5 χρόνια, τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Ας τρέξει η ΔΕΙΑΡ, το έλεγα και χθες, την ιστορία υπόγεια δίκτυα Μεσογειακής Πόλης που ερχόταν εδώ ο πρόεδρος και μας έλεγε, υπάρχουν και τα βίντεο, ναι, είναι έτοιμο, ξεκινάμε. Σε αυτόν ανακοινώσει και θα έχει θερμά χειροκροτήματα. Αλλά χαθήκαμε τώρα στη σύμβαση και μπλέξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. DPO λέει και όλα αυτά με τα ντρόν. Τώρα κολλήσαμε στα ντρόν. Κολλήσαμε σε μια ιστορία η οποία τι έχει να προσφέρει? Θα ενημερώσει λέει για τη φωτιά. Πάτε καλά. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. We'll be right back. Δηλαδή χάνουμε πάρα πολύ θεά ουσία και χάνει και ο Δήμος θεά ουσία. Να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Να ασχολούμαστε μία ώρα με τον DPO, με τον Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να χάνουμε την ουσία. Περπατήστε λίγο στην παλιά πόλη. Περπάτησα προχθές. Χρειάζεται κανείς για να πάρει. Είναι και αυτό που σας έλεγα, υπόθηκε. Να κάνουμε λέει, μια προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ Νίκο Γερονικόλα, το είπε ο άνθρωπος θέλοντας να βοηθήσει τότε. Μια προγραμματική σύμβαση λέει, για να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στην παλιά πόλη. Τι λέτε, πάτε από τα καλά σας. Σηκώνει ένα τηλέφωνο αντιδήμαρχος και ζητά από όλες τις υπηρεσίες να έρθουν. Κάνει μεχτά κλιμάκια και κάνει εφόρμηση. Αυτό κάνανε πάντα όλοι. Και ναι, είχε και κάποιους οι οποίοι είναι αλήτες. Συγκεκριμένοι αλήτες. Που παίζουν με την νομοθεσία. Αυτό εκεί κάντε βήματα. Εκεί κάντε βήματα, σε αυτά. Έχουν φτάσει τα καθίσματα τη μία πλευρά στην άλλη να είναι ένα πράγμα. Δεν περνάς. Πρέπει να είσαι έναν περίφημο, θυμάμαι, Σουηδό, μέσα που έκανε σκίτο, ο Ίγκμαρ Στέρμαρκ, για να περνάς από τα καθίσματα. Να ελίσσεται δηλαδή για να περάσεις. Ή Αμερικάνα ημέρα. Χρειάζεται τον τρόν. Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα, τα μακροπρόθεσμα που συνδέονται με τη μεσονική πόλη και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια διαχείριση καθημερινότητας. Μετά διάβασα και το άλλο. Υπάρχει, λέει, διαλειτουργικότητα με τη δημοτική αστυνομία. Ποια δημοτική αστυνομία? Μα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί. Ήταν μία από τις μεγάλες λαθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος. Το έχω πει επανειλημμένως. Και όταν ψήφισα μία φορά, είπα μία κούλπα. Ποια διαλειτουργικότητα τη δημοτική αστυνομία? Ποια δημοτική αστυνομία? Πού την είδες? Το βράδυ? Κοιμόσουνα? Είναι σαν και αυτούς τους τύπους στο Άγιο Όρος που κοιμούνται και βλέπουν τον τραπ. Δηλαδή και βγαίνουμε και έχουμε και ένα δικό μας που κοιμάται, βλέπει τον τραπ και λέει διάφορα. Αυτά γίνει το τάδες του κόσμου. Αντί να βλέπουν κανένα αγιασμό, βλέπουν τον τραπ και τον Πούτιν δηλαδή. Και βγαίνει μετά αυτή η φυλάδα ελεύθερη ώρα και λέει έρχεται ο εξαδάχτυλος. Ενώ εμείς έχουμε φάει το δάχτυλο κανονικά δηλαδή. Δεν μπορώ κιόλας. Θα τρελαθώ. Πάρ' τον αποστείλω τον Ασπράκη να πάμε σε κάτι θετικό, το οποίο είναι πραγματικό, δηλαδή μια εξέλιξη, γιατί θα πάθουμε ντρονίτιδα εδώ πέρα μέσα σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα είχε Μαριωρίτα, ντρόντσε έλειπαν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της μεσογειακής πόλης. Όχι οι πέντε τύποι εκεί που έχουν φέρει τα πάνω κάτω, όχι άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουμε κάνει τίποτα, τέτοιες ανοησίες κάνουμε και εντάξει τώρα, μην πω και κοιτάξτε, καμιά φορά πρέπει να βλέπει κανείς και τη θέση του, έτσι, που είναι. Για να έχει μία άποψη γι' αυτά. Λοιπόν, πάμε στην είδηση. Επαναλαμβάνω ότι είναι μία εξαιρετική είδηση. Από χθες την είδα να φιγουράρει, που έχει να κάνει με την συμφωνία η οποία επετεύχθη χάρη στην γενναιόδορη προσφορά μιας ιστορικής οικογένειας και των απογόνων της, δηλαδή της οικογένειας Καζούλη, η οποία παραχωρεί ένα οικόπεδο που είχε διαθέσει τα χρόνια που προϋπήρχαν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνάντησης που υπήρξε με την επίσκεψη που είχε κάνει εδώ ο νέος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος είναι και υπτάμενος ο άνθρωπος, δηλαδή και με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Μία συμφωνία με την περιφέρεια. Κάνανε παράλληλα κάποιες στρατηγικές κινήσεις για να βρουν τον κατάλληλο χώρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επιτεύχθη. Από ένα λεπτάκι, σε ένα λεπτάκι μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Ασπράκη. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τώρα σας είπα το εξής. Το αντιλαμβάνομαι, το λέω στην φιλενάδα μου. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω και είχα μείνει στην ουσία, είχα δείξει αυτή την περίφημη σύμβαση και απόρρισα. Γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή σε έναν Δήμο ο οποίος πάει και ζητάει δάνεια, σε έναν Δήμο που αστοχεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι οφείλεται στην τωρινή απόλυτα περίοδο, αλλά αστοχήσαμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε την αξία τους για τη ροδιακή επαυλή, η οποία δόθηκε ένας αγώνας και χάρη στον αείμνηστο τον Νεκτάριο Σαντωνίου καταφέραμε να πάρουμε για 5 χρόνια με την προϋπόθεση ότι το έργο θα είναι ολοκληρωμένο, που είναι σε εκκρεμότητα και αυτή η ιστορία. Πώς άλλα? Το ΑΚΑΒΗ, το Δημαρχείο της Ρόδου. Φτιάχτηκε η όψη του Δημαρχείου GG και η μία πλευρά η άλλη ακόμη είναι σε εκκρεμότητα. πόσα πια έργα να μιλήσω. Για πόσα έργα να μιλήσω. Γιατί νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτα τώρα αυτό το πράγμα. 6,5 χρόνια τίποτα και κολλήσαμε στην ιστορία του ντρόν. Μάθαν όλοι τα ντρόν. DPO ένας, GPO άλλος. Δηλαδή τρελαθήκαμε. Και γιατί δεν κάνω το αυτονόητο. Αυτό το οποίο έκαναν οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Προσέξτε, αυτό δεν ήταν μια αντίληψη του εκάστοτε αντιδημάρχου. Δηλαδή, εγώ αποποιούμε τη σοφία. Έτσι. Ο χειρότερος όλων υπήρξα σε σχέση με τη σοφία. Αλλά όταν έχεις υπηρεσιακούς υπαλλήλους που καταλαβαίνουν τι κάνουν και έχουν εμπειρία, σε κατευθύνουν. Σου λέει αντιδήμαρχε, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Για να είμαστε νόμιμοι. Γιατί είσαι ο θεματοφύλακας των νόμων. Δεν μπορείς να παρεβαίνεις τον νόμο. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ είμαι ο Δήμος και κάνω τον γουστάρο. Δεν υπάρχει αυτό στη δημόσια διοίκηση. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Και μπλέξαμε ιστορία των ντρόν και αρχίσανε από κάτω να λέει για τα ντρόν. Γιατί, για να διαβάζω μετά ότι τάδε υπηρεσία. Καταρχήν να πω και κάτι άλλο. Αυτή η εσφαλμένη προσέγγιση που γίνεται σε σχέση με τα τα ηλεκτρικά οχήματα στην παλιά πόλη. 250 χιλιάρικα το χρόνο για να κάνουμε τι. Αυτή δεν είναι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης. Εάν έχει κάποιος διαβάσει, κατανοήσει την προγραμματική σύμβαση, τη φιλοσοφία της παλιάς πόλης, θα καταλάβει το εξής. Ότι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης λέει ότι όσοι επισκέπτες βρίσκονται μέσα πρέπει να κινούνται παντού. Και όχι μόνο στις Σοκράτους ή στην Αγισάνδρου ή στις Σοφοκλέους. Εμείς έχουμε βρει τώρα έναν τρόπο για να καλύπτουμε κάποια άλλα θέματα, να έχουμε πριβέ κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούνται παντού χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Ελάχιστα προσφέρουν. Άλλη είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν, πάμε στα θετικά τώρα, γιατί αρκετά κάναμε τα ντρόν. Παραλαμβάνω να ψηλέμφω. Πάρτε ένα δορυφόρο. Το λέω. Ο Λάπας, σας κάνω εγώ καλή τιμή. Το ΕΚΠΑ δηλαδή. Λοιπόν, Αποστόλη Ασπράκη, ο αναπληρωτή περιφερειάρχη, για ένα πολύ θετικό θέμα που έχει να κάνει με μια ιστορία η οποία είναι σε εκκρεμότητα ή σε συζήτηση. Δεν είναι σε εκκρεμότητα, γιατί η ίδια πολιτεία πρέπει να το έχει λύσει. Έτσι. Είναι σε μια εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια. Για το θέμα τη μεταφορά τη πυροσβεστική από το κέντρο, επιτέλου, νησάφι πια. Σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι στη λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας, λεπτομέρειες από τον κύριο Ασπράκη. Καλημέρα κύριε
1: Περιφερειάρχα. Καλημέρα κύριε Φαντζέζα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περιφερειάρχα. Αναπληρωτής Περιφερειάρχη. Είναι αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου. Όλους αντί, θα τους κόψω για παρέα τους αντί, θα κάνω μόνο περιφερειάρχες. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Για έτσι αναπτύξτε λίγο το σκεπτικό και πού έχουμε φτάσει.
1: Πράγματι δρομολογείται η οριστική λύση για τη μεταφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένα χρόνο, 40 χρόνια το ακούω. Πιστεύω ότι πάμε σε τελική λύση. Βρέθηκε το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Ρόδου Καλυθέας. Είναι ακριβώς το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στις αποθήκες Φρόνα και Παλιά Ροδογάλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι ένα οικόπεδο 11,5 τερμάτων, καθαρό, ίσιο, καθαρό από δομησιμότητα. Θα πάω στην ιστορικότητα του ακινήτου αυτού. Αυτό είναι ένα ακίνητο, κύριο Χατζιάνου, το οποίο το 1994 δόρισε η οικογένεια Καζούλη για σχολή μαθητείας. Δυστυχώς η βούλησή του δεν τελέστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να κάνει το κτίριο. Για καλή μας τύχη, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων που είχαν αναλάβει από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για τη χωροταξία των ακινήτων στη πόλη της Ρόδου, σχετικά με το ακίνητο, ξεκίνησε η ιστορία με το ακίνητο της εφορίας. Πρέπει να βρούμε κτίρια να πάμε τους υπαλλήλους μας εκεί για να φτιάξουμε το ήδη υφιστάμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντόπισα αυτό το ακίνητο, το οποίο είδα ότι ήταν δωρεά των Καζούλιδων. Διαπίστωσα ότι η βούληση δεν έγινε του δωρητή. Σας είπα, το Υπουργείο Παιδείας δεν
0: ανταποκρίθηκε τότε
1: δεν ανταποκρίθηκε στη
0: στην προσφορά
1: του δωρητή. Και για καλή μας τύχη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας είναι ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά του ανθρώπου αυτού του οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ Ρόδος. Και προχωρήσαμε στη δωρεά του ακινήτου στο πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε ένα θεματάκι εκεί, γιατί ανήκει στον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Οργανισμός Επαγγελμάτων και Κατάκτησης του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ο οποίος είναι ενεργός ή έχει καταργηθεί, άρα υπάρχει
1: ενεργός,
0: ένα διαδικασία.
1: Ενεργός, από ό,τι μαθαίνω, είναι ενεργός.
0: Γιατί ξέρετε κάποια νομικά πρόσωπα τα οποία καταργούνται στα διάφορα υπουργεία και υπάρχει μια δυσκολία στη μετάβαση.
1: Δεν ξέρω αν είναι στα υποκατάργηση.
0: Ναι, όχι, αλλά είναι ενεργός, μου λέτε. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ενεργός. Άρα μπορεί να πάρει αποφασή.
1: Υπάρχει διευθύντρια. Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα ΙΕΚ, αυτά που κάνει το Υπουργείο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Είμαστε στη διαδικασία της μεταβίβασης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα τελειώσει θετικά, δεν θα έχουμε κανένα κόλλημα, για να προχωρήσουμε και στην κατασκευή. Γιατί έχει την επίσκεψη του υπουργού του κυρίου Τουρνά. Τουρνά, του είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε και στη... Όχι μόνο, δεν θα περιοριστούμε μόνο στην έβρεση οικοπαίδου, θα πάμε και στην κατασκευή. Από κάτι πόρους που έχουμε βρει, νομίζω ότι θα πάμε καλά και εκεί. Μάλιστα. Θα το τελειώσουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Περιφερειακά. Φαντάζομαι ότι υπήρξε συνένεση από την οικογένεια, διότι όταν περάσει κάποιος χρόνος, είτε αυτό είναι προϊόν απαλωτρίωσης ή προϊόν προσφοράς, έχει το δικαίωμα η οικογένεια να είναι ιδιοκτήτης του οικοπαίδου.
1: Κύριε Χατζηδιάννη, η επόμενη μου αναφορά θα ήταν σε αυτήν την οικογένεια, γιατί θέλω να μείνω εκεί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό τώρα να αποδεχθεί μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Βεβαίως, είμαστε σε φιλέτο περιοχή, να το επαναδωρήσει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Για πολλωστή φορά θα πω ότι μεγαλείο ψυχής, τίποτα άλλο για αυτήν την οικογένεια. Και είδε το σταμάτη και την ελευθερία την Καράβα. Είναι
0: η απόγονη της οικογένειας Καζούλη.
1: Ακριβώς, Καζούλη. Ναι. Ξέρουμε όλοι πόσα έχουν δώσει για αυτό το τόπο.
0: Αλίμονο.
1: Πραγματικά είναι μεγαλείο ψυχής, κύριε Χατζηδιάννη, και θέλω να μείνετε εκεί πέρα.
0: Έχουν δώσει και αίμα, έτσι, ο Στέφανος Καζούλης, ο ήρωας. Έχουν δώσει και τα πάντα σε αυτόν τον τόπο και ήταν από τους σημαντικούς ευεργέτες. Και μπράβο και στους διαδόχους οικογένειες, έτσι, και στον Σταμό τον Καράβα και στην σύζυγό του, που θα μπορούσαν να είχαν βάλει, να το λέω που περιγραφικά.
1: Σίγουρα,
0: τώρα, και 3-4 εκατομμύρια στην τσέπη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην ξανά και την του οικοπαίδου και ποιο οικόπεδο είναι.
1: Ακριβώς, το 1994 έγινε δωρεά, το 2004 δεν τελέστηκε βούληση, μπορούσαν να το είχαν πάρει
0: εύκολα. Βεβαίως.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνω, αν έχετε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.
0: Όχι, σε αυτό το ολοκλήρωσα εγώ. Νομίζω ότι θέλω να πάω σε ένα παρεφερές θέμα.
1: Εγώ να τελειώσω με αυτό ότι... Ναι. Εγώ με τον Γιώργο του Χατζημάρκο, επίσης έχουμε και αυτή την αιμονικότητα. Πιστεύω, εγώ το είπα, σε επίπεδο εκθέσεις σε εταιρών, τέτοια πράγματα δεν θα τα αφήσω. Ή θα το τελειώσουμε ή τίποτα τέτοιο.
0: Μα και έτσι είναι το σωστό.
1: Και νομίζω ότι πάμε καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε καλά. Εμένα και η ιδιοσυγκρασία μου δεν είναι αυτή το να τα αναβάλω. Θέλω να το τελειώσω, ειδικά της πυροσβεστικής. Και το άλλο θέμα που θα σας αναφέρω τώρα είναι αυτό σχετικά με τη φοιτητική αιστεία. Η φοιτητική αιστεία του κτίριου του ΕΦΚΑ, το γνωστό του ΕΦΚΑ. Ναι. Γιατί είναι κάτι σχετικό και με την πόλη.
0: Κωνσταντίνο Παλαιολόγου και Μεγάλο
1: και
0: Κωνσταντίνο.
1: Και Στεφάνου Καζούλη...
0: Όχι, Παλαιολόγου. Ναι. Το κτίριο του ΕΦΚΑ, λέτε.
1: Είναι και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης το κτίριο. Δηλαδή πιάνει και την αφορά και το άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το κτίριο είναι...
0: Δεν σας... κύριε Ασπράκη, μην μετακινήσετε, γιατί σας κάνουμε. Δεν είναι καλή επικοινωνία. Ή αν είστε με κάποιο κινητό, πιάστε το στο χέρι, παρακαλώ. Μην μιλάτε με κάποιο ακουστικό. Στο χέρι είναι. Λοιπόν, πάμε. Για ξαναπείτε το αυτό.
1: Προχθές είχαμε την επίσκεψη. Καταρχήν έγινε πρώτη φορά, έγινε θεσμικό αίτημα για την παραχώρηση του κτηρίου του ΕΦΚΑ στο Υπουργείο Παιδείας. Για να γίνει μεταστέγαση φοιτητικών αιστείων εκεί.
0: Άρα μιλάμε τώρα για το κτίριο το οποίο βρίσκεται Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Μεγάλου Κωνσταντίνου.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα κομμάτι είναι στην πλατεία Λαμπριανού. Έτσι, στην πρώην πλατεία
1: Φόκιαλη.
0: Πρώην πλατεία Φόκιαλη, μην το λέτε τώρα. Πλατεία Λαμπριανού είναι τώρα.
1: Ναι. Εκεί είχαμε την επίσκεψη, δεχτήκαμε την επίσκεψη του κύριου Παπαγεωργίου, του απερχόμενου
0: Πρίτανη
1: του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο οποίος για πρώτη φορά και με θεσμικό αίτημα ζητάει το κτίριο του ΕΦΚΑ. Ο λόγος που ήρθε σε εμάς, εντάξει, θα πω ότι το διαπάσαν όσο πάλι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι, επειδή είχα ασχοληθεί με τον κύριο Πάπου, αυτή ήταν ένα αίτημα και της παλιάς περιφερειακής αρχής με τον Μπαριανάκη, τον Μιχάλη, είχε κάνει ξανά, νομίζω, το 2004.
0: Ναι, αλλά όταν έγινε το τότε αίτημα, σας θυμίζω ιστορικά, αυτό το κτίριο είχε κριθεί ακατάλληλο από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Μάλιστα, είχε εξαγκριθεί πολλές φορές ότι γκρεμίζεται. Και το λέω γιατί θυμόμαστε πολύ καλά σε αυτό το τόπο την ιστορία με το περίφημο κτίριο του ΙΚΑ. ΙΚΑ εδώ, ΙΚΑ εκεί, ΙΚΑ παραπέρα.
1: Από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με επισκέψει στα Υπουργεία πέρσι με τον κύριο Πάπου, ο Γιώργος Χατζημάρκος μου ανέδεσε, μου λέει κάντο, μου λέει είναι καλό για την πόλη, δεν το συζητάμε το... Δηλαδή θα λύσει πολλά προβλήματα. Καθάρι, θα λύσει την αιμορραγία του Πανεπιστημίου. Χάνονται 40% φυτών, κύριε Χατζημάρκος.
0: Το ξέρω. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό τώρα για να καταλάβουμε. Άρα αυτό είναι παράλληλα με το...
1: Μπράβο, ναι,
0: άλλο...
1: δεν αναιρεί. Ναι, δεν αναιρεί.
0: Γιατί αγόρασαν γη, έκαναν διαγωνισμό. Ναι, θα μπορούσαν να το είχαν κλείσει από την αρχή αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν
0: αναιρεί. Α, μάλιστα. Okay.
1: Χρειάζονται και τα δύο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα βρισκόμαστε πού?
1: Να σας πω που είμαστε. Καταρχήν πήρα μια διαβεβαίωση από τον κύριο Σπυράτο. Ο κύριος Σπυράτος είναι ο νέος διευθυντής των ακινήτων του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Ότι πήραν απόφαση να μην γίνει κτίριο του ΕΦΚΑ. Γιατί εγώ του εξήγησα εκεί το ανθρώπου.
0: Αυτοί δεν παίζονται. Κύριε Ασπράκη, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε τη δυνατότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται, έτσι. Δηλαδή, λέω ότι να σκεφτεί κανείς το χρονικό του κτιρίου. Πόσοι υπουργοί κατά καιρούς έχουν περάσει, τι έλεγε, το ΕΦΚΑ, μετά έγινε εργολαβία, υπερβήκαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, μετά διαπιστώσαμε ότι αυτό το εκενώσαμε λόγω στατικού προβλήματος, με το σεισμό.
1: Σίγουρα δηλαδή, γίνει αυτό το χτίριο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι προσφάτως μας είχαν πει όχι από τον ΕΦΚΑ, ότι είναι δικό μας, μην αγγίζετε.
1: Ναι, πέρσι με την επιστολή της κυρίας εκεί τότε.
0: Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Ναι. Του κυρίου Κόνσολα, εμένα και του κυρίου Πάμπου.
0: Ναι, ωραία. Και τώρα άλλαξαν τροπάρι.
1: Τώρα τώρα αποφασίσατε ότι δεν θα γίνει. Εγώ τους εξήγησα, κύριε Χατζιόν, όταν πήγα πάνω, ότι γεωγραφικά τους δικαιολογούσα, δεν είχαν αίσθηση, ήταν ένας υπουργός τότε εκεί. Εγώ το συγκεκριμένα του είχα πει και εμένα, μου αρέσουν οι τυρόπιτες και σταματάω σε ένα νομέρ εκεί και σταματάνε άλλα 100 αυτοκίνητα από πίσω. Ναι. Για να καταλάβει το πρόβλημα ο άνθρωπος. Το είπα τόσο ομά. Και πιστεύω ότι μετά από αυτές τις παρεμβάσεις το καταλάβανε, ότι τους εξήγησα, κύριε Χατζιωάννη, ότι εκεί είναι μια 14ωρη απασχόληση του κτηρίου. Είναι 8 ώρες στα διοικητικά και 6 ώρες στα ιατρικά. Το έχει πάρει καλά. Όλη την ημέρα θα είχαμε κίνηση εκεί.
0: Όχι, και ξαναφέρουμε τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, ενώ είναι η βασική δύο δρόμοι που φεύγει ο κόσμος από την πόλη της Ρόδου. Η Μεγάλη Κωνσταντίνου μπλοκάρει το καλοκαίρι. Ακριβώς, το ίδιο ακριβώς, και η είσοδος της πόλης δηλαδή. Έτσι.
1: Καλή, υπάρχει εκεί το αρτοπείο που καταλαβαίνετε.
0: Ο Μέφτα, οι τυρόπιτες. Νόστιμες τυρόπιτες του Ομέρ λύνουν το πρόβλημα. Εδώ είναι λύση με γεύση.
1: Και με κοιτούσε καλά.
0: Πρέπει να του δώσει και μία τυρόπιτα για να καταλάβει. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε μία επίσημη θεσμική εισήγηση.
1: Έτοιμα, ναι, βέβαια.
0: Ναι, έτοιμα.
1: Από το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Εμείς σαν περιφέρεια θα εμπλακούμε και στην έβρεση λύσης του ΕΦΚΑ. Εμείς μετά από το ξεκαθάρισμα που κάναμε με το ιδιοκτησιακό, μετά από 40 χρόνια εκεί στο νέο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ξεκαθάρισε το ιδιοκτησιακό. Γιατί δίχως ιδιοκτησιακό, τα λεφτά του ΕΣΠΑ δεν θα τα παίρναμε για το ακτινοδιαγνωστικό.
0: Είναι η εξέλιξη αυτή που έχει να κάνει με τα έργα.
1: Εκεί το νοσοκομείο βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, κύριε Χατζιώνου, με μεγάλη περιουσία. Υπάρχει δομήσιμο κομμάτι άμεσο, υπάρχουν ειδικά χωροταξικά, υπάρχουν πολλά στρέμματα εκεί πέρα. Mm-hmm. Η περιουσία του νέου νοσοκομείου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μπορούσε να δώσει 4 στρέμματα, να γίνει και το ΕΦΚΑ εκεί και θα ήμασταν όλοι
0: ευτυχισμένοι. Αυτά απαιτούν ή υπάρχει ήδη διαμορφωμένη η αναφορά στο σχέδιο πόλης?
1: Ήδη, θα το πούμε τώρα στον κύριο Ιρέδη, του κάναμε μια προεργασία ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ώστε να δοθεί, γιατί να δώσει ένα κτίριο ένα υπουργείο δεν ακούγεται και τόσο καλά. Σου λέει, κύριε, πάρτε παιδεία στο κτίριο και σας δίνουμε στο νέο νοσοκομείο ένα κίνητο για να κάνετε τα γραφεία σας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θέλει τελική που λένε, κύριε Χατζιάνου. Αν δεν το αφήσουμε σε επίπεδο χθες εντός, σας λέω.
0: Ναι, λέω, αν υπάρχουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σχέδιο πόλης στην περιοχή.
1: Το σχέδιο πόλης εκεί ήταν ένα ειδικό κτίριο. Ναι. Νομίζω να χρειαστεί κάτι διαφορετικό.
0: Τώρα
1: αν ο Δήμος, γιατί εγώ το επόμενο που θα σας έλεγα είναι ότι εδώ θέλει συστράτευση ήδη από το προϊόν.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Για όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε ο Δήμος να είναι μπροστά, γιατί αφορά
1: η περιφέρεια.
0: Όχι βέβαια, το Δήμος. Για όλα αυτά έπρεπε ο Δήμος να κινήσει διαδικασίες. Και για το νοσοκομείο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Εγώ κύριε Χατζιάνου, δεν σας κρύβω ότι από το πρωί έχω μιλήσει με τη Μαρία την Παπανδρέου, η οποία και αυτή θα κάνει επιστολή. Έχω μιλήσει με τον Γιάννη τον Πάπου. Mm-hmm. Πιστεύω ο Δήμος θα ακολουθήσει. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να
0: μιλήσω. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν μπορεί να μην ακολουθήσει. Είναι αυτονόητο ότι.
1: Σίγουρα.
0: Συνεννοεί ο Δήμος, αλλή μόνο. Έτσι κι αλλιώς και από την περιοριστική υπηρεσία, κύριε Ασπράκη, λέτε, λογικό είναι. Τα θυμάμαι γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι. Δηλαδή αυτή η ιστορία που είχε να κάνει την ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό λοιπόν. Ναι, αλλά εντάξει, καμιά φορά ξέρετε, είναι όταν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές. Κοιτάξτε και ένα πρακτικό ζήτημα στο Δημό της Ρόδου. Όλες οι δημοτικές αρχές κάνανε μία θητεία. Έτσι. Οπότε μέναμε σε επίπεδο προθέσεων ή δεσμεύσεων ή αν θέλετε πρωτοβουλειών άλλων ιστορικών. Λέω όμως ότι η ιστορία ότι πρέπει να απομακρυνθούν αυτά από το κέντρο της πόλης είναι μια εκκρεμότητα θεωρίας, φιλοσοφίας 30 χρόνων. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Χατζιάνα, εγώ θα σας πω.
0: Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο τώρα. Για να μην το...
1: Όχι, θα σας πω κάτι που για μην το ξεχάσετε, είναι σημαντικό.
0: Ναι, να το πείτε.
1: Αυτή τη στιγμή για τρία θέματα οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία.
0: Ναι,
1: αν δεν γίνουν τώρα παλιό νοσοκομείο, πυροσβεστική, φοιτητικές, δεν θα γίνουν ποτέ, σας το λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, είναι αυτό που λέει.
1: Οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία, αυτό θέλω να κρατήσετε.
0: Ναι, το κρατάω και θυμάμαι και τον Πάολο Κοέλιο που λέει ότι όταν το σύμπαν συνωμοτεί. Θα ρωτήσω και την αστρολόγο μου τώρα, γιατί εγώ επικαλούμαι αστρολόγο.
1: Έρχεται ένας πρωθυπουργός, εξαγγέλει δικαστικό μέγαρο. Έχουμε τη συνένεση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε τώρα το ίδιο το παρεμψήφιο. Σας είπα, είναι οι πλανήτες είναι σε ευθεία.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι πλανήτες είναι οι άλλοι πλανήτες. Με τα οικονομικά είναι σε λίγο αναντιστοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ βασικό. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και γνωρίζω ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία και η δική σας η αιμονή σε αυτό το ζήτημα που είχε να κάνει με την περίφημη δεύτερη φάση της περιμετρικής πόλεως της Ρόδου που συνδέθηκε σε μια κοινή συνεργασία που είχατε με την Οδό Ευρώπης. Ακριβώς. Αντί να ανοίξουμε δύο δρόμους, να ανοίξουμε έναν δρόμο.
1: Ακριβώς. Είναι ο λόγος.
0: Πού βρισκόμαστε.
1: Είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική είναι θετική με το οικόπεδο. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεσαι
0: σε δεύτερα μπαίνει στη Ρόδου Λίνδου. Σωστά.
1: Είσαι σε επικοινωνία με τη Ρόδου Λίνδου. Σε άμεση, σε 700 mm-hmm. μέτρα βγαίνει στη Ρόδου Λίνδου και πα κεφαλιράκι. Δηλαδή καλύτερο μέρος για την πυροσβεστική δεν θα έχει.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα με το δρόμο τι γίνεται, θέλω να πεις που βρισκόμαστε εκεί.
1: Εμείς προχωράμε, ο Δήμος κάνει τη δικιά του δουλειά γιατί πρέπει να γίνουν εκεί, δεν ξέρω σε τι φάση είναι, πρέπει mm-hmm. να είναι η πράξη αναλογισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το δουλεύουν τα παιδιά εκεί πέρα στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Είναι η κυρία Σωτηράκη που είναι εξαιρετικός.
0: Είναι έμπειρη η Ματίνα.
1: Ο άνθρωπος είναι καλή.
0: Είναι έμπειρος. Η Ματίνα είναι
1: και έτοιμος και έμπειρος και όλα, όλο το πακέτο το εκεί.
0: Έτσι.
1: Εμείς κάνουμε μια παράλληλη μελέτη για το κομμάτι το δικό μας, mm-hmm. το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο. Πιστεύω σε ένα μήνα ότι θα το ανακοινώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε καλή δουλειά εκεί πέρα. Ο μελετητής είναι σχεδόν τελειωμένος. Την έχω τη μελέτη.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θετικά
1: είναι
0: όλα αυτά.
1: Το σημαντικότερο τέριμο έργο που πρέπει να γίνει στην πόλη της Ρόδου είναι η σύνδεση με την Παπαδιαμάντη.
0: Εγώ θα στενοχωρηθώ γιατί τώρα 35 χρόνια γράφουμε το θέμα, θα πάψει να είναι είδηση.
1: Ίσως να είμαι τυχερός να θες στα χέρια μου, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Επαναλαμβάνω και χαίρομαι και ο Δήμος τρέχει αυτή τη διαδικασία με τις πράξεις αναλογισμού εκεί να βγάλουμε άκρη και να κλείσουμε και να πάμε στο τρίτο κομμάτι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, συνομιλώντας, που έχει να κάνει με την τρίτη φάση περιμετρικής και μετά με τη νέα είσοδο της πόλης. Κοιτάξτε. Γυρνάμε σε όλα στα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Πρέπει να τρέξουμε επεκτάσεις, πρέπει να επεκτείνουμε την Ρόδου Λίνδου. Βάλαμε τα φωτισμό εξαιρετικά. Λειτουργείς χωρίς να φοβάσαι. Αντιμετωπίζεις πλέον με άλλη διάθεση όταν πέφτει ο ήλιος, γιατί βλέπεις. Έχουν μπει και σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου επαρχιακά. Γίνονται οι. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τρέξουν. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά κενά, απλά δεν τις παρούσεις. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι στον Δήμο πρέπει να ασχολούνται με τα ουσιώδη, τα μεγάλα και όχι με τα μικρά, τα διαχειριστικά, τα οποία δημιουργούν και πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλα ζητήματα και πολύ μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα παρακαλώ να πάμε Στο επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με το περιβάλλον. Το είχαμε αναβάλει καμία 2-3 φορές τη συζήτηση, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ο Χρήστος ο Γαμβρούδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΣΤΑ, είναι στα διάφορα νησιά, έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια εκεί. Αυτό το κομμάτι του περιβάλλοντος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Εξελίσσεται και πολύ καλά και η διαδικασία της διάθεσης των κόμποστοποιητών, όπου ο καθένας στον οικοριό του κάνει και καλή διαχείριση. Δεν βουλώνει και αποχετεύσεις, το λέω πάρα πολύ απλά. Όταν έχει κάνει με κάποιες νοικοκυριές, δεν έχουν ούτε ελάδια, ούτε με λίμματα, γιατί έχουμε τα άλλα γνωστά με τα λίμματα. Άρα λοιπόν. Αυτό το κομμάτι τρέχει εξαιρετικά καλά. Δεν θα ήθελα να χαθούμε λίγο στις λεπτομέρειες των κάποια γενικά στοιχεία για τους κομποστοποιητές και να δούμε δύο σημαντικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, αυτή η ιστορία στην ΚΟ έχει λήξει. Βλέπετε και τις εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Και λέω, δεν χρειάζονται εικόνες, γιατί εγώ, επειδή το καλοκαίρι είμαι σόγαμπρος στην ΚΟ, είμαι επίσημος καλεσμένος, πηγαίνω κάθε καλοκαίρι και πηγαίνω και σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αντί που πάρω τη γυναίκα μου σε κανένα ρομαντικό δείπνο, την παίρνω να δούμε χιτά, δρόμους, λακάκια, ρέματα, εξοκλήσια, όλα αυτά. Έτσι, ναι, είναι το πάθος της αυτοδιοίκησης, και μετά όταν μιλάς για κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρεις. Αλλιώς καταντάς, πώς το έλεγε ο Αποστόλος Ασπράκης, εξήγησα, λέει, στον διευθυντή του Υπουργείου ότι εκείνο ο ΜΕΡ και πουλάει τυρόπιτες και έχει 25 αυτοκίνητα. Αλλιώς μιλάς μόνο με αυτόν τον τρόπο για να καταλάβουν στην Αθήνα. Είναι αυτοί οι οποίοι έλεγαν κατά καιρούς, το θυμίζω, κάποιοι υπουργοί, όχι υπουργοί, κάποιοι υπηρεσιακοί μου λέγανε, γιατί δεν πάει το ασθενοφόρο από την Κάλυμνο στην Αστυπάλεια. Έτσι, το μάθε. Του λέω, ακούστε κάτι. Μου έχει τύχει αυτό σε ρεπορτάζ τότε που έκανα τα αθηναϊκά κανάλια. Λέω, το μαθαίνουμε μπάνιο, το διαβολεμένο δεν θέλει να μάθει ακόμα. Βουτάει, πάει με 2 μέτρα και ξαγυρνάει πίσω. Λοιπόν, Χρήστος Γαμβρούδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΣΤΑ, με σίγμα αλφα δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι το λένε λίγο λαθασμένα. Καλημέρα, κύριε Γαμβρούδη.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Μου πήρε 2 χρόνια να μάθω το ΦΟΣΤΑ να το λέω σωστά δηλαδή. Έκανα και δοκιμές στον καθρέφτη.
2: Περισσότεροι το λένε ΦΟΣΔΑ.
0: Ναι. Σε λίγο θα μας το λένε και ΦΟΔΡΑ, αλλά είναι μια καλή φόδρα για να λύσουμε προβλήματα του περιβάλλοντος σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο, γιατί όλοι έχουμε βιώσει, εμείς έχουμε κάνει καριέρα στις χωματερές, στα νησιά, σε γκρεμούς και σε κλεισάκια, να γίνεται το σώσε. Το βιώνουμε μέρη και στον τόπο μας διάφορα χωριά. Λοιπόν. Θέλω να μου πείτε, στην ΕΚΟ τελειώσαμε, έκλεισε το πακέτο ΚΟΣ, έτσι. Αναφέρομαι εκεί στον περίφημο πρώην χαδά της ΕΚΟ.
2: Στην ΚΟ έκλεισε πρόσφατα μια μεγάλη πληγή που ταλάνιζε το νησί τα τελευταία χρόνια. Φορέας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την κατάσταση του χιντά στην ΚΟ, έβαλε ως προτεραιότητα να διαδοτήσει, να συμμορφώσει, να σουλουπώσει, το πω απλά, μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε κανένα. Πλέον η κατάσταση στην ΚΟ έχει και εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας, ούτως ώστε να τηρεί τον καταστατικό της σκοπό, τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, και αυτό είναι την ασφαλή και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του νησιού.
0: Ξέρετε ότι απέναντι από την ΕΚΟ υπάρχει Κάλυμνος και θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε αυτήν την υπόθεση που έχει να κάνει με την περίφημη εκεί ιστορία του ενεργού ηφαιστείου της Δωδεκανήσου, όχι της Νησίρου, της Καλύμνου, στην περιοχή Γιανοχώραφα. Έτσι, με ρωτάνε και καλή, με ρωτάει και ο Βασίλης απέναντι, λέει, να πάει το καλοκαίρι βόλτα στο ηφαίστειο ή να μείνει στο σπίτι του. Τι γίνεται εκεί.
2: Στην Κάλυμνο εκεί κι αν ο φορέας έχει κλείσει μια πληγή, όχι λίγων ετών, με πολλών δεκαετιών. Πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ και σχεδόν 2 μήνες τώρα, πλησιάζουμε το 2ο μήνα, όπου εφαρμόζεται μια μεταβατική λύση μεταφοράς των απορριμμάτων, των σύνθετων απορριμμάτων από το νησί της Καλύμνου στην ΚΟ, το οποίο γίνεται, να πω ότι γίνεται μέσω απολύτως συνεχόμενων διαδικασιών, με συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων, συγκεκριμένες ποσότητες και συγκεκριμένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, και όχι για κάτι μαζικό ανεξέλεγκτο ή απεριόριστο, όπως καμιά φορά περιγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί και εκεί ο φορέας έβαλε ένα χέρι, μια βοήθεια, ούτως ώστε να ξεκινήσει όλο αυτό. Βέβαια μιλάμε ότι είναι κάτι διαμεταβατικό για 2-1 έτη, γιατί αυτό υλοποιείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ΣΔΙΠ, και μιλάμε για κρίσιμες περιβαλλοντικές υποδομές με μονάδες ανακύκλωσης τόσο στην Κάλυμνο όσο και στην ΚΟ και έναν χιτιστικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε μία μαγική λέξη, ΣΔΙΤ. Ναι. Να σας ρωτήσω, πώς πάει αυτή η ιστορία με το θέμα της Ρόδου, σε τι εξέλιξη είναι, γιατί... Ναι.
2: Να πούμε ότι στην πρόσφατη Περιφερειακή Επιτροπή πριν λίγες μέρες προχώρησαν και τα τέσσερα ΣΔΙΤ, γιατί σήμερα ο φορέας μας και η Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης υλοποιεί τέσσερα μεγάλα ΣΔΙΤ σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι μόνο το ΣΔΙΤ της Ρόδου.
0: Όχι, βεβαίως, εντάξει, αλλά εμείς στη Ρόδο είμαστε, οπότε.
2: Είναι της Κοκαλίμνου, να το αναφέρουμε, και είναι και το ΣΔΙΤ των Κυκλάδων που αναφέρει και σημαντικές υποδομές στην Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο και στη Σύρο. Στη Ρόδο, να πούμε ότι μιλάμε για μια ολοκληρωμένη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων. Το ξέρετε, το έργο το γνωρίζετε καλά, είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το 2016.
0: Σωστά.
2: Πλέον το 20 με το που ανέλαβε ο φορέας αρμοδιότητα λόγω νομοθεσίας, ξεκίνησε άμεσα την δημοπράτηση του έργου. Να πούμε ότι τα έργα της ΔΙΤ είναι σύνθετα έργα, δεν είναι απλά έργα. Ναι. Είναι έργα που χρειάζονται πάρα πολύ παρακολούθηση, πάρα πολύ μεγάλο συντονισμό.
0: Πολύ κόπο και τα λοιπά, βεβαίως. Ναι,
2: πολύ
0: ναι.
2: μεγάλη εξειδίκευση, ναι. όχι μόνο σε τεχνικό κομμάτι, και σε νομικό και σε χρηματοοικονομικό.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι...
0: Ναι, αλλά πέστε μου ως απάντηση, αλλά λεφτά υπάρχουν στα ΣΔΙΤ, έτσι. Όχι, λέω γενικά για τα ΣΔΙΤ. Λεφτά υπάρχουν όταν κάνεις αυτές τις διαδικασίες και πορευτείς με σοβαρότητα και συνέπεια. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή, έτσι.
2: Στα τέσσερα τα δικά μας τα έργα οι χρηματοδοτήσεις είναι εξασφαλισμένες μέσω σχετικών αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής ΔΙΤ, όπου αποφασίζει και λέει ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης συνήθως είναι μεταξύ 60-80% θα μπει από λεφτά ΕΣΠΑ ή λεφτά του Εθνικού Πουδουέ, και το υπόλοιπο 40-20% αναλόγως θα τα βάλει ο ιδιωτικός φορέας, ο οποίος θα αναλάβει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το έργο σε βάθος 20-25 ετία.
0: Μάλιστα.
2: Για τη Ρόδο συγκεκριμένα, επειδή με ρωτήσατε, να πούμε ότι πριν λίγες μέρες πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή η έκθεση του πρακτικού που ξεκινάει στην ουσία ο ανταγωνιστικός διάλογος, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα οι υποψήφοι ανάδοχοι που έχουν επιλεγεί και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια θα καλεστούν από εμάς στο νησί της Ρόδο ένας-ένας να συζητήσουμε λίγο το αντικείμενο και το πώς θέλουμε να σχεδιάσουμε και το πώς θέλουμε. Τι θέλουμε να περιλαμβάνει αυτή η μονάδα στην Ρόδο, ούτως ώστε να μας πούνε και αυτοί κάποιες ιδέες, ούτως ώστε εμείς σαν φορέας μετά να καταλήξουμε.
0: Πάντως, να πούμε τη γενική αρχή για να καταλάβω και περισσότερο, ότι εδώ είναι μία προσπάθεια χρηματοδότησης, μάλλον μία ανάληψη χρηματοδότησης από τους ίδιους τους ιδιωτικούς φορείς. Έτσι. Δηλαδή, εδώ η σχέση είναι μία ιδιαίτερη και δεν είναι αυτό το οποίο συνήθως ισχύει στις λεγόμενες δημόσιες συμβάσεις.
2: Ένα μέρος το χρηματοδοτεί.
0: Ναι, βέβαιως. Το κράτος. Αλλά λέω οι άλλοι βάζουν τα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, και στο τέλος νομίζω ότι πάντα υπάρχει αυτή η επιχειρηματική λογική η οποία επικρατεί, να βγάζουν κέρδη. Κομποστοποίηση νομίζω πάτε εξαιρετικά, έτσι, κάποια στοιχεία συνολικά να μου δώσετε, γιατί
2: φυσικά.
0: Μην πάμε.
2: Να πούμε, το λέμε συνέχεια και θα το ξαναλέμε, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι και μέσα στις καθημερινές επιλογές μας. Γι' αυτό υλοποιούμε μια από τις μεγαλύτερες δράσεις σε εθνικό επίπεδο και της κομποστοποίησης. Μιλάμε για τη διανομή 35.800 περίπου κομποστοποιητών σε όλα τα νοικοκυριά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εκτός από κάποια νησιά νοτιά. Είχαν εξαιρεθεί εξ αρχής από την διαχειριστική αρχή. Μιλάμε για δύο ειδικών κομποστοποιητών, τον οικιακό, τον μηχανικό δηλαδή και τον κήπου. Και μέχρι σήμερα να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και ενθαρρυντική. Μέχρι τώρα, αρχές του πριν λίγες περίπου εβδομάδες, είχαμε διανύμει περισσότερες από 29.200 συσκευές στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Άρα 29.000 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί αυτές τις πράξεις με δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και να πούμε ότι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενος, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η συζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, όπου τα διαθέσιμα αποθέματα, κύριε Χατζιωάννου, εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία και θέλουν να συμμετέχουν όταν τους δίνεται ένα συγκεκριμένο και πρακτικό εργαλείο, και για μας έχει σημασία να χρησιμοποιηθεί σωστά από κάθε νοικοκυριό αυτό το εξοπλισμό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Γαβρούδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Γαβρούδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΣΘΑ Νοτιού Αιγαίου, για τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Το είπα αυτό έτσι απλοποιώντας, ή να το πω πολύ απλά και ενδεικτικά. Τα είπα στην ΙΦΕ να τα ακούω επιθερά, δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή ακούω ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Και πού είναι τα λεφτά? Εδώ είναι τα λεφτά. Γιατί τι είναι τα ΣΔΕΤ? Είναι σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή έρχονται οι μεγάλες εταιρείες, τα κονσόρτσιουμ, όπως τα λέμε εμείς στο Βαθύ, στη Ρήνα. Λοιπόν, και λένε ότι με ενδιαφέρει αυτό το. Να το πω πώς το λένε. Και στον Αργυρόντα. Αυτό το project, έτσι. Και βάζω εγώ τα χρήματα δηλαδή και εισπράττω τα χρήματα με μια βάση διάθεσης, έτσι, χρόνου από την ίδια την πολιτεία, το διαχειρίζομαι ανάλογα στο έργο κτλ. Και έτσι τρέχει πραγματικά με άλλους ρυθμούς και η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα από την δημόσια άσκηση, που δεν είναι κοινωνικής προσφοράς, είναι επιχειρηματικής προσφοράς, αλλά υπάρχει πάντα αυτή, αν θέλετε, η λεγόμενη, έτσι, εταιρική ευθύνη, έτσι, για τα θέματα των ΣΔΙΤ. Το λέω γιατί ξαναδιάβασα για τα ΣΔΙΤ, δεν διάβασα πριν το τι λέει. Φαίνεται, δεν έχω ακούσει ακόμη, το ομολογώ, προσπαθώ και εγώ να ακούσω κάποια κομματάκια από αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Κολλιάδη, αλλά βλέπω πολύ μεγάλη αντίδραση, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλη αντίδραση σε διάφορα ζητήματα. Διάβασα νωρίτερα γιατί έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, δηλαδή. Διάβασα μια οργισμένη αντίδραση του Νίκου Γερονικόλα μετά από την αποχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, που ο Δήμαρχος είπε πάρα πολλά, προφανώς σε εμπεριέλαβε και τις παρατάξεις ή τους επικεφαλείς, δηλαδή, όπως το αναφέρει ο κ. Γερονικόλας εδώ, και λέει διάφορα. Και φαίνεται ότι αυτή η αναφορά του Δημάρχου προκάλεσε την αντίδραση του κ. Γερονικόλα, ο οποίος θυμήθηκε και όλα τα μεμτά ζητήματα της Δημοτικής Αρχής ή θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, άλλα έχουν μείνει σε επίπεδο δέσμευσης, άλλα ενδεχομένως τρέχουν κτλ. Προσπαθώ να διαβάσω λίγο εδώ τον κύριο Γενικόλα, το βρήκα λοιπόν τι λέει. Λέει: αφήστε τα επικοινωνία.

αγροτική οδοποιία και τα ΣΔΙΤ που έχουν βαλτώσει, γι' αυτό θυμήθηκα τα ΣΔΙΤ εγώ. Στην Ιαλισσό, οι δρόμοι όπως η Ιερού Λόχου παραμένουν με επικίνδυνες τομές, βάζοντας σε κίνδυνο τους πολίτες, με την Ακαδημία ακόμα να απαντήσει που σκοπεύει να μεταφερθούν τα παιδιά, αφήνοντας γονείς και μαθητές στον αέρα. Για τον καταβλισμό των Ρωμά, οι βαρύδουπες υποσχέσεις εξαφανίστηκαν και η πραγματικότητα βασιλεύει. Και από περιβάλλον, από τις διανοίξεις δασικών δρόμων στον Ακραμίτη μέχρι τη σοβαρή μόλυνση στο Βόντι από τον βιολογικό, αυτή είναι η λυπηρή πραγματικότητα. Και όταν εμείς καταθέτουμε ερωτήματα βασισμένα σε επίσημα έγγραφα και αποφάσεις, εκείνος κοιτάζει αδιάφορα το κινητό του. Οι μάσκες όμως έπεσαν, η συστηματική και τεκμηριωμένη δουλειά μας τους πονάει, γιατί δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν. Επαναλαμβάνω, να ανακαλέσει αμέσως τις σκοφαντίες, και όσο για τη διοίκηση του Δήμου, θα είμαστε εκεί να τους εγκαλούμε για κάθε ανοιχτή σχάρα, για κάθε ρήπιο και για κάθε ψέμα μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας τους. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γερονικόλα. Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι καμιά φορά συνοπτικά διαβάζω, γιατί τα λένε και οι ίδιοι. Εκτός να έχουν κάποιον αντιπρόσωπο, όπως λένε, εγώ στέλνω τον τάδε μπακ να παίξει στην Εθνική, για να έχουμε και τη δυνατότητα εμείς να μιλάμε. Λοιπόν, τώρα μια φωτογραφία έχω στείλει, γιατί χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας δεν πάμε πουθενά. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Ο Απόστολος Κουφαλάκης, ο μέχρι πρότινος σεβασμιότατος της Νέας Ιερσέης, όπως λέγεται, η Νέα Υόρκη, εξελέγει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο χθες ως Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Λοιπόν, γέννημα θέμα της Ρόδου, έτσι, με λαμπρές σπουδές, από την οικογένεια Κουφαλάκη, η οποία κατάγεται από την ευρύτερη geographical area, όπως λένε, Δαματριά Ελεούσα. Νομίζω είναι 4 τα αδέλφια. Είναι μια πολύ ευχάριστη, πραγματικά πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Άξιος, πραγματικά, άξιος. Χαίρομαι όταν ροδίτες ιεράρχες βρίσκουν τον δρόμο προς την πυραμίδα της Εκκλησίας, και βεβαίως εκεί στην Αμερική, όπου κρατιέται ο ελληνισμός από δύο δεδομένα, όπως διαχρονικά υπήρχαν, δηλαδή από την Εκκλησία και από την οικογένεια. Γιατί η πολιτεία ενίοτε αποσιάζει, στοιχώς. Τι να κάνουμε, that's it. Λοιπόν, έχω πάρει ένα νέο τσέκ από τον Κρίστοφερ Νόλαν, μου λέει, πες κάτι για την Οδύσσια. Είχα στείλει και ένα φοβερό τριλάκι χθες στον Παναγιώτη. Φαίνεται, επειδή είχε τσακωθεί το τελευταίο καιρό με τις Αλίς Θερών, τα έχουν χαλάσει. Ναι, ξαναγύρισε στη Χριστίνα αυτός. Γιατί σου λέει καλυψό, ναι, ακριβώς αυτό. Τον έπεισε Χριστίνα με σωστό τρόπο. Λοιπόν, τον πέταξε μια φορά το σπίτι, έλεγε κάτι για τις Αλίς. Τώρα λέει για το Θέρος. Όχι για τη Θερών, για το Θέρος. Λοιπόν, φοβερή ταινία πραγματικά, δηλαδή να την δείτε. Διαβάζω και το άλλο το περίφημο, ενοχλήθηκε, λέει, ο Έλον Μάσκ. Ρε τον Έλον. Αυτός είναι φίλος του Λάπα. Για τους ανωδορυφόρους. Α, πάρτε και τον Έλον να σας βοηθήσει με τον ανωδορυφόρο. Και λέει, θα να χρηματοδοτήσει, λέει, την Οδύσσια στα ελληνικά. Καλά να το παλικάρι. Βλέπω να παίζουμε. Εσύ θα παίξεις το Λαέρτη. Ναι, λοιπόν, βλέπω να παίζουμε, λοιπόν, το λέω, αλλά να δείτε αυτή την ταινία, είναι εξαιρετική. Δηλαδή, ο Κρίστοφερ Νόλαν, πραγματικά, έχοντας ένα φοβερό κείμενο, εντάξει, ποιος μπορεί να μιλήσει για τον Όμηρο, λέει πάρα πολλά. Και εγώ θέλω να κλείσω την εκπομπή για να μιλήσω για έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι κάποιος πάρα πολύ γνωστός, αλλά πολύ αγαπητός άνθρωπος, ένας πρώην αστυνομικός, τον οποίο εμείς το γνωρίζαμε από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, πάρευε με την γνωστή ασθένεια, την επάρατο. Είναι ο Ευτύχης Ξενάκης. Νομίζω έχω στείλει μια σχετική φωτογραφία στον φίλο τον Παναγιώτη, αν μπορεί. Αυτός είναι ο Ευτύχης Ξενάκης, έφυγε από τη ζωή χρόνια. Κοιτάξτε, ένας αστυνομικός από αυτούς πραγματικά κοσμούσαν, λάμπριναν την αστυνομία. Ένας ήρεμος άνθρωπος, μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος με πολύ μεγάλη ευγένεια πάντα σε όλη του τη ζωή αντιμετώπιζε τους πολίτες, αγαπητός όσο δεν πάει. Και διάβασα την είδηση από τον Αντώνη το Βλαχάκη, τον πρώην και αυτός συνταξιούχος, γιατί εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα παιδιά τα οποία ήρθαν στη Ρόδο πριν από 30-40 χρόνια, παντρεύτηκαν στη Ρόδο,
ήταν δύο φορές ροδίτες.

κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να έχουν μια καλή σχέση με την κοινωνία, που είναι και το μυστικό. Πήγαινε στην αστυνομία και πήγαινε για βοήθεια. Δεν είχαν καμία διάθεση ποτέ σε ρήφη. Και είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην εξουσία, είτε το έλεγα με αφρομή κάποιες αλλαγές, αλλάζουν πόστα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν 2, 3, 4 φορές ροδίτες κατ' επιλογή. Γιατί οι υπόλοιποι οι οποίοι είμαστε ροδίτες έχουμε και ένα κακό ιδίωμα. Δηλαδή, καμιά φορά ήδη να προσβάλλουμε τον τόπο ή να θεωρούμε ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν αυτή τη λεγόμενη ιστορική καθαρότητα. Εγώ τιμώ πρώτα απ' όλους αυτούς οι οποίοι κατ' επιλογή είναι στον τόπο μας. Και μετά τους υποτίθεται ροδίτες. Γιατί δείτε και την πορεία κάποιων πραγμάτων, να δείτε και ροδίτες που βγάζουν τα μάτια της Ρόδου. Οι οποίοι έχουν τρελαθεί από το χρήμα, έχουν μόνο δολάρια από τα χωριά τους στο μυαλό, το λέω κάποιοι, είτε από την παλιά πόλη στο μυαλό, κάποια δολάρια. Και βγάζουν τα μάτια του τόπου. Λοιπόν, το όφιλα να το κάνω, να είναι ελαφρύ το χώμα της ροδίτικης γης που θα το σκεπάσει. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην εδαφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίησης του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπου σημείωσε το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας, βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο διευθυντής του Φόδισσα Νοτιού Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερόμενος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι 4 συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλλίμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. Διεθνής Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμοι δυτικοί με μεγιστή ένταση 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός για μία ώρα μαζί. Πάμε λοιπόν. Και έχουμε καλά νέα βεβαίως για το Νότιο Αιγαίο, για τη Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, την Κο. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μία ποσοτική αύξηση του τουρισμού, αλλά μιλάμε πλέον με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αυξήσεις εκπληκτικές. Μιλάμε τώρα 25% αύξηση από πέρσι. Πέρσι λέγαμε πως ήταν μια εκπληκτική σεζόν, και φέτος δηλαδή 25% πάνω τα έσοδα από πέρσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλές δουλειές, συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βασίλη, τι κάνεις, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ρε, λεβέντι μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Και η κυρία Μπονάρου και η κυρία Κωνσταντέλου. Τι γλυκύτατες κυρίες έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν παίζεται. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης, επικεφαλής. Παναγιώτη, όλα καλά. Πώς παρηδυνάμεις, λεβέντι μου. Εδώ και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, πολύτιμος βοηθός του Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Αθήνα. Πότε θα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε, σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
0: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμό σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
0: Μα, εσύ είσαι ο αρχηγός, από σένα, από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη, τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις χειρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη χειρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάντη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου, που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
0: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει?
2: Το ίδιο, το αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες. Γυναίκες και
0: οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν. Οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
2: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και των θεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση η κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας, αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρει το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψε σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπερ, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου, που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας, προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ. Βλέπω
2: αλλά
0: τώρα.
2: Να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
0: Λοιπόν, αδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά, πόσο θα πάρει και από την από τη σύζυγο? Το 70%?
2: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
0: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
2: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει και αυτό, είπαμε, είναι το γκρίζο.
0: Άρα,
2: σημείο.
0: Άρα, είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα, είναι, πόσο θα πάρει, είναι, δηλαδή, το 30%, το 40%, πόσο?
2: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
0: Κατάλαβα.
2: Σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Απαντήσαμε.
0: Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικές συντάξεις.
2: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
0: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν,
2: όσοι
0: όσο ήταν το 35.
2: Μέχρι σήμερα, όπως το.
0: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
0: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Άδικο, προσέξτε. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
0: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, πω μια ολόκληρη ζωή. Έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά λέει, θα πάρει, μου λέει εδώ.
2: Προσέξτε.
0: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
2: Αν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε, μου λέει.
2: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
0: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό. Ό,τι λέει ο καθηγητής.
2: Όπως το είπατε εσείς, όπως το είπατε εσείς.
0: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
2: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
0: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση. Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
2: Αν λέει...
0: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
2: Αν λέει αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
0: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, το, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
2: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
0: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
2: Ναι, αλλά
0: 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
2: Μάλιστα.
0: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει? Δηλαδή, τι έκανε αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο.
2: Δυστυχώς.
0: Είχανε κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς, να πούμε το πράγμα.
2: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα. Ήρθανε τα πρώτα και ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλος.
0: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλο αυτός. Πήρε κεφάλια.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
2: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
0: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, το Μητρόπουλο θέλω να ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά?
2: 1,600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιούχου.
0: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές?
2: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ. Στην εξαιρετική εκπομπή.
0: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Καλό
0: καλοκαίρι. Γεια σας. Λοιπόν.
1: Μάθαμε την αλήθεια.
0: Ναι, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να τον αλλάξει
1: και φορά. Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
0: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Μητσοτάκη δεν θα δουν συνταξιούχους. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο Ναύαρχος, ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου, για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε, να πούμε, συντάξει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μες στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε. Καταλάβεις. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα, σας λέω, το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόφτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκη ξανανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
1: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
0: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που είμαστε.
1: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε
0: ερήπια,
1: μπροστά
0: παιδί μου.
1: Κάθε μέρα
0: στάχτη,
1: βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Ναι. Όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρεις από... Ναι. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, νομίζω ότι είναι αφεντικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες, ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με το Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έχετε διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
1: Και να μην τα βρουν τα
0: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε? Ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%.
1: Πόσο ήταν, του
0: δημοσίου χρέου. Πάνω από 200-220 και φτάσει επί Τσίπρα.
1: Βέβαια,
0: έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει οι αντιπολίτες. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε από 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Βλέπω, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%, το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
1: 25% όχι, η αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά, κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
1: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
0: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα, εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις, αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος, και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν, μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
1: Τρία δις.
0: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα, και για στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις. Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα. Θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16. Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση τα παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό. Τα 380 που έπαιρνε, να πούμε, ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Ρε, τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο... Τι να πω... Πιο... Να... Δε... Φου κύριε. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση από πάνω μας που μας παρακολουθεί για το τι λέμε και τα πρόσδε μου πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε στα ματάκια μας, αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε «Α, δεν μπορούσα να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη». Ενώ αυτοί, για αυτούς, είναι νίκη έστω και με μία ψήφο να έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιον κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ. Δεν υποτιμάτε με α ή ι οι νοημοσύνες σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα. Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή. Τι λέτε? Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται. Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη. τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπου, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλπακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έλατε.
3: Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπου από τη Hellenic Sea Plane, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς σου φαίνεται, Γιάννη.
4: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξίδι θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες οι εσείς που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
5: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
3: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Πάμε για Πάτμο.

0: κάθαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Κάτι να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια, αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤΜΟΥ που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των ΠΑΤΜΟΥ, και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στο Δωδεκάνησο, έχω βαρεθεί μαζί στον κόβο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια, γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, αμέσως μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Με τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου και να τους σκοπούσε ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους, αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η ΠΑΤΜΟΥ.
4: Ωραίο βιβλίο. Μπορεί να το λυμπήσει στο κεντρικό χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με τον Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο να αποκτήσει ΠΑΤΜΟΥ σε αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σας, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβεις τα μάτια σου και κάνεις και το σταυρό σου και λες, μα δεν μου λες, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι. Θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε, παραδείγματος χάρη, στην Κάλυμνο τι έγινε. Και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΤΜΟΥ, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν, γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο, η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ θέλει να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε,
2: είναι
7: η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα...
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει,
7: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης...
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάτε τον κόσμο.
7: Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή...
5: Μα δεν υπάρχει...
7: Το
5: αυτονόητο το έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει στις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
8: παραμύθια,
5: παραμύθια.
8: Εντάξει,
5: δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
7: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
8: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσουμε, είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
5: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
8: 19 δημοσκοπήσεις.
5: Το αποτέλεσμα.
8: Τις έχω, μπορώ να σε στείλω, άμα μου στείλει το email σου, Κλάντση, να σε στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
5: Καλώς.
7: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
5: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης Βασιλιάν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
9: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
5: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
9: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ που θίξατε εσείς, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
5: Θα δείχναμε τις προάλλες το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
9: Μπράβο.
5: Ναι.
9: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
5: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
9: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ ΠΑΣΟΚ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουν. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του, το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
5: Πόσοι το πιστεύουν?
9: Το 3%.
5: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο και μάλιστα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
5: Ακριβώς.
9: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
5: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατό να είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή αμετανόητο ένα 17-20% των Ελλήνων. Δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος.
9: Κοίταξε Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι να.
9: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το Πασόκ έπαιζε μόνο του. Είναι έτσι.
5: Σωστά.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν. Ζούσε τη μία διάσπαση με
5: βεβαίως.
9: Το κεφάλι.
5: Χειρότερα δεν μπορούσε να πάει.
9: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
5: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε. Κάπως έτσι, ας πούμε.
9: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το Πασόκ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία με την τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το Πασόκ με την τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
5: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ίσως να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση να πούμε με το συνασπισμό παραδείγματος χάρη του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το Πασόκ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει
5: σωστό.
9: Ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποσοστό, να παίρνει ένα 17, ένα 18.
5: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν.
9: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει και ένα άλλο πρόβλημα που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο ότι δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
5: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση δεν ψηφίζει. Είναι δυνατόν, μας δίνεται η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει.
9: Πάει, και πρόσεξε κλέαντι το παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις. Τις κοίταζα τις προτάσεις. Τις διάβασα. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του Πασό με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το Πασό κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
9: Ωστόσο εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
9: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
9: Σκέψεις.
5: Άντε τώρα.
9: Ή προσέξτε. Εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, μπράβο, γιατί το Πασόκ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
5: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπαδρέου, ναι, και τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
9: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφεί.
5: Ναι, μιλάμε, είναι... ναι, άνω ποταμών.
9: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
5: Κρίμα,
9: γι' αυτό
5: ρε, παιδιά,
9: εγώ λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα ποστά που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψιλοδιπολισμός. Και λέω ψιλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το Πασό κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο Πασό. Να την ονομάσω έτσι. Αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων, θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Αυτή.
9: Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει και μία άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα.
5: Α,
9: η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Σε άλλα κόμματα.
9: Των διαστάσεων. Τώρα, για αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
5: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστρα με το Θωμά τώρα. Στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
9: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια πολιτικού.
5: Έλα μου τε.
9: Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο Πασό. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
5: Ε, βέβαια. Αν τώρα δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και
9: τώρα
5: το διατάφτα.
9: Τώρα που λέει θα πάρω τον Α που ήταν στην πλεύση ελευθερία και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορεί να σε εμένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζανε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
5: Μα δεν μου λέτε τώρα, τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο και μια ιστορία, θα έλεγα. Την ιστορία του Πασόκ.
9: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις.

0: σε τράπεζα του εξωτερικού.
1: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
0: Μα τώρα, πραγματικά, ποιον προσπαθεί να πει τώρα.
1: Αλλά κλάντε, και επί της πολιτικής καταλαβαίνει αυτό που συζητάμε εμείς. Μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
0: Το καταλαβαίνει.
1: Είναι ο Οκτώβρη και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιγούρες.
0: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή, θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση? Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
1: δεν
0: την.
1: Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το πού στοχεύω.
0: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
1: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνει το timing.
0: Σωστό.
1: Το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, ο Τσίπρας είναι μανούλα εν τω μεταξύ.
1: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
1: Και λέει εμείς δεν θα τα καταργήσουμε αφού φοιτούν παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο Νίκος Αντρούλας.
0: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
1: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας βγαίνει και ορθολογιστής.
0: Ακριβώς, γιατί βλέπεις το κέντρο. Ακριβώς.
1: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
0: Την πλάτη, ακριβώς.
1: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε φτάσει.
0: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα?
1: Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ παρακολουθούσα μία εκπομπή πάντως χθες, που ήταν η κυρία Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο, μετά την Κορέα και την Κούβα, να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα κάθε σχολείο περίπτωση.
0: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν
0: μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι χαρά μου.
0: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιο, ναι, τώρα εσείς νοιαστήκατε για το ΠΑΣΟΚ. Όχι, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λογοχάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια? Ακούτε, λέει, ναι, μεν, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη? Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο? Ρε εδώ έχουν το, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει και κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε, τους λες, δείτε ρε. Ήμουν πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Mm-hmm. Και ήμουν με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες
2: μαζί
0: μετά. Πες μου, ρε Βασίλη, ανέξεις το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο? Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού?
2: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
2: Μπορώ να πω καλύτερη.
0: Ναι. Αυτή είναι η Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα, και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση.

0: το κέντρο υγείας Πάτμα, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται, ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά
1: στην
0: πολλά.
1: Κάλυμα, είδαμε, τα περιστατικά.
0: Στα ΙΚΑ, στην Κάλυμνο, το οποίο είναι επιγόντων περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, έβλεπα, σε ένα βίντεο, βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ και ξέρετε τι σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι, ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
1: Δυστυχώς.
0: Ε, πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί? Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία. Όχι στον κόσμο. Στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό...
1: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην ανταφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημάνει στο Κόσμος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίηση του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπως σημείωσε, το αίτημα για την παραχώρηση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητικής εστίας βασίζεται στην έντονη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο. Στις εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο διευθυντής του ΦΟΔΙΣΑ Νοτιού Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, επισημένοντας ότι στην ΚΟ αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε το νησί, με τον ΧΙΤΑ να λειτουργεί πλέον βάση εγκεκριμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή και υγειονομικά ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην Κάλυμνο εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες μια μεταβατική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταφορά των απορριμμάτων στην ΚΟ για διάστημα 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αναφερόμενος στη Ρόδο, ο κ. Γαμβρούδης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό. Τώρα ξεκινά η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά την οποία οι 4 συμμετέχοντες φορείς θα κληθούν στη Ρόδο προκειμένου να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές που θα περιλαμβάνει η νέα εγκατάσταση. Το Νότιο Αιγαίο αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητής του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στις διανυκτερεύσεις της χώρας το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ρόδος, η Κος και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Θέματα φορολογίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συζήτησαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Παπάς έθεσε μεταξύ άλλων την ανάγκη εξομοίωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωσης της προκαταβολής φόρου, αναμόρφωσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης με πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και παροχής κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι η κοινή δράση όλων των θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, καθολική προσβασιμότητα και ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης του νοσοκομείου Καλλίμνου προκάλεσε αναστάτωση με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το ζήτημα αφορά τις εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι το δίκτυο ίδρυυσης του νησιού. Στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική κατοικία, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας τόνισε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού βοηθού με ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Στο πρόγραμμα εξατομικευμένων ξεναγήσεων εντάσσεται το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον και στο Νότιο Αιγαίο χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. Διεθνής Σύνοδος με θέμα την ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στη Ρόδο. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ρόδος Πάλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινοβουλίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι νέες ενεργειακές υποδομές και ο στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ξεχωριστή θέση στη Σύνοδο έχει θεματική ενότητα για τη θαλάσσια ασφάλεια, την οποία συντονίζει ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κοσμός για μία ώρα μαζί. Πάμε λοιπόν. Και έχουμε καλά νέα βεβαίως για το Νότιο Αιγαίο, για τη Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, την Κο. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μία ποσοτική αύξηση του τουρισμού, αλλά μιλάμε πλέον με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αυξήσεις εκπληκτικές. Μιλάμε τώρα 25% αύξηση από πέρσι. Πέρσι λέγαμε πως ήταν μια εκπληκτική σεζόν, και φέτος δηλαδή 25% πάνω τα έσοδα από πέρσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλές δουλειές, συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βασίλη, τι κάνεις, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ρε, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Και η κυρία Μπονάρου και η κυρία Κωνσταντέλου. Τι γλυκύτατες κυρίες έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν παίζεται. Εντάξει.
1: Είναι τα γλυκά μας.
0: Ναι, βέβαια. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης επικεφαλής. Παναγιώτη, όλα καλά. Πώς πάρει δυνάμεις, λεβέντη μου. Εδώ και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Πολύτιμος βοηθός του Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Αθήνα. Πότε στην θα Αθήνα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
0: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
0: Μα, εσύ είσαι ο αρχηγός, από σένα, από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη, τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις χειρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη χειρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάνθη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου, που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
0: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει?
2: Το ίδιο, αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες, γυναίκες.
0: Και οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν, οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
2: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και την θεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας, αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρουν το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψε σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου, που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας, προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ, βλέπω
2: αλλά
0: τώρα.
2: Αλλά να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα παίρνουν από μία εθνική, από τον κάθε γονέα.
0: Λοιπόν, αδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά, πόσο θα πάρει και από την από τη σύζυγο? Το 70%.
2: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
0: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
2: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει, και αυτό είπαμε είναι το κρίζο.
0: Άρα,
2: σημείο.
0: Άρα, δεν είναι κρίζο σημείο. Πόσο θα, πόσο θα πάρει, δηλαδή το 30%, το 40%, πόσο?
2: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
0: Κατάλαβα.
2: Σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Απαντήσαμε.
0: Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικέ συντάξει.
2: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
0: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν, όσο ήταν το 35.
2: Μέχρι σήμερα, όπως το πω.
0: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
0: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Άδικο. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
0: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, μια ολόκληρη ζωή. Έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά θα πάρει, μου λέει εδώ.
2: Προσέξτε.
0: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
2: Αν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε, μου λέει.
2: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
0: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό, ό,τι λέει ο καθηγητής.
2: Όπως το είπατε εσείς, όπως το είπατε εσείς.
0: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
2: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
0: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση. Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
2: Αν λέει...
0: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
2: Αν λέει αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
0: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
2: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
0: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
2: Ναι, αλλά
0: 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
2: Μάλιστα.
0: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει? Δηλαδή, τι έκανε πέσει, αυτός ο κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο. Είχαν κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς, να πούμε το πράγμα.
2: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα. Ήρθανε τα πρώτα και ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλο.
0: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλα αυτός. Πήρε κεφάλια. Μάλιστα. Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
2: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες. Υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
0: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά?
2: Ένα 600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιούχου.
0: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές?
2: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς.
0: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Λοιπόν,
1: μάθαμε την αλήθεια.
0: Ναι, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν ο Ανδρουλάκης και φορά.
1: Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
0: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί.
1: Μητσοτάκη δεν θα δουν σύνταξη.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο ναύαρχος, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου, για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε, να πούμε, συντάξει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μες στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε. Καταλάβετε. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω, το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόπτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκι ξαναανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
1: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
0: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που
1: καλά,
0: είμαστε.
1: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Ερείπια, όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρεις από. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι αφεντικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με το Μητσοτάκι, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έστω διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
1: Και να μην τα βρουν τα
0: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε, ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%. Η σχέση του δημοσίου χρέους. Πάνω από 200, 220 είχε φτάσει επί Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει οι αντιπολίτες. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Βλέπω, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%. Το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Νότιο Αιγαίο. Ρίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
1: 25% όχι, η αλήθεια.
0: Μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά. Κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
1: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
0: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα. Εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν, μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
1: Τρία δις.
0: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα, και γεια στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις. Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα. Θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16. Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό. Τα 380 που έπαιρνε να πούμε ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο. Τι να πω. Πιο. Φου κύριε. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση από πάνω μας που μας παρακολουθεί για το τι λέμε. Και τα πρόσωπα μου πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε σταματάκια μας, αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε «Α, δεν μπορούσα να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη». Ενώ αυτοί για αυτούς είναι νίκη έστω και με μία ψήφο να έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιον κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ. Δεν υποτιμάτε με α ή ι οι νοημοσύνες σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα. Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε. Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται. Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπους, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλφακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
3: Έλατε. Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπους από τη Hellenic Sea Plain, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς φαίνεται, Γιάννη.
4: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξίδι θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες οι αισθήσεις που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
5: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
3: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε για Πάτμο.

0: Φτάσαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια. Αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤΜΟΥ που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των ΠΑΤΜΟΥ και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα 12 σου έχω βαρεθεί μαζί στον κόβο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, μου μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, έτσι, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου.
1: Φυστά.
0: Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια πλήρης ανακαίνησης, φτιάξαμε και καινούριους χώρους, αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η ΠΑΤΜΟΥ.
4: Ωραίο βιβλίο. Τι μπορείς να το λυμπήσεις στο κεντρικό χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με τον Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο είναι να αποκτήσει ΠΑΤΜΟΥ στο αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σας, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβεις τα μάτια σου και κάνεις και το σταυρό σου και λες, μα δεν μου λες, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι. Θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε. Και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΤΜΟΥ, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο, η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ. Θα να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε,
2: είναι η πρώτη φορά
7: που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει.
7: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια. Είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα. Λοιπόν,
8: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάτε τον κόσμο.
7: Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
5: Μα δεν υπάρχει.
7: Το αυτονόητο
5: έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει στις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
8: παραμύθια,
5: καθρόν.
8: Παραμύθια.
5: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
7: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
8: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω με είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
5: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
8: 19 δημοσκοπήσεις.
5: Το αποτέλεσμα.
8: Τις έχω. Μπορώ να σε στείλω, άμα μου στείλει το email σου, Κλάντση, να σε στείλω να τη κάνει κάρτα για να τη δείξει στην τηλεόραση.
5: Καλώς.
7: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά τη χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδική μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέω, κύριε Δημιώτη, πράγματι είναι έτσι.
5: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης Βασίλη, αν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
6: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
5: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
6: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το Πασόκ που θίξατε εσείς, το Πασόκ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το Πασόκ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
5: Θα δείχναμε τις προάλλες, το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
6: Μπράβο.
5: Ναι.
6: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
5: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
6: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ Πασόκ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μία ανατρέψιμη για να φύγουν. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο Πασόκ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
5: Πόσοι το πιστεύουν?
6: Το 3%.
5: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, και μάλιστα η Ελλάς του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
5: Ακριβώς.
6: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
5: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει, δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατόν να είναι δεύτερο κόμμα? Δηλαδή αμετανόητο, ένα 17-20% των Ελλήνων δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο
6: άνθρωπος. Κοίταξε, Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι να.
6: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι?
5: Σωστά.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με
5: βεβαίως
6: το κοινάλι.
5: Χειρότερο δεν μπορούσε να πάρει.
6: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
5: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι ας πούμε.
6: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για την Νέα Δημοκρατία, και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό, και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία, με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη, αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ με την τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
5: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση να πούμε με το συνασπισμό παραδείγματος χάρη του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει.
5: Σωστό.
6: Ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποστό, να κάνει ένα 17, ένα 18.
5: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν?
6: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη μου και από το εξής. Προσέξτε. Δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
5: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει. Είναι δυνατόν, μας δίνεται η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει?
6: Πάει, και πρόσεξε κλέαντι την παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις. Τις κοίταζα τις προτάσεις, τις διάβασα. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το ΠΑΣΟ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
6: Ωστόσο εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τους ψηφίζουμε.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
6: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
6: Σκέψεις.
5: Άντε τώρα.
6: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τα σώμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, Μπράβο, γιατί το Πασόκ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
5: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
6: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον Μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφεί.
5: Ναι, μιλάμε είναι... άνω ποταμών.
6: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
5: Κρίμα,
6: γι' αυτό
5: παιδί,
6: εγώ λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψηλοδιπολισμός. Και λέω ψηλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το Πασό κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο Πασό. Να την ονομάσω έτσι. Όπου αυτοί που ψηφίζουν Πασό, το 20% αυτών των ψηφοφόρων, θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Αυτά είναι.
6: Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει μια άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα.
5: Α,
6: η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Σε άλλα κόμματα.
6: Των διαστάσεων. Τώρα, για αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
5: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστα με το Θωμά τώρα.
6: Ναι, όχι,
5: στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
6: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια πολλού κόσμου.
5: Έλα μου,
6: ναι. Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο Πασό. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
5: Ε, βέβαια. Αν δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και
6: τώρα
5: το διατάξιο.
6: Θα πάρω τον Α που ήταν στην πλεύση ελευθερία. Μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορεί να σε μένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό παζλ. Όλοι παίζανε μικρή παζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
5: Μα δεν μου λέτε τώρα, τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο, πούμε, και μια ιστορία, θα έλεγα. Την ιστορία του Πασόκ.
6: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά και κατά ψέματα...
5: Ξέρετε, όλοι... έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει, αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή, ένα μισή εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνει.
6: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά

0: φρουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
1: την. Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το Πασόκ, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το πού στοχεύω.
0: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
1: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
0: σωστό
1: timing.
0: Σωστό.
1: Το έχει. Πασόκ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, ο Τσίπρας είναι μανούλα, εν τω μεταξύ, κανείς.
1: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
1: Και λέει, εμείς δεν θα τα καταργήσουμε, αφού φοιτούν παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο Νίκος Αντρούλας.
0: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
1: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα και ο Τσίπρας βγαίνει πιο ορθολογιστής.
0: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο. Ακριβώς.
1: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
0: Την πλάτη, ακριβώς.
1: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον.
0: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, εγώ παρακολουθούσα μια εκπομπή πάντως χθες που ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16, δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο μετά την Κορέα και την Κούβα να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έχετε πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα κάθε σχόλιο περίτω.
0: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν
0: μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι χαρά μου.
0: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το Πασόκ. Αλλά δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιος, ναι, το εσείς νοιαστήκατε για το Πασόκ. Αχ, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λογοχάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, λέμε, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη. Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ρε εδώ, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε, τους λες, δείτε ρε. Ήμουν πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Και ήμουν με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου, ρε Βασίλη, ανέξει το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού.
2: Ναι.
0: Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού.
2: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
2: Μπορώ να πω καλύτερη.
0: Αυτή. Ναι. Αυτή είναι η Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας της Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά
2: στην
0: πολλά.
2: Κάλυμα, είδαμε, τα περιστατικά.
0: Στα ΙΚΑ, στην Κάλυμνο.
2: Το οποίο είναι επιγόντων
0: περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα θα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα σε ένα βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το Πασόκ. Και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ

0: ξέρετε τη σύνθημα, φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι, ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
1: Δυστυχώς.
0: Πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί? Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία, όχι στον κόσμο, στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό...
1: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ανάγκη των Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλώντας εκ μέρους των 13 περιφερειών της χώρας, τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν θα κριθεί μόνο από την απορρόφηση των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από το εάν οι πόροι μετατραπούν σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες υπηρεσίες και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των διαδικασιών, στην εδαφική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της ακυρομανίας, που όπως είπε καθυστερεί ή ματαιώνει σημαντικά έργα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 13 περιφέρειες δεσμεύονται να υλοποιήσουν όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, με διαφάνεια αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στην συνεργασία με τα Υπουργεία. Η Ρόδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, καθώς δρομολογείται η δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού σε έκταση 11,5 στρεμμάτων στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, γνωστοποιώντας ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά του οικοπαίδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νέα εγκατάσταση έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό αίτημα, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης, η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της περιφέρειας, με καθοριστική τη συμβολή της οικογένειας Καζούλη, η οποία συνένεσε στην παραχώρηση της έκτασης. Παρότι το οικόπεδο είχε αρχικά προοριστεί για διαφορετικό δημόσιο σκοπό, αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιηθεί για την κατασκευή του νέου σταθμού. Ο κ. Ασπράκης αναφέρθηκε και στην προοπτική αξιοποίησης του πρώην κτηρίου του ΙΚΑ στην πλατεία Φόκιαλη, τονίζοντας ότι η επίσημη παρέμβαση του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημητρίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας δίνει νέα διάσταση στη συζήτηση. Όπως σημείωσε το αίτημα για την παραχωρήση του ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία φοιτητική

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ασβάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα πώς έχουν τα ζητήματα, τα θέματα της επικαιρότητας, πώς έχει τρέχουσα δηλαδή η επικαιρότητα, τόσο βεβαίως πάντα σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Νοτιού Αιγαίου, περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και βεβαίως σε επίπεδο χώρας, και έχω την αίσθηση ότι αυτά τα σύννεφα, τα οποία όχι μόνο μαζεμένα είναι, απυκνώνουν εκεί στην Μέση Ανατολή, θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα και στην οικονομία και στην πορεία της χώρας. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει η ατζέντα? Κάτσε καταρχήν να παρουσιάσω εδώ τους συντελεστές. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Χατζιουάννη. Το κάθε φορά το ρωτάω το πρωί να σε κεράσω ένα καφέ. Μου λέει: εγώ καφέ δεν πίνω. Ας χρήσιμος άνθρωπος, ωφέλιμος, παραγωγικός, ο οποίος κρατάει και την, και την καθαρότητα στο πορτοφόλι μας. Εντάξει, δεν από αυτούς λέει κάθε μέρα κέρασέ με. Εντάξει, δηλαδή καλό είναι που πίνει τσάι. Είναι η οικολόγος. Δεν πίνει τσάι? Α, γι' αυτό δεν σε ρωτήσα τόσο καιρό. Εγώ νόμιζα ότι πίνει τσάι, ρε φίλε. Α, καφέ έχεις κι εσύ από το πρωί? Μπράβο, ρε Βασιλάκη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Ευτυχώς και ο Παναγιώτης δεν θέλει καφέ. Ούτε κι αυτός, κατάλαβες. Και τώρα που είμαστε και σε μια διαδικασία αποκατάσταση, μακριά από τους καφέδες. Μακριά από τους καφέδες. Άστο, θα περάσει, θα φτάσει η ώρα, θα αρχίσει να εκνευρίζεσαι, θα θες τον καφέ σου. Τώρα cool. Τώρα cool. Τώρα ό,τι και αεροπλανοφόρο να περνά από κοντά σου, ό,τι πλοίο Παναγιωτάκι μου, ξέρεις, συνδεδεμένο με Κάιρο. Γιατί από το Κάιρο περνάνε και, λέμε, στενά του Ορμούς, μετά από Ερυθρά Θάλασσα, διόρυγα Σουέζ, δηλαδή είναι κανονικά, έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας είναι σε μία άλλη διαδικασία, πίνουν φρούτα, χυμούς και τα λοιπά. Η Ουλία Μπονάρου, η Εφή Κωνσταντέλου γυμνάζονται, εντάξει, είναι δεδομένο. Ο Τσαμπίκος παίρνει και πίνει αλασφατιά αρκαντζελίτικη, οπότε είναι μια χαρά. Χάτε πρέπει αλασφατιά, μια χαρά είναι ο Τσαμπίκος, ο παπέξης του δούλου. Λοιπόν, αυτοί είμαστε, εδώ εντάξει, εγώ πίνω τα χάπια μου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στον τόπο. Δηλαδή, πρέπει να έχεις κουράγιο να το, να τα αποκριθείς, να ανταπεξέλθεις. Λοιπόν, ατζέντα σημερινή, οικονομία, αγωνία, ορμούς, αυξήσεις, ενέργεια δηλαδή. Πώς το είπαμε ότι από τον Αύγουστο λέει έρχεται μια ελάφρυνση στις τιμές των σούπερ μάρκετς και είχαν δώσει και ημερομηνία 31 Αυγούστου? Προφανώς να τα ξεχάσετε αυτή. Διότι όταν ανεβαίνουν πετρέλαια, ενέργεια, τότε και οι τιμές κρατάνε και πάνε στην ανηφόρα. Είναι αυτά τα οποία στεναχωρούν τους κυβερνώντες. Πολύ στεναχώρια, ρε παιδί μου. Μόνο οι υπουργοί, τη στεναχώρια που τραβάνε με την ακρίβεια είναι φοβερή. Δηλαδή, τέτοιο κάζο, τέτοιο δούλευμα, τέτοιο τρολάρισμα δεν υπάρχει. Να μας λένε ότι στεναχωρημένοι. Όλοι στεναχωρημένοι. Λοιπόν, το είπαμε και χθες, ακούστηκε Πολάκης. Με γιώτα, όχι με ήττα. Γιατί και στον ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ανεξαρτοποιείται ο Φάμελος, ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος, δηλαδή. Εντάξει, εκεί έχουμε χάσει πλέον το λογαριασμό. Λοιπόν, έχουμε μία συνάντηση των περιφερειαρχών των τεσσάρων, έτσι, νησιωτικών περιφερειών της χώρας, δηλαδή Νοτίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Νησιών και Κρήτης, στις 30 Ιουλίου, για να υπογράψουν, αν θέλετε να συμφωνήσουν, πώς θα διεκδικήσουν απέναντι στο κράτος, απέναντι σε αυτό το οποίο στείνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δικαιώματα για τα νησιά μας. Είναι ιδιαίτερο κήρυξη, η οποία ουσιαστικά συνεχίζεται με αφορμή την πρώτη υπογραφή που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στην Κέρκυρα, θυμάμαι, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή η συμφωνία έχει έναν κεντρικό ομιλητή και είναι ο αγαπημένος μας, Πρέπει να σας το πω. Ο αγαπημένος της Ρόδου, με βάση το γεγονός ότι είναι ακόμη σε εκκρεμότητα αυτή η υπόθεση με το γνωστό θέμα ΦΠΑ. Στο επιμελητήριο, Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Έτσι, ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας θα είναι εδώ για να έχει μία ομιλία γύρω από αυτό το θέμα στο επιμελητήριο στις 30 Ιουλίου, ladies and gentlemen. Λοιπόν, τα παιδιά της Δωδεκανήσου, της Ρόδου, χθες φιγουράραν που ποτέ στο παρελθόν δεν θυμάμαι τέτοια δυναμική σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, σε εφημερίδες. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω να δω τόσα παιδιά από τα Δωδεκάνησα να χτυπάνε πραγματικά κορυφή. Έλα, δυνάμωσε λίγο παραπάνω για να ακούμε και λίγο. Α, δεν σου στείλω κανένα κάπου. Λοιπόν, πώς είπαμε αυτό με την Αργεντινή, δεν είμαστε σε φόρμα σήμερα, αλλά θα μας φτιάξουν σε λίγο. Θα δούμε και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται, δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση ήταν αυτή της interview, την οποία είδα να αξιοποιείται παντού δηλαδή, με τα δεδομένα της Δωδεκανήσου. Όπου τι έβγαλε αυτή, έβγαλε μία έδρα σε κάθε κόμμα. Και μία έδρα στην Νέα Δημοκρατία. Αν φανταστείς ότι πήγαν μαζί για τα εγκαίνια του κέντρου υγείας στην Πάτμο με υδροπλάνο, πάλι καλά που δεν έπεσε κάποιος από αυτούς δηλαδή. Ο ένας να σπρώξει τον άλλον. Δεν ήταν και πολλοί, ήταν μόνο δύο οι βουλευτές, δεν ήταν και οι τέσσερις. Αλλιώς θα είχαμε κανένα σπρώξιμο δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται μία έδρα παίρνει η Νέα Δημοκρατία με βάση το τωρινό. Επαναλαμβάνω. Με βάση το γεγονός ότι αν αύριο είχαμε εκλογές. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν σημαίνει ότι έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Σημαίνει ότι με βάση τις πιθανότητες, το τι ισχύει, θα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με δύο έδρες, άντε να υπάρξει και μία τρίτη. Πουδενή δεν πρόκειται να υπάρξουν τέσσερις έδρες στα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό δηλαδή βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα ξέρετε με τον Δήμο της Ρόδου, με τα συγγνώμη που μου στείλανε κάποια βιντεάκια, ένα συγγνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, το οποίο δεν είναι συγγνώμη. Ένα συγγνώμη, λέει, επιθυμήθηκε όλη αυτή την αμαρτία που έχουν κάνει όλοι οι προηγούμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω, πραγματικά τώρα δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά ρε παιδί μου, ας το τρολάρουμε λίγο. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί, ξέρεις, καμιά φορά είναι το όνομα του ανθρώπου το οποίο δίνει μια άλλη διάσταση. Αυτά που δεν έκαναν όλοι οι χθεσινοί, απαξιώνοντας τους πάντες, θα τα κάνεις εσύ ο σωτήρας του τόπου και ο σωτήρας της ΔΕΙΑΡ τώρα. Έτσι, για να το πω γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να τα αντέξω. Δηλαδή αυτή η λογική τώρα που έρχονται κάποια νέα παιδιά για να απαξιώνουν όλους τους προηγούμενους, οι οποίοι έχουν θητεύσει, οι οποίοι έχουν κάνει βήματα, οι οποίοι πήγαν τον τόπο ένα βήμα παραπάνω ή παρακάτω, να το πω δηλαδή. Λέω παραπάνω με την έννοια ότι ουσιαστικά ανέβηκε ο τόπος. Και να έρχονται τώρα τέτοιες προσεγγίσεις ότι ζητάω συγγνώμη για όλους αυτούς που πολιτικά διαχειρίστηκαν τη ΔΕΙΑΡ και αυτά που δεν έκαναν οι άλλοι τα κάνουμε εμείς, αλλά δεν έκαναν οι άλλοι και κάνετε εσείς. Και πλέον τώρα νιώθω και, ρε φίλε, άστα αυτά τα λόγια δηλαδή, άστα αυτό τον αρχισισμό, πραγματικά δεν παίζουμε με τον καθρέφτη. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα δηλαδή, τέτοια εσωπαίδωση όλων. Πραγματικά δηλαδή εγώ απορώ με τον τρόπο, για να μην πω μια πιο βαριά κουβέντα, με το θράσος των όσων ακούγονται. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει κανείς αυτή την περίφημη ρίση σεμνά και ταπεινά. Άστο. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς αν υπάρχει μια δουλειά η οποία θα αποδώσει και θα κριθεί στο τέλος. Και βεβαίως κρίνεται και καθημερινά. Αλλά αυτά να πηγαίνουμε στον καθρέφτη και να λέμε φτούσου βρε παιδί μου, είσαι ο μορφότερος, ο εξυπνότερος, ο καλύτερος. Και όλοι οι προηγούμενοι ήταν άχρηστοι, ήταν ανίκανοι. Εσύ είσαι ο διαφορετικός. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι ναρκισισμός. Είναι αυταρέσκεια. Δεν είναι μέτρο. δεν είναι μέτρο. Τελικά λέγαμε αν είπε και κανένα συγγνώμη για το θέμα που έχει να κάνει με τα λύματα. Για τα λύματα τίποτα, έτσι. Προκύπτει δηλαδή από την φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων ότι εντάξει, τόσα χωράνε, τα υπόλοιπα στο μάστορι. Τα υπόλοιπα στους λαγοκέφαλους. Γιατί είδα και διάφορα βιντεάκια με λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν βρει πολλή τροφή στην περιοχή. Και δηλαδή πραγματικά όλα τα όμορφα θαλάσσια όντα έχουν αρκετά προσβρώσιν. Και το λέω και για τους λαγοκέφαλους και προσοχή σε όσους ψαρεύετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κεφάλους. Αυτοί τρέφονται, δηλαδή γίνονται κέφαλοι πελάγους, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάνε να ανοίξει λίγο την επικαιρότητα, ξαναδιαβάζει πάλι αυτή η ιστορία με τα drones, λέει. Προσέφυγαν στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δύο δικηγόροι, ο ένας έχει και μια ιδιότητα πολιτική, είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Ζητάνε δηλαδή για να ακούσουν, για να μάθουν, να πληροφορηθούν τι γίνεται, τι λέει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το έχω επαναλάβει πολλάκις με γιώτα. Υπάρχει εδώ με τον Παύλο. Λοιπόν, γιατί έχει τα δικά του με τον Άδωνη τώρα και με τον Σαλμά και ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία Νοβάρτης έχει να γίνει το καλοκαίρι. Θα μιλάμε με γλώσσα που θα αφορά το μέλλον. Διότι ένα μετά το άλλο προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Κάποια από αυτά θα θέσουμε ως ερωτήματα και βεβαίως λίγο αργότερα, όταν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο έτσι υψηλής γραμμής, δηλαδή Κεντρικής Επιτροπής, Πολιτικού Συμβουλίου κτλ. Τομιάρχη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Χριστίδη. Πολλά προκύπτουν. Ιστορία της Νοβάρτης τώρα, ξανά στην επικαιρότητα, η υπόθεση που έχει να κάνει με την παραπομπή που εισηγείται ο Άριος Πάγος για Τριαντόπουλο και αγοραστό, αυτό που έγινε χθες στη Βουλή, όπου ενώ άλλα έλεγαν υπουργοί, αυτό το οποίο έγινε και κοινικά ομολογήθηκε είναι ότι το σύστημα, το λεγόμενο τυφλό σύστημα, δεν λειτουργεί στα τρένα, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS, δηλαδή είναι δυνατόν ακόμη αυτή η χώρα να βρίσκεται εκεί. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή η ιστορία με τα drones της παλιάς πόλης. Τα drones τα οποία θα πετάνε. Σας το είπα και χθες. Έτσι, κάζο. Να νοδορυφόροι δηλαδή. Θα είναι ψηλά, αλλά θα καταγράφουν και θα φέρουν κουβά με νερό και θα το ρίχνουν πάνω στους κοινόχρηστους χώρους πελάτες. Θα σηκώνουν και τις καρέκλες και θα φεύγουν. Αλλά θα είναι ψηλά, αλλά δεν θα είναι ψηλά, θα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, λέγονται απίστευτα πράγματα, υπάρχει μια απίστευτη αντίφαση για αυτά τα ζητήματα. Μην πιάσουμε το άλλο, το οποίο είναι πραγματικά έτσι, αξιοσημείωτο δηλαδή, ότι, ρε παιδί μου, αν δεν ξέρεις τα βασικά, ρωτάς. Ρωτάς. Πώς γίνεται αυτή η υπόθεση. Και δεν είσαι και πονηρός. Δεν είσαι και πονηρός, δηλαδή, δεν είσαι και γκαφατζής. Γιατί γκάφα ήταν η ιστορία με τη Μενδώνη. Αφού θέλετε να συζητήσουμε για την προγραμματική σύμβαση, το οποίο θεωρώ σωστό. Πολύ σωστό εγώ το θεωρώ. Αλλά είστε γκαφατζίδες τελικά. Γιατί την προγραμματική σύμβαση με την Υπουργό Πολιτισμού θα τη συζητήσετε. Ούτε με τον Δένδια, ούτε με τον Γεραπετρίτη που θα κάνει παράπονο ή θα διαμαρτυρηθεί ή θα μαλώσει την Μενδώνη για τα διάφορα μουσουλμανικά μνημεία. Οθωμανικά μνημεία είναι. Στο Οθωμανικής περίοδου της Ρόδου, μνημεία της παλιάς πόλης. Είστε και γκαφατζίδες τελικά. Από γκάφα σε γκάφα πάμε. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς την καλή πρόθεση. Αλλά η καλή πρόθεση, όπως σας έλεγα, απαιτεί και την κατάλληλη μεθόδευση, έτσι, και προγραμματισμό για να σου βγαίνει. Για να βγαίνει υπέρ του τόπου. Όταν σου λένε ότι απέναντι είναι ντουβάρι και εσύ πηγαίνεις στο ντουβάρι πάνω, εντάξει, δεν θα πάθει ζημιά το ντουβάρι. Το δικό στο κεφάλι θα πάθει και ο τόπος. Λοιπόν, για την πυροσβεστική τα είπαμε. Ακούσαμε και χθες τον Αποστόλη Ασπράκη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, και βεβαίως νομίζω ότι σε μια εποχή που οι πάντες ξεζουμίζουν ακόμη και τους ίδιους τους συγγενείς, και τα πάντα έχουν μια οικονομική προσέγγιση, έρχεται μια οικογένεια, μια ιστορική οικογένεια, τι να κάνουμε, αυτή είναι αλήθεια, μια ιστορική οικογένεια, βεβαίως, ναι, αλίμονο. Επειδή το άκουσα και χθες από κάποιους τύπους, λέει, έχουν πλούτο οι Καζούλιδες. Έχουν πλούτο, βέβαιως, και άλλοι έχουν εκατομμύρια ευρώ σε αυτόν τον τόπο και τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες και πάρα πολλά χρήματα. Τους είδα κάνουν καμία δωρεά. Τους έκανα κάνουν καμία δωρεά. Είδα καμία δωρεά. Ασχολείται ο καθένας με το πάθος του. Δωρεά εγώ δεν είδα. Δηλαδή, ελάχιστοι είναι οι λεγόμενοι ρουδιακοί ευεργέτες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Την τελευταία που θυμάμαι ήταν την Πάολα Ανεστορίδου. Θυμάστε κάποιον άλλο που να έχει κάνει, εννοώ, ή να έχει εξελιχθεί? Θυμάμαι επίσης και την οικογένεια Σταματίου, το Ίδρυμα Σταματίου, το οποίο εξελίχθηκε όλος αυτός ο κόπος, πάει στα νέα παιδιά, πάει για υποτροφίες κτλ. Κτλ. Και βεβαίως αυτή η πράξη που έκανε η οικογένεια Καζούλη Καράβα, είναι μια οικογένεια αυτή, οι οποίοι Καζούλιδες και Βενετοκλίδες ήταν αυτοί που έβαλαν την βάση της προσφοράς στον τόπο, της δωρεάς, οι μεγάλοι δωρητές της Ρόδου, οι οποίοι δεν τα έκαναν πισίνες ούτε εκατό αρχοντικά. Μπήκαν σε μια άλλη διαδικασία. Θα μπορούσε κάλλιστα η οικογένεια να πουλήσει το οικόπεδο σε ένα τρομερό ποσό εκεί στην περιοχή. Δεν το έκανε, έτσι. Βρέθηκε μια φόρμουλα και δωρήθηκε στο ίδιο το κράτος για να γίνει αύριο μεθαύριο η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι για μία ακόμη φορά στο κόκκινο η Ρόδος, πάρα πολύ δυνατή άνεμη, είναι μέρες που προσεύχεσαι σε όλοι να πάνε καλά και βεβαίως κάποιοι δεν χαβαριάζουν τίποτα. Συνελήφθη ένας μελισσουργός, ο οποίος προσπαθούσε να τακτοποιήσει τα μελίσια του εκεί στην Κιμισάλα. Βρε Χριστιανέ, μία περιοχή έχει μείνει ακόμη πράσινη, που είναι η ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας δηλαδή, φτάνοντας έως και στην Κριτινία. Πήγες εκεί να βάλεις τα μελίσια και να ψεκάσεις τα μελίσια με τέτοιους δυνατούς ανέμους? Δηλαδή, μελισσουργός είσαι, αλλά το μελίσι έχει και μία ορολογία, έχει και μία μεθοδολογία, έχει και μία συνέπεια. Το μυαλό δεν έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέσα στο δάσος της Κιμισάλας. Λοιπόν, και σήμερα κατηγορία 4, που σημαίνει δηλαδή κυριολεκτικά σε κόκκινο συναγερμό. Αυτό ισχύει για την Ρόδο, πολύ λιγότερο για τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Ξαφνικά εκεί που λέγαμε, το ανέφερα και προημερών, στην Λίνδο, ότι πολύ μεγάλη άπνοια. Τώρα πας στην Λίνδο και θες και το πλοβεράκι σου, Βασίλη. Λοιπόν, απογοήτευση τα μεγάλα ζητήματα όπως τρέχουν, απογοήτευση. Χθες ακούσαμε και την προσέγγιση. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πάντα είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του σταθμού μας, αλλά προφανώς δεν είναι εύκολη η διαχείριση δεν ξέρω γιατί. Βγαίνει ο Στάγκας, λέει κάποια πράγματα. Είναι η υπόθεση επειδή θα πάει στα δικαστήρια και αυτή η υπόθεση. Με τη δικομανία έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα δικομανίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή απειλούνται οι πάντες. Όποιος λέει κάτι απειλείται. Όποιος έχει μια άλλη άποψη απειλείται δηλαδή. Την ίδια ώρα που υπάρχει ομολογία, τα λίμματα πηγαίνουν στη θάλασσα. Και ακόμη και τα απίστευτα πράγματα τα οποία υπόθηκαν και εδώ προχθές από τον Δημήτρη Ζανιτούλη. Λέει, πρώτη φορά το ακούς, Τέρι? Όχι. Πρώτη φορά δεν το ακούω. Αλλά γινόταν πάντα μια, αν θέλετε, διαχείριση η οποία δεν προκαλεί προβλήματα. Τώρα, αφού έχουν αυξηθεί τόσοι οι όγκοι, και χθες είδαμε και κάτι φοβερές φωτογραφίες που έδειξε ο Στάγκας. Λέει, ο Στάγκας τώρα, εφόσον είναι τόσο ψηλά τα νερά στην περιοχή της Ιαλισσού, γιατί δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό στο ποτάμι? Τον Τριαντενό ποταμό ή τον Επίτροπο? Επίτροπος είναι ποταμός, Όχι Επίτροπος Εκκλησίας, το λέω γιατί εκείνος είναι της Εκκλησίας απέναντι. Επίτροπος είναι ποταμός. Δεν έχει κανένα ποτάμι εδώ, της περιοχής δηλαδή, εννοώ μείνει σταγόνα νερό. Και επικαλείται ότι αυτό ήταν το πρόβλημα το οποίο ανέβηκε η στάθμη και γέμισαν και βεβαίως οι χρήστες το καλοκαίρι, ανέβηκαν τα φρεάτια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτά απαιτείται μία άλλη προσέγγιση. Ένας άλλος τρόπος για να εξηλειωθείς, διότι συμβαίνουν επί θητείας, της τωρινής θητείας της Δημοτικής Αρχής. Κανείς δεν είπε, αυτό είπε, να πει ότι κοιτάξτε, αυτό είναι πρόβλημα του παρόντος. Ναι, αλλά είχαν γίνει προσπάθειες, οι οποίες δεν μπορούν να ισοπεδωθούν. Έτσι. Και χθες είδα και ένα δελτίο τύπου από την ΒΕΙΑΡ που αφορούσε μια εταιρεία η οποία το 2023 είχε γίνει εκείνη η περιοδία στην, το 2024 η περιοδία στο ΒΙΟΚΑ όπου πήγαν οι δημοσιογράφοι με κάμερες, έλεγε μια χαρά ο πρόεδρος εδώ, τακτοποιούνται, τρέχουμε, κάνουμε, δείχνουμε και μάλιστα έχουμε και αυτή τη διασπαστική δηλαδή οργανική ύλη η οποία τα λίμματα τα κάνει νερά, όλα και είναι τα διθυραμβικά. Ακούστηκαν από εκείνους. Βρήκαμε δουλειά τώρα με τα ντρόνς και δεν είναι μόνο να το ξαναπώ. Η ουσία δεν είναι τα ντρόνς γιατί δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή μένουμε στο τυπικό των ντρόνς για το οποίο επαναλαμβάνω, ρωτήστε τους, εκεί μέσα είναι κάποιοι υπάλληλοι. Όταν χρειάστηκαν πριν από 10 χρόνια έκαναν κανονικά τις διαδικασίες, υπέβαλαν έτοιμα, πήραν αδειοδότηση κτλ. Ο ίδιος Δήμος είναι, ο Δήμος Ρόδου είναι. Η ίδια διεύθυνση Μεσονικής Πόλης έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Ερχόμαστε μετά κάποια χρόνια και η ουσία είναι ότι είναι τζάπα χρήματα. Είναι τζάπα χρήματα. Διότι δεν έχετε ρε παιδιά την ευθύνη ούτε για τα ζητήματα ασφάλειας. Είναι η ελληνική αστυνομία και βεβαίως και αυτά τα τραγικά τα οποία άκουσα για διαλειτουργικότητα με τη δημοτική αστυνομία, το είπα και χθες, όταν η δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει. Θα κατεβαίνουν λοιπόν τα ντρόνς από τα πώς το πει ο Κολιάδης, θα πετάνε πάρα πολύ ψηλά, δεν θα είναι πάνω το κεφάλι μας, θα πετάνε 2.000 χιλιόμετρα, τα ντρόνς θα κατεβαίνουν, θα ρίχνουν στο τάδε, για να μην πω και το όνομά του, ένα νερό, θα σηκώνονται πελάτες, θα τους φυσάει το ντρόν να στεγνώνουν, θα φωνάζει το πουλισμάνο, ενώ η Μεσονική Πόλη είναι 100 μέτρα από τους Σοκράτους. Θέλετε τον ντρόν δηλαδή να ανεβαίνει, να στέλνει σήμα στη NASA, να κατεβαίνει το σήμα, να έρχεται και να πάτε 100 μέτρα δίπλα για να ελέγξετε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Το λέω και επιμένω, έχουν μείνει όλοι στο τυπικό δηλαδή με την αδειοδότηση από τα, για τα ντρόνς από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχουμε χάσει την ουσία. Εντάξει, άκουσα και πάρα πολλά. Για το οποίο έχω εξηγήσει πάρα πολλά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν υπό την Κολοσσός για να τρέξουν οι διαδικασίες μέσα στη Μεσονική Πόλη, για τα οποία έχω εκφράσει την άποψή μου. Η διεύθυνση τότε είχε την αντίληψη να υπάρχουν μόνο 2 οχήματα και όχι 5 δηλαδή, για να εξυπηρετούν κάποιους ηλικιωμένους, για να αποφεύγουν να πάρουν το αυτοκίνητο και να περάσουν μέσα από κεντρικούς δρόμους, άσχετα αν έχουν απολύτως το δικαίωμα. Και γίνεται με την ανοχή τους δηλαδή, όπως είναι όλες οι μεσονικές πόλεις του κόσμου, έτσι και στην Ρόδο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη Βαρκελόνη, στην Φλωρεντία, στη Σιένα και παντού. Δεν είναι εκτός τα αυτοκίνητα των κατοίκων, απλά οι άνθρωποι έχουν αυτοπεριοριστεί δηλαδή. Εδώ το ίδιο συμβαίνει. Ήταν λοιπόν τα αυτοκινητάκια για να μεταφέρουν κάποιους ανθρώπους. Εδώ διαβάζω απίστευτα πράγματα. Μεροκάμα το λέει. Εξυπηρετούν ξενοδοχεία, κάνουν την δουλειά των ξενοδοχείων. Οι ξενοδόχοι, ακούστε τώρα, οι ξενοδόχοι στην παλιά πόλη έχουν πάρει με την συνένεση του Δήμου 3 αυτοκίνητα. 3 αυτοκινητάκια πήραν 3 ξενοδόχοι στη Μεσονική Πόλη για να εξυπηρετούνται δημοτικά αυτοκίνητα. Τους δόθηκαν πριν κάποια χρόνια. Άρα αυτοί έχουν τα οχήματά τους για να εξυπηρετούνται. Τώρα που λέμε και για οχήματα, το αναφέρω τώρα, δεν ξέρω, μου είπανε ότι υπάρχει κάτι περίεργο το οποίο συμβαίνει με αυτή την ιστορία στη Λίνδο. Με κάτι δρομολόγια που κάνουν, τα οποία θα το δούμε το θέμα, είναι ένα αφιβόλο δηλαδή. αν υπάρχουν αδειοδοτήσεις, με ποιο καθεστώς γίνεται. Απίστευτα εάν πράγματι συμβαίνουν. Και φαντάζομαι ότι για να φτάσω εδώ να το αναφέρω, κάτι δεν πάει καλά. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, ξεκινούμε πολιτικά, πάμε στην δημοσκόπηση. Ναι, ναι. Η δημοσκόπηση έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και χθες ήταν και σήμερα, νομίζω είναι παντού σε όλο τον έντυπο τύπο. Και αναφέρομαι στον τύπο τον 12 νησιακό, γιατί τι βγάζει η interview. Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός αναλυτής, θα μας πει τα δεδομένα. Τι βγάζει? Βγάζει από μία έδρα σε πέντε κόμματα. Από μία έδρα σε πέντε κόμματα. Επαναλαμβάνω για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές. Δεν πρόκειται να μείνει με μία έδρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η τωρινή φωτογραφία. Πάντα φωτογραφία είναι η δημοσκόπηση και η διαδικασία που γίνεται. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να έχει τα ποσοστά του 2023. Δεν νομίζω να τα έχει, γιατί βεβαίως είναι δεδομένο ότι υπάρχει αύξηση στα έσοδα. Υπάρχει αύξηση στα έσοδα, είναι δεδομένο. Αλλά για μιλήστε με τους επιχειρηματίες της εστίασης, όλους, ή τους επιχειρηματίες στον τουρισμό, ας πούμε το αυτονόητο. Βεβαίως έχουμε αύξηση με τα έσοδα, αλλά έχουμε και τρομερή αύξηση στο μισθολογικό κόστος με τους εργαζόμενους. Δηλαδή βγάζουμε περισσότερα και μας μένουν πολύ λιγότερα. Αυτή είναι η άποψή τους. Σχετικά και με το σύστημα φορολογίας. Και είναι δεξιοί αυτοί. Αυτοί δεν είναι ούτε αριστεροί, ούτε πασόκοι, ούτε ουτοπιστές, ούτε τροσκιστές, ούτε τίποτα άλλο. Είναι νεοδημοκράτες αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής. Θα ήθελε κανένα τραγούδι, ξέρω εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ακούει καλή μουσική ο Δημήτρης Βασίλη. Και αυτό ο καρφί είναι για σένα. Δηλαδή Μπάρμπαρα Στρέιτζα και τα λοιπά. Ακούει τέτοια πολύ ωραία μουσική της δεκαετίας του 70-80 και είναι απαιτητικός. Λοιπόν, αλλά δεν το προσφέρεις τίποτα κατά τραγουδάκι. Καλημέρα Δημητρή.
1: Καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά.
0: Επειδή εσύ είσαι και πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος, παραπονιούμαι εγώ για σένα.
1: Εγώ δεν παραπονάθηκα όμως, απλώς εντάξει τώρα... Το ότι είμαστε τη δεκαετία του 50 γεννημένοι.
0: Δεν καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό αλίμονο. Η καλύτερη μουσική ήταν
1: το
0: τότε, έτσι.
1: Το είμαι, έλεγα. Όχι, το είμαστε, δεν βάζω σε ένα μέσα.
0: Ναι, όχι, όχι, άλλο λέω. Λέω ότι εκείνες οι δεκαετίες δεν ήταν καλύτερες μουσικά. Γιατί όλα τα νέα παιδιά.
1: 70-80 δεν υπάρχει καλύτερη.
0: Και 50 γράφτηκαν τρομερά κομμάτια, Δημήτρη μου. 50, 60, 70, 80 δεν υπάρχει. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι όλη αυτή η μουσική που έρχεται από εκείνες τις δεκαετίες είναι καταλυτική.
1: Απίστευτη και διαχρονική.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν βλέπεις τώρα 16άρικα να ακούνε τέτοια κομμάτια, καταλαβαίνεις το τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δικά σου τώρα. Αυτή η δημοσκόπηση της interview τάραξε τα νερά, προκάλεσε ανησυχίες και κυρίως θα έλεγα ότι προκαλεί ενδιαφέρον για τους λεγόμενους υποψηφίους ή ενδυνάμει υποψηφίους των μικρότερων κομμάτων που βλέπουν φως στα 12 νησιά και σου λέω, ρε αδερφέ, μήπως είναι ευκαιρία της ζωής μου.
1: Το τελευταίο δίμηνο φως στα 12 νησιά φαίνεται για τα υπόλοιπα 3 κόμματα που, 4 κόμματα που παίρνουν από μία έδρα. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό να σκέφτονται έτσι και δεν το παρεξηγώ εγώ.
0: Ναι, όχι, ούτε εγώ το παρεξηγώ. Εμείς πελάτες θέλουμε.
1: Δεν το παρεξηγώ. Δηλαδή το θεωρώ πολύ φυσιολογικό για έναν άνθρωπο που θέλει να γίνει βουλευτής να αρπάξει μια τέτοια ευκαιρία. Διότι πραγματικά θα είναι ευκαιρία να κάτσουν έδρες σε ελληνική λύση, Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση...
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τη δημοσκόπηση, Παναγιώτη μου. Θα δείξει ο Παναγιώτης τα στοιχεία της δημοσκόπησης. 21 Εβδόμου του 2026 της interview, η οποία δείχνει τα συνολικά στοιχεία, σύνολο εδρών δηλαδή. 117 έχει η Νέα Δημοκρατία. Τα διαβάζω γρήγορα, Δημήτρη. 93 έχει το ΠΑΣΟΚ. 20 έχει το ΚΚΕ. 30 έχει η Ελληνική Λύση. 10 το ΜΕΡΑ 25, το οποίο μπαίνει στη Βουλή σε αυτή τη δημοσκόπηση. 10 η Πλεύση Ελευθερία, η οποία έχει μια σαφέστατη υποχώρηση. 10 η Φωνή Λογικής. 52 Ελλάς Τσίπρας και 18 ελπίδα για τη δημοκρατία, δηλαδή αυτό είναι το σύνολο των εδρών σε επίπεδο χώρας, 10,11 το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής.
1: Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου τώρα είναι οι εξής. Πρώτον, ότι μπαίνουν νέα κόμματα στη Βουλή. Για μένα αυτό σημαίνει ότι η Βουλή αρχίζει να αποκτά μία όψη τσίρκου.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι όσο περισσότερα
0: κόμματα... Ιταλικού τσίρκου, πέτουν, γιατί έχουν συμβεί στην Ιταλία όλα αυτά. Ιταλικού τσίρκου.
1: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Αυτό ναι, θα δείξει η αυτοψία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, τόσο μικραίνει η πιθανότητα αυτοδυναμίας.
0: Και βλέπουμε, θυμίζουμε ότι έχεις 9 κόμματα στη Βουλή, ένα λεπτό Δημήτρη, έχεις 9 κόμματα στη Βουλή και έχουμε ένα 10ο κόμμα το οποίο από ό,τι φαίνεται από τις μετρήσεις είναι στα σκαριά και είναι και στη Βουλή. Έτσι, με βάση τα ερωτήματα της απαντήσης των πολιτών. Ναι. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, θα δούμε το Σεπτέμβριο.
0: Τι να προτρέχουμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Το θέμα. Το
0: ξέρουν και οι πάπιες στο Ροδίνι ότι ο Αντώνης κατεβαίνει και έχει και που ψηφίζει.
1: Καμιά φορά οι πάπιες θα χάνουν με το που βουτάνε.
0: Ναι, καλά, ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που έχω να σημειώσω είναι ότι 3 κόμματα βρίσκονται στο όριο μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Υπάρχει σαφέστατη πτώση στην πλεύση ελευθερίας και υπάρχει η πιθανότητα, η πλεύση ελευθερίας, η φωνή λογικής και το ΜέΡΑ25 να μείνουν εκτός Βουλής. Διότι είναι το ποσοστό τους 3 με 3,5 παίζει. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζει μια σταθερότητα γύρω στο 30%. Εκεί παίζει από 29 μέχρι 31 και 32 το έχουμε δει. Μέσος όρος είναι το 30%. Φαίνεται ότι σταθεροποιείται η δυναμική προς το παρόν του Τσίπρα. Ο Βελόπουλος σταθερή αξία. Το Πασόκ έχει αυξομοιώσεις. Το ΚΚΕ σταθερό. Τα υπόλοιπα κόμματα παίζουν. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω. Και αναμένουμε τα ουσιαστικά τα οποία θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε σοβαρά μετά τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι με το που θα γυρίσουν από τις διακοπές οι Έλληνες, με την πρωτομηνιά του Σεπτέμβρη θα κάτσει η πρώτη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει, θα κάνει πρώτη δημοσκόπηση, αλλά το θέμα είναι θα έχει
0: κάτσε να δούμε, θα κάνουν
1: και... Σαμαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα λεπτό, να δούμε τώρα επίσης. Ο Σαμαράς περιμένει το εξής, Δημήτρη. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά του, δηλαδή. Τώρα μην συζητάμε. Δηλαδή, εδώ μας το έχει πει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης, παλιά από τα επίλεκτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά και από τους βασικούς του συνεργάτες. Ο Σαμαράς είναι παλιός. Προφανώς θα περιμένει ανακοίνωση πρώτα προσφυγής στις κάλπες και μετά θα μπουμπουνίσει το κόμμα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με, με την κατανομή. Ναι, αλλά εσύ, όχι αναλαμβάνω, υπόψη. Τα λέει ο Λουλουδάκης.
1: Όχι, θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ότι ο Σαμαράς, ναι μεν είναι εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος κόμματος, έχει όμως μία προϊστορία που έχει υπάρξει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τα μετρήσει αυτά.
0: Μα έχει ρωτηθεί τώρα. Απαντάμε εμείς εκπρόσωπος του Σαμαρά. Έχει απαντήσει ο ίδιος.
1: Όχι, δεν απαντάμε. Εγώ δεν
0: όχι, λέω, έχει απαντήσει ο ίδιος στο δίλημα. Συμφωνώ κι εγώ, αλλά λέω, έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα πολλά.

0: Το Πασόκ θα πάρει έδρα. Το Πασόκ θα πάρει έδρα στα 12. Σαφέτα το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται μόνο η κατανομή. Έχουμε εμπειρία. Σε αυτό το τόπο ζούμε δηλαδή.
1: Θα πάρει μία έδρα ο Τσίπρας. Πιθανότητα, εάν μπει στη Βουλή, να πάρει έδρα η Καρισιανού. Και γιατί λέω αν μπει στη Βουλή, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια κάθετη πτώση εδώ. Εντάξει, έχει φτάσει στο 5,5% από το 15 που ξεκίνησε. Μέσα σε ένα μήνα και χωρίς τον κόσμο να είναι προβληματισμένο πολιτικά.
0: Και όσο μιλάει η Καρισιανού, τόσο θα πέφτει.
1: Τόσο ζημιά κάνει.
0: Ναι, βεβαίως. Καρισιανού έπρεπε να ακολουθήσει την γνωστή ιστορία του Γρίβα. Να παραμείνει δοξαζόμενη όταν ήταν κρυπτόμενη. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Και οπωσδήποτε και ο Τσίπρας θα πάρει το πιθανότερο έδρα στο 12, έτσι. Άρα καλά κάνουν και ετοιμάζονται οι υποψήφοι. Κατ' εμέ.
0: Μάλιστα. Η φωνή λογικής...
1: Παίζει.
0: Τα 12
1: δεν φαίνεται έδρα, όχι. Έδρα δεν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Παίζει να μπει ή να μην μπει στη Βουλή. Αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, είμαι πεπισμένος ότι θα πέσει πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα πέσει και ο Βελόπουλος.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Λίτσα. Τώρα αυτή η ιστορία με τον Σαμαρά νομίζω ότι. Βεβαίως ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το οποίο να αλλάξει έτσι την διάθεση του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι δεκάδες τα ρεπορτάζ καθημερινά, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς αντιμετωπίζεται όταν μπαίνουν και πάρα πολλά κόμματα, τότε ανεβαίνει πάρα πολύ το σενάριο της αυτοδυναμίας και βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο Πασόκ τι γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή εκεί. Μόλις βρούνε μία ηρεμία και μία ηρεμία, την επόμενη μέρα επέρχεται νέα μπόρα. Λέω για αυτό το οποίο έχει συμβεί από χθες. Έχουν μία ουσιαστική διαφωνία τώρα. Δύο στελέχη του Πασόκ, δηλαδή να δείτε τι γίνεται, για τον νόμο Πιερακάκη, δηλαδή, που έχει να κάνει με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο Καρχημάκης, άλλα λέει για Νακοπούλου δηλαδή. Και ξαφνικά ξανατρέχουν στο Πασόκ για να βρούνε εκείνο το μυστικό της ηρεμίας που δεν υπάρχει. Διότι βλέπω πριν από κάποια λεπτά και μία νέα προσέγγιση που κάνει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο οποίος και διευθυντής ερευνών είναι, αλλά και εξαιρετικός έτσι, πολιτικός αναλυτής. Μας έστειλε πρωί-πρωί το τι συμβαίνει στο Πασόκ, δηλαδή ο Ζαχαρίας, μιλώντας για το τα σύννεφα μαζεύονται ξανά, έτσι. Δεν θα λείψουν οι παραδοξότητες, πισωγύρισμα να μην υπάρχει. Και εάν διαβάσει κανείς το άρθρο, υπάρχει σήμερα παντού και το βλέπω ότι είναι καταρχήν στην Liberal και στην συνέχεια έχει αναδημοσιευθεί και σε άλλα site που περιγράφει την τωρινή κατάσταση. Αλλά δεν χρειαζόταν μόνο ο Ζαχαρίας, ακούγοντας χθες τις δηλώσεις, πέσαμε από τα σύννεφα δηλαδή. Ένα βήμα μπροστά στο Πασόκ και ενίοτε δύο βήματα πίσω. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά μια ανάσα να πάρουμε μέχρι να πάμε στην επόμενη συνομιλία, μήπως μας βγει δηλαδή, γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και σε προσπάθεια συνεννόησης, γιατί προκύπτουν και ζητήματα στην καθημερινότητα που ανατρέπουν λίγο το σχεδιασμό μας.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες είχαμε και επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, του κ. Καλαφάτη. Βρέθηκε στην περιφέρεια, είχε μία ενημέρωση για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Τρέχει ένα πρόγραμμα, το Prevent DCC. Έχει να κάνει με την καινοτομία και μάλιστα ο κ. Καλαφάτης ήταν σε πορεία δηλαδή προς την Χάλκη για να μελετήσει εκεί το GR Eco Islands και τα σχετικά. Λοιπόν, τρέχουν τώρα οι υπουργοί, προσπαθούν να τρέξουν κάποια προγράμματα, προσπαθούν να αξιοποιήσουν λίγο και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο και τα σχετικά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα θέμα, δεν το είχα έτσι ακούσει, την φιλοσοφία της εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το βλέπω στην Δημοκρατική και έχει να κάνει με το σχεδιασμό για το λεγόμενο παλιό νοσοκομείο και την αναφορά που έκανε και ο υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, και η συνεννόηση ότι εκεί η νέα πτέρυγα, η οποία είναι παράνομη, αυθαίρετη, έχει τα μαύρα της τα χάλια, στο παλιό νοσοκομείο, όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο και να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά κέντρο-απόκεντρο να αξιοποιήσεις ένα μοναδικό χώρο, δηλαδή διατηρώντας μόνο το ιστορικό κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να πειράξεις, αλλά να ισοπεδώσεις όλα τα παράνομα τα οποία είχαν γίνει τότε για τις ανάγκες της εποχής, δεκαετία 80-90 μέχρι το 2000, παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, η λεγόμενη δηλαδή κλινική, η γυναικολογική, η οποία είναι και εντελώς η εικόνα είναι ασύμβατη με τη γενικότερη εικόνα της αισθητικής, δηλαδή του χτιρίου. Είναι η περιοχή που είναι ακριβώς το χτίριο, δηλαδή αυτή η πτέρυγα, δίπλα στο ιστορικό χτίριο που στεγάζεται ο Κανά. Μιλάμε για η είσοδος, ουσιαστικά είναι από την Παπαλουκά, δηλαδή που ήταν τα πρώην εκεί εξωτερικά ιατρία, και μιλάμε για αυτή την πτέρυγα, όπου σου δίνει τη δυνατότητα και δικαστικό μέγαρο να κατασκευάσει ένα χώρο ο οποίος θα αξιοποιηθεί και βεβαίως να κατασκευάσεις και χώρους πάρκινγκ που έχεις τη δυνατότητα, γιατί έχεις στεγνό έδαφος σε εκείνη την περιοχή, δεν έχεις προβλήματα δηλαδή, προκειμένου να απορροφήσεις το πολύ μεγάλο όγκο που έχει να κάνει με τα οχήματα που δεν έχουμε χώρο στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και γίνεται, λέει, μια εισήγηση, θέλουμε να τον ακούσουμε, από τον κύριο Κώστα Χαλκιά δηλαδή, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος πολεμικού σχεδιασμού. Διαφωνεί, λέει, ο κύριος Χαλκιάς, διάβαζα και για τον κύριο Μαντρακό, δεν θέλουν να πάει και το δικαστικό μεγάρο και θα ξεκινήσουμε τη γνωστή ιστορία, ενώ άλλη ήταν η πρώτη αντίδραση, τη γνωστή ιστορία της Κολοκυθιάς. Αρχίσαμε την Κολοκυθιά. Και κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και για την αξιοποίηση του χώρου που 30 χρόνια τώρα είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν έχουμε ποτέ συμφωνήσει, αλλά κυρίως για την αντίληψη ότι είναι, επαναλαμβάνω, κέντρο απέκεντρο και μπορούν, περπατώντας με τα ποδαράκια τους ένα λεπτό, άπαντες να είναι στα γραφεία τους στο κέντρο, διερχόμενοι από την Ροδιακή Έπαυλη, η οποία βγαίνει πάνω στην Αλεξάνδρου Διάκου. Αυτός όλος ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Και είχα την αίσθηση ότι συμφωνήσανε στην συζήτηση που έγινε με τον υπουργό, τον κύριο Φορίδη. Δηλαδή είχαν βρει μια κοινή γραμμή άπαντες. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι είναι κοντά, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην πόλη, από το νέο δικαστικό μέγαρο να περνάς και να έρχεσαι στο κέντρο επί της Αλεξάνδρου Διάκου. Τα καταλαβαίνω τώρα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια προσέγγιση μελλοντική για τον τόπο, να αντιμετωπίζεται με μια προχειρότητα, εμείς είμαστε και δεν μας αρέσει. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Θυμάμαι από την εποχή που ο Γιάννης ο Ζερβός διεκδικούσε την προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου, να λέει ο άνθρωπος για την ανάγκη ενός νέου δικαστικού μεγάρου. Διότι είναι πολύ αυξημένες πραγματικά οι απαιτήσεις σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε μια περιοχή, δείτε τι έγινε και προχθές, πόσοι από τα παιδιά μας μπήκαν νομικοί. Θα έχουμε πολλούς δικηγόρους σε αυτόν τον τόπο, διότι είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μια παραγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή είναι χρήσιμοι οι δικηγόροι, ειδικά στα νησιά τα οποία τρέχουν με ηλικιώδεις αριθμούς.
και βεβαίως θα μπορούν καν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε ιστορικά κτίρια όπως ήταν το παλιό δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν καν όλο δικαστήριο, ήταν το μισό λέσχη κυνηγών και το άλλο κομμάτι στην γωνία ήταν εκκλησία, δηλαδή για να μην ξεχαστούμε και χάσουμε και τα βασικά κομμάτια της ιστορίας μας. Αλλά τώρα έρχεται κάποιος και λέει, καταρχήν εγώ θυμάμαι ότι σε αυτή τη σύσκεψη, και καλά το αναφέρω, Κολλιάδης συμφώνησε. Κολλιάδης δεν είναι ο δήμαρχος της Ρόδου, συμφώνησε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ζητήματα? Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει ότι εγώ έχω τα χρήματα τώρα και μπορεί να τρέξω με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε χώρο ο οποίος παραμένει αξιοποιητός και είναι ντροπή για τον τόπο. Είναι ντροπή, είναι έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει στο παλιό νοσοκομείο. Και έχουμε την υποχρέωση μόνο το διατηρηταίο ιστορικό κτίριο, το μόνο το οποίο εγκρίθηκε. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράνομα. Είναι να γελά κανείς και εντάξει, ήταν άλλες οι ανάγκες, άλλες οι συνθήκες, υπήρχαν υπερβολές τότε. Και ερχόμαστε τώρα και πετάμε τον μπαλάκι έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, πιάνουμε πάλι την Κολοκυθιά. Να είμαστε καθόλου σοβαροί. Μα καθόλου σοβαροί. Λοιπόν, τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα, επαναλαμβάνω, θα έχει πλάκα η ομιλία Πιερακάκη εδώ στις 30 Ιουλίου. Άντε μήπως ο Πιερακάκης ρίξει το ευχάριστο, δηλαδή τσάρος οικονομίας είναι, πρόεδρος του Eurogroup είναι, αυτό που έχει να κάνει με το δικό μας τον πόνο, το οποίο θα εκφράσουμε φαντάζομαι με κάθε τρόπο, που έχει να κάνει με τον ΦΠΑ στα νησιά. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα το πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά μουσικά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, έχουμε συμφωνήσει, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι κάνουν, πώς πάνε στο κόμμα και τα λοιπά, και βεβαίως στην συνέχεια να δούμε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με μία, αν θέλετε, μάχη που είναι σε εξέλιξη, με μία νοοτροπία η οποία επικρατεί με αφορμή ότι αυτές τις μέρες είχαμε πριν από 3 χρόνια εκείνη την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2023. Να δούμε 3 χρόνια μετά τι έχουμε κάνει ή τι κάνουμε προκειμένου η Ρόδος και βασικά κομμάτια εκεί που κάηκαν να αλλάξουν λίγο η μορφή τους. Είναι πραγματικά να ντρέπεσαι, να κλαις με αυτά που θα δούμε στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 00 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος. Πάμε να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε σε σχέση και με την λεγόμενη πολιτική επικαιρότητα, δηλαδή να ακούσουμε και κάποια στελέχη σε ένα άλλο επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο, αυτά τα οποία επηρεάζουν, αν θέλετε, και την στρατηγική και την φυσιογνωμία, αλλά και την δυναμική των κομμάτων. Και ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα, δηλαδή, όλα να πάνε καλά, για να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθηνών, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνο του Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Ο κύριος Χριστίδης, όπως νομίζω πάρα πολύ καλά γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει και εξαιρετικές σχέσεις φιλικές και όχι μόνο ιδιαίτερες σχέσεις με την Ρόδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννη, τι κάνετε?
0: Είστε καλά, καιρός δυνατός?
1: Είμαι καλά, είμαι στη Βουλή, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός φυσικά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενδιαφέρον ημέρα.
0: Ναι, βεβαίως. Και να σας ρωτήσω, πώς πάει αυτή η ιστορία? Γιατί εδώ υπάρχουν και ουσιαστικές διαφωνίες από το ΠΑΣΟΚ στην λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία η συνταγματική αναθεώρηση, διότι υπερβαίνει τα κόμματα και τα χρώματα το Σύνταγμά μας, είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας και θα έπρεπε να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και βλέπετε ότι έχει εργαλειοποιηθεί πλήρως, έχει αποκτήσει μια τοξικότητα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και από τη φύση της συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι χάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε στην συζήτηση θέματα τα οποία έρχονται από το αύριο και η κυβέρνηση απλά κάνει ένα κομμάτι λαϊκισμού. Το χαρακτηριστικότερο σας παράδειγμα είναι η συζήτηση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί νόμοι επί Νέας Δημοκρατίας για την αξιολόγησή τους. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί νόμοι οι οποίοι δείχνουν ότι θα μπορούσε να αξιολογείται το ελληνικό δημόσιο και να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις. Και έρχεται η κυβέρνηση να κάνει μια αλλαγή για την άρση της μονιμότητας, που επιτρέψτε μου να πω, θεωρώ ότι είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο και αδιανόητο. Μας επιστρέφει 100 χρόνια πίσω, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να ξεπεράσει τις κομματικές ταμπέλες, έκανε τη μονιμότητα πράξη. Η μονιμότητα είναι αυτή που διασφαλίζει την νομιμότητα στο δημόσιο. Επομένως, αυτή θα έπρεπε να είναι μια κουλτούρα. Καταλαβαίνετε ότι χάνουμε μια ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί.
0: Ναι. Τώρα, εσείς αναφερθήκατε στην συνταγματική αναθεώρηση. Έχει κανείς την αίσθηση, κύριε Χριστίδη, ότι με όλα αυτά τα οποία προκύπτουν, πάμε με ένα, αν θέλετε, με μια ατζέντα, λίγο η οποία θυμίζει το χθες σε πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία υποτίθεται ότι έχει αντιμετωπίσει η χώρα. Με όλα αυτά τα οποία προκύπτουν, με την ιστορία που έχει να κάνει και με την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, χθεσινή ατζέντα πάμε στις εκλογές, ενώ άλλα είναι τα διλήμματα, άλλα είναι τα ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Διότι για κάθε συζήτηση η οποία αφορά το 2026, όταν έχετε σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία, επιστρέφει το 2015. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει την κόπωση την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και την παρακμή στην οποία έχει μπει η κοινοβουλευτική και πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, κύριε Χατζιωάννη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Έχουμε 297 βουλευτές για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, λιγότερους από 300. Έχουμε 50 ανεξάρτητους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο και έχουν αλλάξει δύο και τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες μέσα σε τρία χρόνια. Αυτές είναι παρακμιακές αντιλήψεις, οι οποίες διώχνουν κόσμο από την κάλπη. Άρα, πρέπει να αφήσουμε τη συζήτηση για το χθες. Την έχουμε κάνει, την έχουμε πληρώσει. Έχει πληγωθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γράφεται η ιστορία, δεν ξεγράφεται. Απλά νομίζω ότι έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, οικονομικές πρωτίστως, αλλά και εθνικές θα έλεγα, και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις προκλήσεις. Το γεγονός ότι έχουμε πολύ αυξημένη ακρίβεια, το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλο κόστος ζωής, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν απαντήσεις σήμερα και αύριο, όχι χθες.
0: Ναι. Να πάω σε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ και έχει καταθέσει προγραμματικές θέσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, αυτά τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτό που είπατε, ακρίβεια, εσωκέρδεια, στεγαστικό, τράπεζες κτλ. Κτλ. Αυτό σαν να φαντάζει λίγο δύσκολο να περάσει. Ενώ στην κοινωνία πού οφείλεται, γιατί αυτό δεν αποδίδεται, δεν εισπράτεται, δεν επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ? Και ρωτώ πάρα πολύ απλά με βάση τις δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ένα διαπιστωμένο πρόβλημα. Δηλαδή, πράγματι έχουμε εντοπίσει ότι ενώ ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης που έχει πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν έχει φτάσει στην κοινωνική βάση σήμερα. Επομένως, η δουλειά που έχουμε όλους τους επόμενους μήνες είναι αυτή ακριβώς. Να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, να συζητήσουμε το πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα την οποία έχουμε και την προοπτική που πιστεύουμε ότι μπορεί να αναπτύξει η Ελλάδα. Να το πω διαφορετικά. Τα μοντέλα τα οποία ήταν να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία στην παραγωγικότητα, στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην εργασία, στο δημόσιο, στην εθνική άμυνα, τα ανέπτυξε. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τα αποτελέσματά τους. Χρειάζεται μια αλλαγή σελίδας. Και σε αυτή την αλλαγή σελίδας, το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει διαφορετικό πρόγραμμα είναι το δικό μας. Από το κομμάτι της εργασίας και των συντάξεων μέχρι της παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής είναι θέματα τα οποία διαρκώς βάζουμε στην ατζέντα και θέλουμε να φτάσουν παντού. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα πάρουμε και μέσα στο καλοκαίρι και φυσικά το φθινόπωρο.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό απαιτεί και μία, αν θέλετε, συμφωνία και μία ηρεμία ή μία ανηνεμία μέσα στο κύμα. Το λέω αυτό γιατί ξαφνικά προέκυψε νέο ζήτημα, το ξέρετε πολύ καλύτερα εμού, με αφορμή την υπόθεση που είχε να κάνει με τον περίφημο νόμο Πιερακάκη για τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή μία διαφωνία δύο επιφανών στελεχών, έτσι, του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Γιαννακοπούλου, η οποία διεκδίκησε και την Προεδρία μαζί σας τότε, μάλλον απέναντι, αλλά και του κυρίου Καρχημάκη. Αυτό δεν τραυματίζει μια εικόνα? Ενώ υπάρχει μια δυναμική, ενώ όπως λέτε πρέπει να περάσουμε στη βάση, ξαφνικά προκύπτει μια ασυμφωνία σε ένα βασικό πεδίο για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει θέση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, την οποία θα σας την αναφέρω. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι όλοι μας πρέπει να αντιληφθούμε την ανάγκη που έχει ο κόσμος για καθαρή ταυτότητα των πολιτικών κομμάτων. Άρα, εάν υπάρχει κάποια παράληψη, παράβλεψη ή κάποιος θέλει να διατυπώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την άποψή του, αυτό καλό είναι να την συζητάμε πρώτα μεταξύ μας και μετά να βγαίνει αυτό προς τα έξω. Εκεί είναι και η ισχύς, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, να σας πω, κύριε Χατζηγιάννη, με πολύ καθαρό τρόπο, ότι ο νόμος Πιερακάκη είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει εδώ κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Είχε δεσμευτεί ο κ. Πιερακάκης ότι θα φέρει εδώ τη Σορβόνη. Θυμάστε την κουβέντα.
0: Βεβαίως τη θυμάμαι.
1: Και είμαστε δύο χρόνια μετά και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ένα ίδρυμα αυτού του επίπεδου το οποίο να ήρθε. Θέλω λοιπόν να σας πω με πολύ καθαρό τρόπο ότι ανεξαρτήτως της όποιας αντιπαράθεσης μπορούμε να σταθούμε για ένα λεπτό στην ουσία. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νόμο ο οποίος είναι αναποτελεσματικός. Δεν πέτυχε το στόχο τον οποίο είχε βάλει, δεν έχει κάνει κανέναν απολογισμό, καμία αυτοκριτική. Να το πω λαϊκά, ακόμα ψάχνουμε τη Σορβόνη και το Yale. Ναι. Επομένως, εκεί είναι η ουσία του ζητήματος και ναι, θέλω να σας το πω με πολύ καθαρό τρόπο. Εμείς θα φέρουμε ένα νέο νόμο, ο οποίος νόμος θα έχει αυστηρά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούν όλα εκείνα τα πανεπιστήμια τα οποία θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να προσφέρουν ακαδημαϊκή γνώση και τεχνογνωσία, και φυσικά να στηρίξουμε και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ειδικά για την Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Η συζήτηση αυτή έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι με βάση τον ΟΣΑ το κράτος παταλά, μάλλον αξιοποιεί $6,000 για κάθε φοιτητή, όταν ο μέσος όρος είναι τα $15,000 στα κράτη μέλη του ΟΣΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες χαμένες ευκαιρίες συσσωρεύονται. Αυτό πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό επισημαίνουμε και την αποτυχία του νόμου Πιερακάκη, αλλά και τη δέσμευσή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση στο άρθρο 16, η οποία θα επιτρέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ένα νόμο ο οποίος θα δίνει πραγματική αξία σε τέτοια πανεπιστήμια.
0: Έχουμε μια ανοιχτή πληγή στην χώρα, είναι η υπόθεση των Τεμπών, κύριε Χριστίδη. Είχαμε και τις εξελίξεις με βάση την εισήγηση του Αρείου Πάγου, δηλαδή για τους δύο, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό. Είχα την αίσθηση όμως ότι ως ελληνική πολιτεία είχαμε κάνει κάποια βήματα, στο αυτονόητο δηλαδή. Χθες πραγματικά εξεπλάγει όταν άκουσα την ομολογία ότι το περίφημο σύστημα το ETCS, σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους 3 χρόνια μετά από την τραγωδία των Τεμπών. Δηλαδή είναι πραγματικά φρικτό, μόνο που το ακούει κανείς.
1: Τρία σύντομα σχόλια τα οποία έχουν την δικιά του σημασία. Πρώτον, εάν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ να επιμείνει στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος θα μας κούναγε και το δάχτυλο για το γεγονός ότι ενώ όφιλε να προστατεύσει τον χώρο του τραγικού δυστυχήματος, αυτό δεν έγινε και οδήγησε σε αυτό το οποίο μάθαμε να αποκαλούμε ως μπάζωμα, διότι κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης δεν έχουν φτάσει ποτέ εις γνώση των αρμόδιων αρχών. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όσον αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για κάτι το οποίο ήταν δικιά του ευθύνη. Το αν είναι ανίκανος ή ανεπαρκής και δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή είχε άλλου τύπου σκοπιμότητα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά τουλάχιστον διερευνάται. Δεύτερον, το γεγονός επίσης ότι 3 χρόνια μετά αποκαλύπτουμε με την πρωτοβουλία της Μιλένας Αποστολάκη ότι δεν υπάρχει το σύστημα της αυτόματης πέδησης, του αυτόματου φρένου στα ελληνικά τρένα, είναι κάτι το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη ένδειξη της αποτυχίας του επιτελικού κράτους και το τι επικοινωνιακή φούσκα μας έχει πουλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυρανάκης που ήταν ο αρμόδιος υπουργός και πουλάγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας. Και το τρίτο το οποίο θέλω να επισημάνω, κύριε Χατζηγιάννη, το οποίο έχει εξαιρετική σημασία, είναι ότι το ETCS, δηλαδή το σύστημα της αυτόματης επέδυσης, θα είχε γίνει στην Ελλάδα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχε εγκριθεί και είχε προγραμματιστεί. Το ότι δεν γίνεται αποδεικνύει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει αξιοποιηθεί, ότι χρήματα χάνονται και ότι δυστυχώς ξαναλέω, αυτό το οποίο λέγαμε ότι δεν έχουμε κρίσιμες υποδομές από τη Νέα Δημοκρατία με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να το καταλάβετε και εσείς και όσοι μας ακούν. Είχαμε λεφτά να κάνουμε το σύστημα της αυτόματης πέδησης για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών και 3 χρόνια τώρα αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα απολύτως και μας πουλάγε και ότι έκανε κιόλας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε ακόμη ένα λεπτό. Θέλω μία αποσαφήνιση σε σχέση με την περίφημη 13η σύνταξη. Γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Μητρόπουλο εδώ να μιλάει στον σταθμό μας, τον Κλειάδη το Λοΐζο, και να λέει το εξής, ότι είναι μία συζήτηση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται και σε επίπεδο κυβερνητικό δηλαδή. Και εκείνοι το συζητάνε. Θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά για το κόστος της 13ης σύνταξης. Και όχι αυτό το οποίο σας ψέγουν, ότι δεν είχατε μία καθαρότητα και ότι ζητάτε να παραπομπεί στο Γενικό Νομοσχέδιο του Κράτους για να βγάλει ακριβώς το πόσο θα στοιχείς.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι εκείνοι που μας ακούν. Είναι υποχρέωση πια όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές να καταθέσουν το πρόγραμμά τους για να κοστολογηθεί. Είναι νόμος τον οποίο τον ψηφίσαμε και τον οποίο υπερασπιζόμαστε και θα υπερασπιστούμε. Άρα τα ακοστολόγητα να τα λέει η Νέα Δημοκρατία στον εαυτό της και όχι σε εμάς. Δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι της 13ης σύνταξης, υπάρχει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Το πρώτο ζήτημα είναι το τεχνικό. Πόσο κοστίζει? Εμείς είπαμε λοιπόν 400 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον πρώτο χρόνο της δικιάς μας διακυβέρνησης, επιπλέον των χρημάτων που θα δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα 300 ευρώ στους συνταξιούχους που έχει ανακοινώσει. Mm-hmm. Και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησής μας ένα 200, το οποίο είναι επίσης επιπλέον όλο αυτό. Αυτή είναι η δικιά μας τεκμηρίωση και την έχουμε αποδείξει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η Νέα Δημοκρατία την αμφισβητεί. Εμείς λέμε ότι αυτό θα αποδειχθεί όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών. Το βασικό μας ζήτημα είναι το τρίτο, κύριε Χατζηγιάννου. Θα δώσει 13η σύνταξη η Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι? Ναι ή όχι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Εγώ έχω ρωτήσει 10 βουλευτές και άλλους τόσους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν παίρνει την απάντηση, δεν μου δίνει την απάντηση την οποία ρωτώ. Και ξέρετε γιατί δεν μου τη δίνει. Και ας πω ποια είναι η παγίδα, κύριε Χατζηγιάννου, και κρατήσετε αυτή τη συνέντευξη για να δούμε. 1,5 χρόνο πριν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ έβαλε τα ζητήματα που αφορούσαν τις συντάξεις χειρίας. Και είπαμε ότι πρέπει να διορθωθούν οι αδικίες των συντάξεων χειρίας. Τι ακούγαμε τότε, είναι ακοστολόγητη η πρότασή σας, έχετε βρει τα πράσινα λεφτόδεντρα, φέρτε την να μας την κοστολογήσετε κλπ. Πάμε. 1,5 χρόνο μετά, τώρα πριν μια εβδομάδα, έφερε η Νέα Δημοκρατία τη δικιά μας πρόταση, ακριβώς, copy-paste, και την πέρασε στη Βουλή. Και καλά έκανε για να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδικηθεί τόσα χρόνια. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί για τη Νέα Δημοκρατία, όπως το ξέρετε πολύ καλά, με τη μείωση του κόστου του ΦΠΑ, με τις συντάξεις χειρίας και με πολλά ακόμα παραδείγματα, όταν τις προτάσεις καταθέτει η αντιπολίτευση, είναι λαϊκιστικές και αφορούν λεφτόδεντρα. Όταν τις φέρνει η ίδια, είναι τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Επομένως, εμείς λέμε πολύ καθαρό τρόπο ότι έχουμε τα χρήματα για την 13η σύνταξη, την έχουμε τεκμηριώσει, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία. Εάν η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν υποστεί όλες αυτές τις συντάξεις ζουν καλά και δεν χρειάζονται πλέον χρήματα, να βγει να το πει με τον τρόπο με τον οποίο το λέει όλες αυτές τις εβδομάδες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Έκανα την ερώτηση, αγαπητέ φίλε Βασίλη, βασιζόμενο στην χθεσινή συζήτηση με τον κύριο Μητρόπουλο για το ίδιο θέμα. Έτσι. Αυτό είχε δίκιο. Άκουγα χθες τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, μου λέει ακριβώς αυτή την υπόθεση. Έτσι, για τη συντάξη χειρίας δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Αυτό που έχει να κάνει με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ακόμη είναι ένα θέμα δηλαδή, το οποίο λησμονούν καμιά φορά τα κόμματα. Τα έχουμε ψηφίσει. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει στη Βουλή? Ότι όταν φαίνεται μια πρόταση, αυτή θα πρέπει να περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να πάρει μια πραγματική μορφή. Αυτό έγινε. Αυτό συναποφάσισαν. Μην βλέπετε τώρα που κάνουν πως δεν ακούνε. Αυτό είχαν αποφασίσει τα κόμματα, κυρίως τα μεγάλα, τα οποία είπαν ναι. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια αναγκαιότητα. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα, αν μπορείς, αγαπητέ. Θα πάμε από τον Παύλο στον Τηλέμαχο. Τηλέμαχος έχει καντήσει, δηλαδή εδώ πέρα, Τηλέμαχος μου θυμίζει και, ξέρεις, ο Τηλέμαχος είναι και επίκαιρος αυτή την περίοδο. Σε πολλές μορφές. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Τηλέμαχο τον Καμπούρη, που είναι επίκαιρος ο Τηλέμαχος. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τον Τηλέμαχο του Νόλαν, έτσι, για την Οδύσσια, έχουμε και τον Τηλέμαχο το δικό μας, που τους έχει κάνει σε μια διαδικασία επιμονής με διάφορα ερωτήματα, τους έχει βάλει σε ταραχή δηλαδή. Τους περνάει, το λέω χαριτολογώντας τώρα προς Θεού, από τη σκύλα στη χάρη διάφορα ερωτήματα τα οποία γίνονται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ζητάνε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή προσέφηκαν δύο νομικοί, ο ένας έχει αυτή την πολιτική διάσταση, ο Τηλέμαχος Καμπούρης και ο Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Τι ζητάνε να μάθουν, ποια είναι η παρέμβασή τους, πού κατευθύνεται αυτή η ιστορία, γιατί τον τελευταίο καιρό επαναλαμβάνω και εγώ τελώ υποσύχηση τελικά σε τι ύψος θα περνάνε αυτά τα περίφημα ντρόν της παλιάς πόλης. Και να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, τελείωνε ρε Βασιλάκη, τελείωνε, πες του γρήγορα του Καμπούρη, έτσι. Λοιπόν, πολύ απλά να πω ότι έχουμε μείνει στις υπηρεσίες των ντρόν, δηλαδή και είμαστε υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και χάνουμε και την ουσία. Η ουσία, παιδιά, είναι τι θα κάνουν τα ντρόν, δηλαδή. Τι θα κάνουν, θα κατεβαίνουν, θα σηκώνουν τραπέζια, θα σβήνουν φωτιές, θα σηκώνουν τους παραβάτες, θα τους παίρνουν στην αστυνομία που θα έχει μια δημοτική ιατρική. Όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, να ξεφύγουμε να πάμε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Τηλέμαχο Καμπύρη. Τηλέμαχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε
0: Χατζημάρη. Είναι πολύ επίκαιρο το όνομά σου τώρα. Δηλαδή στην Αμερική τα επόμενα χρόνια όλοι θα λέγονται Τηλέμαχοι.
2: Λόγω της Οδύσσιας.
0: Λόγω της Οδύσσιας, βεβαίως. Λόγω της Οδύσσιας.
2: Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω να το δείξω, αν, αν τα καταφέρατε.
0: Να πάω να το δεις, να πάω να το δεις. Εγώ το είδα, βέβαιως. Είναι εκπληκτικό να πάω να το δεις. Αξίζει. Δηλαδή δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι. Λόγω της μικρής.
2: Να πας να κοιμηθείς, να πας να κοιμηθείς.
0: Δεν θα κοιμηθείς καθόλου. Στο λέω ότι είναι από τις ταινίες που δεν κοιμάσαι.
1: Ωραία.
3: Ούτε λεπτό δεν θα προλάβεις να βγάλεις ανάσα, δηλαδή τόσο έντονος ο ρυθμός. Λοιπόν, τι αποσκοπούσε η προσφυγή, τι ζητάτε εσείς από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων?
2: Είναι, για να ακριβολογούμε, δεν είναι ακριβώς προσφυγή, είναι μια αναφορά.
3: Αναφορά.
2: Μια αίτηση για έλεγχο.
3: Okay.
2: Καταθέσαμε μαζί με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαλιαράκη μία αναφορά, η οποία μόνο κίνηση, πολιτική κίνηση εντυπωσιασμού δεν είναι.
3: Mm-hmm.
2: Είναι μια θεσμική πρωτοβουλία που στηρίζεται αποκλειστικά στα έγγραφα της ίδιας της διοίκησης. Μελετήσαμε το διοικητικό φάκελο του έργου, mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά που προκύπτουν κάθε μέρα. Διαπιστώσαμε ότι προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα ως προς το αν τηρήθηκε η διαδικασία που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων για ένα έργο τόσο υψηλού κινδύνου και τόσο υψηλού κόστους. Και για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια και η καθήλυνα αρμόδια να αξιολογήσει αν υπήρξε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο.
3: Ναι. Μα πριν ουσιαστικά γίνει οποιαδήποτε διαδικασία, σας το είχα επισημάνει, το λέω γιατί ο Δήμος της Ρόδου έχει μια συνέχεια. Και η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης είχε και εμπειρία. Πριν πούνε οι κάμερες στις πύλες της Μεσογειακής Πόλης, απαιτήθηκε, ζητήθηκε, υποβλήθηκε το αίτημα δηλαδή, να πάρουμε άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν βάλουμε τις κάμερες στις πύλες. Αυτό γιατί δεν το έκαναν τώρα και πλέξαμε? Και επίσης αυτό που δεν κατάλαβα τώρα, κύριε Καμπούρη, είναι τελικά αυτά πώς θα πετάνε? Θα είναι από το διάστημα, πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση? Άμα πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση, ποια χρησιμότητά τους δηλαδή? Ακούγα τον Δήμαρχο.
2: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, σωστά θα το θέσετε σωστά, και σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν θα πετάνε σε ένα πολύ μεγάλο ύψος, αλλά την ίδια ώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και χαμηλά, να κατεβαίνουν, να παρεμβαίνουν, να ειδοποιούν. Διάφορα τέτοια όμορφα μαργαριτάρια που ακούμε.
3: Θα κατεβαίνουν δηλαδή όπως τα F-16, θα σηκώνουν το μπάγκο της μπύρας και θα ανεβάζουν
2: εδώ
3: πάνω.
2: Ακούσαμε ότι θα πετάει και μια φόρμουλα και θα σβήνει μια φωτιά. Τέλος πάντων, έχουμε ακούσει διάφορα μαργαριτάρια σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις.
3: Να σας πω κάτι. Προκύπτει από την αναγκαιότητα, δηλαδή έχει ιστορικό Δήμος της Ρόδου, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος, ότι είχε πάρα πολλές φωτιές, λες και είμαστε σε κάποια δασική περιοχή, άρα χρειάζεται τον ντρόν να ρίχνει νερά και να σβήνει κτλ. Ή όλα τα υπόλοιπα, ή ότι κάθε μέρα να έχουμε κλοπές και το ντρόν του Δήμου της Ρόδου θα υποκαταστήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Αστυνομία.
2: Κύριε Χατζιωάννου, ας μην είμαστε μηδενιστές.
3: Ναι.
2: Εάν το ντρόν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, αλλά πάνω απ' όλα να έχει κινηθεί μέσα στα νόμιμα πλαίσια προκειμένου να ευοδοθεί ο διαγωνισμός, να έρθει και να το υποδεχτούμε με τα βαΐων και κλάδων. Το ζήτημα δεν είναι κάποιος αν συμφωνεί ή όχι, διαφωνεί με τη χρήση των ντρόνς. Και σίγουρα η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι χρήσιμη ακόμα και μέσα στη Μεσογειακή Πόλη. Το ερώτημα είναι αν η τεχνολογία εφαρμόζεται μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος.
3: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά να πιάνουμε και την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, 1.100.000 για να παίξουμε με τις εντυπώσεις, εγώ δεν το θεωρώ ορθό, ειδικά σε ένα Δήμο ο οποίος προσέφηκε σε δάνεια, έλεγε ότι είναι κατάσταση δραματική κτλ.
2: Επειδή ο κ. Βαγιανός σίγουρα παρακολουθεί τις εκπομπές τις οποίες μιλάνε για τα ντρόνς, να ακριβολογούμε, δεν είναι ένα 100, είναι 300.000.
3: 300.000, το ένα κομμάτι, βεβαίως.
2: Για τα ντρόνς, γιατί ξέρετε, κινδυνεύουμε να μας πούνε συκοφάντες, κινδυνεύουμε να μας πούνε
3: όχι,
2: διάφορα.
3: Ένα 100 κάποια μέρη μιας σύμβασης η οποία έχει τρεις άξονες, έτσι.
2: Σωστό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ως ενιαία σύμβαση δημοπρατήθηκε και ως τέτοια αντιμετωπίζεται και ενιαία θα κοπεί ή θα περάσει.
3: Σωστά. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ωραία. Και γι' αυτό το βάζω στο σύνολό του, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε μείνει στο τυπικό δηλαδή, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, αλλά μην με ενδιαφέρει η ουσία της παρέμβασης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και μάλλον κάποιοι δεν κατάλαβαν, έλεγα λοιπόν ότι στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία, υπάρχουν οι γιατροί. Ουδέποτε δεν θυμάμαι εγώ να έχει πάει κάποιο περιστατικό να έχει καταλήξει εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Άρα προστεί η χρησιμότητά του σε έναν Δήμο ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει χρήματα και ζητά και μαγικά. Θα ήθελα και ένα άλλο σχόλιο να μου κάνετε.
2: Πού δεν έχει χρήματα, πού αποδεικνύεται ότι δεν έχει χρήματα?
3: Λέει ότι δεν έχει χρήματα, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, άλλο τι λέω και άλλο τι ισχύει. Μια ματιά στο διάβια καθημερινά θα μπορεί να σας αποδείξει πόσα χρήματα ξοδεύονται δεξιά-αριστερά.
3: Εγώ τα βλέπω, αλλά λέω ότι έλεγα.
2: Και σε αρκετές και σε αρκετές άειλες δράσεις.
3: Βεβαίως.
2: Οι οποίες καλές είναι αυτές όλες οι άειλες δράσεις, αλλά δίνουν ένα πρόσχερο, μια πρόσχερη χαρά και μια πρόσχερη διάσταση, και στην ουσία στο τέλος της ημέρας δεν μένει και τίποτα πίσω ουσιαστικό.
3: Ναι, η υποχρέωση απέναντι σε αυτό που λέγεται Ρόδος, πόλη, πολιτεία, πολιτισμικό κεφάλαιο, δεν βλέπω να εξαντλείται. Δηλαδή, για την ίδια που έχουμε άειλες δράσεις, καλά είναι τα χαρές και τα πανηγύρια. Ξέρετε, αρέσουν και σε μένα και σε εσάς.
2: Το
3: έχουμε περάσει βεβαίως, αλλά στο τέλος τι μένει δηλαδή. Όταν έχουμε τραυματισμά κτίρια, όταν έχουμε πληγές μέσα στην πόλη, και έπρεπε να έχουν μια άλλη δυναμική.
2: Όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Ναι, απλά βεβαίως θέλει ένα μέτρο σε όλα για να μπορούν να υλοποιηθούν και οι δράσεις και αυτά όλα που προαναφέρατε.
3: Ναι.
2: Αλλά για να μείνουμε στην ουσία της αίτησης. Εμείς διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, όταν είχαν ήδη εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και είχε αναγκαστεί ο ανάδοχος, εξακολουθούσαν να υπάρχουν εκκρεμότητες όσο προς την ολοκλήρωση της εκτίμησης αντικτύπου, της DPA που λέγαμε.
3: Ναι, ναι, μάθαμε.
2: Και τις τελικές παρατηρήσεις του DPO και σειράς οργανωτικών και τεχνικών μέτρων. Δεν λέμε ότι αυτό είναι στα παράβαση. Λέμε ότι δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, τα οποία οφείλει να εξετάσει η αρμόδια εξάρτητη αρχή. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
2: Η πρώτη, η οποία θα έπρεπε να απευθυνθεί στην αρχή προστασία δεδομένων, εάν δεν είχε να φοβηθεί τίποτα, θα ήταν η ίδια η δημοτική αρχή.
3: Όχι, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει. Όταν κάνεις ένα φάκελο ο οποίος, αν θέλετε, χαρακτηρίζεται από μια καινοτομία ως προς την προσέγγιση, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, βεβαίως κανείς δεν είναι κατά της τεχνολογίας, ξεκινάς με το αυτονόητο. Ότι επειδή είσαι θεσμικός φορέας, σέβεσαι την διαδικασία, αλλά παίρνεις όλες τις άδειες και δεν κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή, οι τσαμπουκάδες είναι καλοί για το σπίτι μας, όχι όμως για τη δημόσια διοίκηση.
2: Κύριε Χατζιωάννου, εγώ το έχω τοποθετήσει σε μια συγκεκριμένη πολιτική διάσταση, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο διοικητικό μοντέλο. Πρώτα λαμβάνονται αποφάσεις, πρώτα δημιουργούνται τετελεσμένα και στη συνέχεια, ξέρετε, επιχειρούν να συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα τα υποστηρίξει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτελεί μια διαφορετική διοικητική αντίληψη. Αποτελεί μια προβληματική αντίληψη της διακυβέρνησης. Και η σωστή διοίκηση δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί αντίστροφα. Πρώτα εξασφαλίζει την νομιμότητα, οργανώνει σωστά τους φακέλους, ενσωματώνει τις παρατηρήσεις των αρμόδιων οργάνων και μόνο τότε δεσμεύει τον Δήμο σε μια δημόσια σύμβαση τόσο μεγάλου κόσμου.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω και το κάνω επειδή είσαστε παρόν και συνομιλούμε, επειδή έχετε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, με αφορμή και αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει, εγώ το θεωρώ σωστό, έτσι, για να ξεκινήσω, από την αλλαγή της φιλοσοφίας της προγραμματικής σύμβασης. Αυτό, χωρίς το τσαμπουκά, ούτε τα μαθήματα εξωτερικής πολιτικής στην ίδια τη Μενδώνη αλλά και στον ίδιο το Μητσοτάκη, μπορεί να έχει άλλη εξέλιξη. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε?
2: Γιατί να μην έχει και τώρα, κύριε Χατζιωάννου?
3: Ναι, γιατί όταν λες στην Υπουργό τρεις μέρες ότι έκανες κάτι παράνομο, να μην αξιοποιείς τον χρόνο να συζητήσεις μαζί της, γιατί χωρίς πολιτική σύγκληση τέτοιες συμβάσεις δεν αλλάζουν με τους υπαλλήλους. Γι' αυτό σας το λέω.
2: Ας ελπίσουμε, κύριε Χατζιωάννου, να μην το έχει εκλάβει έτσι υπουργός και να μην έχει τιμωρητική διάθεση εναντί του Δήμου της Ρόδου.
3: Ελπίζω και εγώ.
2: Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί
3: χάσαμε
2: να χρόνο, το όμως,
3: χάσαμε χρόνο. Χάσαμε
2: καλά,
3: χρόνο.
2: Δεν κάνουμε και άλλη δουλειά, μόνο χρόνο χάνουμε. Μόνο εντυπώσεις και επικοινωνία. Αλλά
3: ναι.
2: Σας ξαναλέω, σε περίπτωση που μπορεί η κυρία Μενδώνη ή οποιοδήποτε αρμόδιος να βοηθήσει το Δήμο της Ρόδου στα δίκαια αιτήματα που αυτός θέτει, καλό είναι να τα εξετάσει.
3: Συμφωνώ, ναι, αλλά μπαίνει στο τραπέζι με τον υπουργό. Δεν έχεις σε κόντρα μαζί του. Μάθατε τελικά αν τη μάλωσε ο Δένδιας ή ο Κεραπετρίδης στη Μενδώνη?
2: Δεν το μάθα εγώ. Ναι, και δεν είναι και ο ρόλος μου να το μάθω.
3: Ναι, υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ενημερώθηκε για την απρέπεια Μενδώνη και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γραπετρίτης. Και εγώ επισημαίνω τώρα.
2: Την έτσι έκανε σύσταση ή μεταφέρθηκε στο ίδιο του Υπουργείο και την έδειξε.
3: Προφανώς, αλλά θέλω να σας πω και την επόμενη έκανε απρέπεια και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος, κοιτάξτε πώς τόλμησε. Πήγε με όλους αυτούς, υποτίθεται ήταν η απρέπεια, και τους πήρε μαζί του για να πάμε σκεφτούν το Murat Reis. Και σε αυτόν έγινε μάθημα εξωτερικής πολιτικής ή έμεινε ανεπίδευτος μαθήσιος ο Κυριάκος?
2: Καλό είναι που το λέτε όμως. Δεν ξέρω αν το σχολιάσετε εσείς ξανά, αλλά αυτό που σχολιάζετε τώρα αυτή τη στιγμή αναιρεί το πρώτο.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζιωάννου, επειδή με ρώτησατε για την προγραμματική, ξεκίνησε καλώς. Μπορεί να έχει κάποιες αστοχίες. Έτσι είναι όλες οι μελέτες και οι συμβάσεις προγραμματικές, οι οποίες τόσο πολλών εκατομμυρίων. Οι δύο πεδίο δόξης λαμπρού να διορθωθούν. Και αν έχουν τη δυνατότητα ξαναλέω, η Ρόδος να διεκδικήσει.
3: Και εγώ τα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ, έτσι. Είμαι υπέρ της συζήτησης για να πάμε σε μια άλλη βάση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
2: Δεν θεωρώ ότι θα δείξει τιμωρητική διάθεση η κυβέρνηση.
3: Ελπίζω.
2: Και η κάθε κυβέρνηση δεν πρέπει να δείχνει τιμωρητική διάθεση, για να μην το συγκεκριμενοποιούμε. Στα δίκαια αιτήματα του Δήμου της Ρόδου, δεν νομίζω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καμπόρη, ευχαριστώ θερμά. Πάμε να συνεχίσουμε αυτό τον διάλογο. Να πάμε αμέσως τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να δείτε δηλαδή, επειδή είχαμε την Τετάρτη μια πολύ όμορφη εκδήλωση από τον βεβαίως από το Σύλλογο Περιβάλλοντος, που έχει να κάνει με το σύστημα προστασίας στις πυρκαγιές. Γιατί δηλαδή? Γιατί έχουμε 3 χρόνια από εκείνο το Μαύρο Ιούλιο. Μαύρος Ιούλιος του 2023, όταν συνέβησαν εκείνα τα απίστευα πράγματα που είναι σε εξέλιξη. Αλλά θέλω να πάμε σε μια άλλη διάσταση. Καμιά φορά πώς τα φέρνει λίγο η σειρά και ο χρόνος και οι συγκυρίες που κάποια πράγματα κουμπώνουν. Είδα λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χθες μια ανάρτηση που έκαναν οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Είναι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται. Έχουν σχέση με το αντικείμενο, έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για το νησί, πάνε πολλές φορές κόντρα στο κατεστημένο, είναι ενοχλητικοί και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι ενδεικτικό και είναι και μια απάντηση στο τι τελικά δεν κάνουμε. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταμάτης, γεωπόνος στο επάγγελμα, είναι σε αυτή τη συμμορία των τύπων που αντιδρούν για τον Ακραμίτη και ανεβαίνουν τα βουνά με τα πόδια και τους ενοχλεί που κόψαμε εκεί 16 στρέμματα πράσινο κτλ. Για να δείτε κάποια άλλα τώρα αμέσως. Καλημέρα κύριε Σταμάτη.
4: Μ' άρεσε η λέξη συμμορία.
3: Τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε. Είναι επίκαιρη για διάφορες μορφές. Λοιπόν, εξεπλάγει βλέποντας αυτή την εικόνα, πραγματικά είναι απογοητευτική και θα τα δουν και οι τηλεθεατές μας και το μεταφέρω και για τους ακροατές μας. Είναι λοιπόν ένα σημείο στο οποίο μετά από το 23, σε αυτό το πλαίσιο της λεγόμενης εταιρικής ευθύνης, ήρθαν κάποιες εταιρείες, βεβαίως μια μεγάλη συζήτηση, πάντα έχουν κάπου στόχο οι εταιρείες, αλλά έχουν βοηθήσει. Έργο δενδροφύτευσης και αισθητικής ανάπλασης από την Alpha Bank, μαζί η περιφέρεια του Αιγαίου, σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται πού, έτσι, προκειμένου να απαλείψουμε αυτή τη μαυρίλα που έβγαζε ο δρόμος ή οι περιοχές πάνω στον δικό άξονα από την περιοχή της Λάρδου έως και την περιοχή του Γεναδίου. Και κοιτάξτε τώρα 3 χρόνια μετά, αφού η Αλφα έκανε την ανάπλαση, έβαλε τα δεντράκια, να δει την κατάστασή τους. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι, η οποία είναι απογοητευτική και συνδυάζεται με αυτό που σας είπα νωρίτερα, γιατί για αυτή την ιστορία με την λεγόμενη δεντροφύτευση είχαμε και εκείνο το μεγάλο καυγά που είναι σε εξέλιξη. Με τον καυγά, με τα τιμολόγια ότι παρανόμως η περιφέρεια του Αιγαίου πήγε και πήρε νερό και ποτίζει αυτά τα δέντρα. Ορίστε, θαυμάστε την κατάντια μας. Κύριε Σταμάτη, σας ακούω.
4: Τι να πούμε και από πού να πρωτοαρχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να μπουν όλοι οι ακροατές στον τρόπο σκέψης ότι είστε επισκέπτες σε αυτόν τον υπέρηχο προορισμό που γίνεται Ρόδος, που λέγεται Ρόδος, και κατεβαίνοντας προς τον Νότια Ρόδο αντικρίζεται αυτές τις εικόνες. Ποια θα είναι η άποψη σαν επισκέπτης για τους κατοίκους και για την αγάπη και τη φροντίδα των κατοίκων της Ρόδου για αυτό το νησί? Είναι απαράδεκτες εικόνες. Και επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα κριτική σε όλους τους υπόλοιπους και τους άλλους, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να κάνουμε και την αυτοκριτική. Και το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να λέμε, να εφαρμόσουμε αυτό που έλεγε ο Κένεντι. Μην κοιτάς το τι κάνει

0: Δεντράκια δεν υπάρχει και αυτή είναι κατάντια. Με συγχωρείτε, είναι κατάντια. Είναι ντροπή δηλαδή για όλους μας.
1: Δεν είναι κατάντια, ξέρετε ποια είναι, κύριε Χατζηγιάννου. Κατάντια είναι ότι έχουν συνηθίσει τα μάτια μας να δέχονται αυτές τις εικόνες. Αυτή είναι η κατάντια. Τα δέντρα ξεραφήκανε, okay, θα τα κόψουν να φύγουν κάποια στιγμή. Θα το κάνουν αργά ή γρήγορα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είχε προλευθεί σε αυτά τα δέντρα, τα οποία είναι μικρά δέντρα και φαντάζομαι ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για το νερό. Δεν είχε προλευθεί κάποια διαδικασία παροχής όταν έγινε τότε η εγκατάσταση από την Α, δηλαδή.
1: Τα πάντα. Και... τα πάντα παραδόθηκαν. Ναι. Δηλαδή η Α έβαλε τα δέντρα, παραχώρησε τα δέντρα. Ναι. Η περιφέρεια, εντάξει, μαζί με εργολάβους, παραχώρησε το κόστος εγκατάστασης όλων των δέντρων από την περιοχή της Γλίστρας μέχρι το Γενάδη.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος, ο τότε Δήμος, παραχώρησε τις παροχές του νερού.
0: Ωραία.
1: Έτσι έγινε και μια αυτοματοποίηση του
0: ωραία, συστήματος. Ωραία, και το ερώτημα είναι εδώ. Ποιος έκοψε το νερό και εξεράθηκε τα δέντρα? Έχει υδροδότηση?
1: Νερό έχει το δίκτυο. Απλά έχουν κλαπεί όλα οι προγραμματιστές που βοηθούσαν αυτόματα και δεν στάθηκε κάποιος.
0: Πείτε το αυτό όμως, ότι κάποιοι οι οποίοι πραγματικά είναι καμένοι στον εγκέφαλο, έτσι για να μην υπάρχει αυτή η εικόνα, κάποιοι καμένοι στον εγκέφαλο ήθελαν να γλιτώσουν τα 30 ευρώ, 40 ευρώ, δεν ξέρω πώς κάνουν αυτοί οι λεγόμενοι καταμετρητές, υδρομετρητές ή πώς λέγονται, και πήγε τους 20 για να τους βάλει στο χωράφι του ή στο σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα, έτσι.
1: Είναι ξεφτύλα. Και το τραγικό είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος από την περιοχή εκεί πέρα που να πει, ρε παιδιά, ξερώνετε τα δέντρα, ας ελέγξουμε τι γίνεται. Και να ενώσει πάνω στην παροχή απλά το λάστιχο και το να το ανοίξει.
0: Να σας ρωτήσω, ξέρετε αν ενημερώθηκε, γιατί εγώ πραγματικά εκπλήσομαι. Αν ενημερώθηκαν εκεί, εντάξει, τι να προλάβουν, αλλά τι να κάνουμε, γι' αυτό είναι στα χωριά οι πρόεδροι, για κάποια τέτοια απλά ζητήματα. Δεν τους είπαμε να κάνουν τον κολοσσό της Ρόδου, ούτε τον ασκληπιό πάνω από το κάστρο. Ήταν να φτιάξει το κάστρο, ας το έχει πέσει, θα πέσει. Λοιπόν, θα το έχουμε σε φωτογραφίες. Εκεί ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπίου, αφού μου λέτε από την Γλίστρα και μετά δηλαδή, ή η Λάρδου ή η Γεναδίου, δεν απόρρισαν ότι τα δέντρα ξέρουν να πάνε να δουν τι ακριβώς, ένα υπάλληλο να πάνε να δει τι γίνεται?
1: Η ενημέρωση είναι η εικόνα που αντικρίζουμε καθημερινά, κύριε Χατζηγιάννου. Αυτή είναι η ενημέρωση μας. Ότι βγαίνουμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας στην παραλία. Εντάξει, να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και περνάμε βλέποντας και αντικρίζοντας αυτές τις εικόνες.
0: Να σας πω, πήγατε την Τετάρτη σε αυτή την ημερίδα που υπήρχε από το Σύλλογο Περιβάλλοντος για το δασοπυρόσβεση κτλ. Γιατί εγώ αν είχα αυτές τις εικόνες και το γνώριζα, θα τους είχα πει, ρε παιδιά, καλείστε εδώ πέρα. Μιλάτε για την πυρκαγιά. Πάντα η πυρκαγιά έχει και μία επόμενη μέρα που είναι αποκατάσταση. Αυτό δεν είναι στο πλαίσιο της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών? Δεν μπορούσε να πάει η πυροσβεστική, να πάει ένα όχημα του Δήμου της Ρόδου να αποτίσει αυτά τα δέντρα, να γλιτώσει από τα δέντρα να ξεραθούν? Απορώ πραγματικά.
1: Κάποιος πρέπει να το πει, να το προτείνει. Αυτή είναι ο κοινοτάρχης της περιοχής. Να ζητήσει βοήθεια.
0: Ή να το δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διερχόμενοι δεν βλέπουμε μια κατάσταση. Έχουμε γίνει ένα, είναι αυτό που λένε, έχουμε γίνει ένα με την ασχήμια, δηλαδή την έχουμε αποδεχτεί σε αυτόν τον τόπο. Και δεν
1: είναι το σύνδρομο του σπασμένου τζαμιού που έλεγε και ο Τζουλιάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
0: Α, το θυμηθήκατε εκείνο τον Τζουλιάνι, τον περίφημο.
1: Ο κύριος Τζουλιάνι, είχα παραδεχτεί, ναι, διότι όταν ήθελε να περιορίσει την εγκληματικότητα στην πόλη, τι έκανε? Κάλεσε μια ομάδα ψυχολόγων και τους ρώτησε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εγκληματικότητα στην πόλη. Και λέει, ναι, να αρχίσουμε να αφαιρούμε εικόνες εγκληματικότητας. Ποιες ήταν αυτές? Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα σπασμένα τζάμια, όλα αυτά. Και τι έκανε? Έτρεχε και έκανε αποκατάσταση, δημιουργούσε ωραίες εικόνες μέσα στην Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Έτσι σταδιακά άλλαζε την ψυχολογία των κατοίκων,
0: ναι,
1: και περιόρισε την εγκληματικότητα.
0: Πρέπει να σας πω ότι πριν τον Τζουλιάνι το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο περίφημος Έντι Ράμα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ως δήμαρχος των Τυράννων. Άλλαξε τη δυναμική μιας πόλης, η οποία ήταν μια βρώμικη πόλη, άλλαξε το ρου της ιστορίας με τα δημόσια κτίρια, με τις αλλαγές της εικόνας αισθητικής, με βάσεις, και τα Τύρανα έχουν γίνει μια πόλη και μια πρωτεύουσα που τη ζηλεύουμε όλοι. Έτσι. Άρα και Τζουλιάνι και Ράμα τελικά. Εμείς είναι από τα λεγόμενα ράματα της γούνας μας.
1: Έτσι. Εμείς είμαστε τα ράματα της γούνας μας. Ναι.

0: Ναι, εμείς είμαστε φιλόσοφοι.
1: Πρέπει να μάθουμε να αναζητούμε την ομορφιά στην καθημερινότητά μας, κύριε Χατζιώνη.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Σταμάτη, γιατί εσείς έχετε και παρελθόν, δηλαδή εννοώ ως επαγγελματίας. Τη συμμορία. Ναι. Αυτό ήταν πριν μπείτε σε συμμορία. Εννοώ αυτόν τον τύπο του Ακραμίτη, έτσι για να μην παρεξηγούμε. Μία φοβερή παρέμβαση εδώ και 25 χρόνια στο λεγόμενο κήπο του Ιδρύματος Μονταλαμπέρτ. Αυτά τα οποία κάνετε εσείς στον κήπο. Με 700, 800, 900 χιλιάρικα δεν μπορούν να γίνουν σε κάποια από τα λεγόμενα μικρά ή περιμετρικά πάρκα της Μεσσωνικής Πόλης. Και ακόμη τώρα αν δείτε η εικόνα είναι tragic, όπως το λέει ο Κότε, put the coat down, είναι tragic.
1: Καλέστε μας να σας αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Ρόδο.
0: Άστα. Αυτό ας το κάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτό ας το κάνει η Δημοτική Αρχή.
1: Έχουμε χτυπήσει και στην προηγούμενη και με τον κύριο Καμπουράκη και με τον κύριο Κολιάδη πάλι. Χτυπάμε και ξαναχτυπάμε συνέχεια τις πόρτες. Και λέμε, καλέστε μας να σας βοηθήσουμε, να βοηθήσετε την πόλη. Έχουμε τεράστια εμπειρία και ξέρετε κάτι, δεν ζητάμε και χρήματα. Θα τρέξουμε, θα οργανωθούμε μόνοι μας και θα κυνηγήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Άλιστα.
1: Να κάνουμε την πόλη, τη Ρόδο, αυτό που αξίζει
0: λοιπόν,
1: να είναι.
0: Δεν είναι νομίζω αναγκασμένος ο κόσμος να το γνωρίζει, αλλά επειδή το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι εκεί και πάρα πολλά χρόνια έχετε κάνει μια τρομερή παρέμβαση, αξιοποιώντας τη μοναδική ροδιακή φύση, και όχι μπανάνες από το Κονγκό ή από την Σαχάρα, αλλά ροδιακή χλωρίδα, έναν τρομερό κήπο που μπαίνει κανείς, έτσι, και
1: σε έναν άλλο κόσμο.
0: Σε έναν άλλο κόσμο και λέει, ρε παιδί μου, αυτή είναι η Ρόδος που πρέπει να είναι και εκτός των τυχών. Έτσι,
1: ναι.
0: Να το λέμε.
1: Και μπορεί η Ρόδος να γίνει έτσι.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναδείξω αυτές τις εικόνες, πραγματικά δηλαδή, Παναγιώτη μου, και να παρακαλέσω τώρα, τι να πω. Καταλαβαίνω, δε, οι πρόεδρες στις δημοτικές κοινότητες έχουν τόσα δουλειά οι άνθρωποι, φωνάζουν, δεν έχουν ανταπόκριση. Ή αν έχουν από κάποιους. Δεν θέλω και δεν είναι και σωστό ποτέ να δικείς το σύνολο των ανθρώπων. Συγκεκριμένο καθένας έχει λεγόμενη ατομική ευθύνη. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πάει η Α, κάνει την ανάπλαση. Πάει η Νόβα, κάνει αντίστοιχη ανάπλαση. Πέσανε. Στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης πήγανε πάρα πολλές εταιρείες. Εντάξει, δεν πήγανε ανεμαχτά. Ξέρεις, φίλε Βασίλη. Αν δεις ταμείο ανάκαμψη αθλητικότητας, θα δεις ότι έχουν πάρα πολλά χρήματα αυτοί. Αλλά θέλω να σου πω ότι το έκαναν. Έκαναν αυτή την πράξη, έκαναν αυτή την κίνηση. Και μετά εναπόκειται σε εμάς να διατηρήσουμε αυτό το οποίο έκαναν εκείνοι. Δηλαδή την παροχή, την ιδότητα και μπλέξαμε τώρα, γιατί εξεπλάγιν, όπως το ανέφερε και αυτό θέλει να διευκρινίσεις, ότι πήγανε κάποια δική μας, δηλαδή τώρα από γειτονικά χωράφια, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, πάνε δηλαδή στην εξοχή και κόβουνε κομμάτια από το δίκτυο το οποίο άφησε η τράπεζα για την ιδιοδότηση των δέντρων και έχουμε αυτή την κατάσταση. Και κάνουμε συζητήσεις, κάνουμε ημερίδες για την προστασία του περιβάλλοντος, όταν την επομένη δεν δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες αυτό να αναπτυχθεί. Γιατί και όλες αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε, έχουν μια δυσκολία στο χρόνο. Έχουν μια δυσκολία στον χρόνο γιατί έχουμε ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Έχω πρόβατα. Ποια ελάφια τώρα. Τα ελάφια έχουν μάθει, έχουν εξοικειωθεί, κατεβαίνουν στις πλατείες των χωριών, πάνε στις ταβέρνες, κάθονται στην παραλία, συζητάνε με τους επισκέπτες μας. Έχουν πάρει άλλη κατεύθυνση. Είναι σαν αυτό που λέγαμε χθες, το ασθενοφόρο του Καλύμνου, το οποίο το μαθαίνουμε μπάνιο. Λοιπόν, έχω πρόβατα. Τεράστιο πρόβλημα. Και εδώ. Πώς ψάχνω να βρω λέξη για να μην είμαι και βαρύς και να μην είμαι και αφοριστικός. Τι να πεις. Ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει. Και σας θυμίζω και εκείνη η ιστορία με το που δώσαμε νερό, δεν το πληρώσατε το νερό. Δηλαδή το θυμήθηκα και αυτό σε αυτή την λογική. Αλλά ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Έχει να κάνει με κάφρους. Καφριστάν αυτός που λέμε ότι τελικά κάποιοι δεν αγαπάνε τον τόπο. Λοιπόν, μου έστειλε μια φιλενάδα μου η λέτρα, ένα φοβερό ηλιοβασίλεμα. Μου λέει, εντάξει, λέγεις για το ηλιοβασίλεμα των Τριαντών, ίδια γειτονιά είμαστε. Αλλά και από την περιοχή τη δική μας που είναι λίγο δυτικότερα από την Ιαλισσό, να δεις το ηλιοβασίλεμα βλέπουμε με φόντο τη Σίμη. Βεβαίως. Νομίζω ότι το ηλιοβασίλεμα της Ρόδου είναι μοναδικό από όπου και αν βρίσκεσαι. Το ίδιο σημαίνει και από το Μονόλιθο. Στο Μονόλιθο είδα εκεί μια Αμερικανιά που έκανε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κονησής. Ωραίο είναι όμως. Φτιάξε ένα αυτό Μονόλιθος. Είναι ανεξάρτητο. Η Μονολιθιά της έτσι κι αλλιώς ήταν ανεξάρτητο κράτος πάντα. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι ένα εμπορικό σημείο, το οποίο, το λέω χαρτολογώντας, επειδή έχω πολλούς φίλους Μονολιθιάτες, το οποίο να εφάπτεται με το Καστελόριζο, με το Ισραήλ. Δηλαδή, ενώ είναι εξαιρετικοί έμποροι οι Μονολιθιάτες, έχει κάνει ένα λογότυπο Μονόλιθος. Δηλαδή, ήταν παλιά σαν τους Βρετανούς, όταν τους ρωτούσε πριν από κάποια χρόνια, λέγανε ότι ήρθα στο Island of Faliraki. Δεν ξέρα ότι είναι η Ρόδος. Ήταν το Island of Faliraki. Έτσι λοιπόν, στο Μονόλιθο πας, έχει κάνει μια εξαιρετική έτσι, παρέμβαση εκεί ο Γιάννης ο Κονησής, ο πρόεδρος, και κάθεσαι και βλέπεις το κάστρο και βγάζει και μια φωτογραφία I love Μονόλιθος, μοναδικό και εκεί το ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, δεν το είχαμε αξιοποιήσει όπως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια. Θα δείτε στο ηλιοβασίλεμα δεκάδες ανθρώπους πάνω στο λόφο του Αγίου Στεφάνου. Για τον οποίο λόφο του Αγίου Στεφάνου προς την κυρία Μεδόνη αναφορά, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα σχέδια από τον Δήμο της Ρόδου, αλλά κανείς δεν πίεσε, γιατί κάποιος κάνει μια προσπάθεια, μετά πρέπει να υπάρχει follow-up. Όπως είναι οι ερωτήσεις, όπως είναι και το τρέιλερ για να βάλεις τρίποντο ή να κάνεις κάρφωμα, έτσι είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλει follow-up. Είναι μοναδικές εικόνες από τον λόφο του Αγίου Στεφάνου, από τον Πόντε Σμιθ. Μοναδικό ηλιοβασίλεμα, για το οποίο χρειάζεται και μια άλλη παρέμβαση τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ σε αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Πραγματικά εκεί οι πρόεδροι, να τους ενημερώσουμε και οι ίδιοι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Οι πρόεδροι εκεί στην Λάρδο, στο Ασκληπιό, στο Γενάδη, ας δούνε τις παροχές που έχουν βάλει όλες οι εταιρείες που στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης έκαναν μια αποκατάσταση. Είναι μια αναγκαία παρέμβαση. Είναι αυτό που λένε ότι σημασία έχει να αγωνίζεσαι για να κάνεις μάλλον τα πάντα για ένα δέντρο που δεν θα κάτσει ποτέ κάτω από τη σκιά του. Αλλά θα κάτσουν οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες γενιές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Στάνταλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disk που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ και ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή του πορεία. Μετά την υπογραφή θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών, αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός για μία ώρα μαζί. Πάμε λοιπόν. Και έχουμε καλά νέα βεβαίως για το Νότιο Αιγαίο, για τη Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, την Κο. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μία ποσοτική αύξηση του τουρισμού, αλλά μιλάμε πλέον με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αυξήσεις εκπληκτικές. Μιλάμε τώρα 25% αύξηση από πέρσι. Πέρσι λέγαμε πως ήταν μια εκπληκτική σεζόν, και φέτος δηλαδή 25% πάνω τα έσοδα από πέρσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλές δουλειές, συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βασίλη, τι κάνεις, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ρε, λεβέντι μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Και η κυρία Μπονάρου και η κυρία Κωνσταντέλου. Τι γλυκύτα τις κυρίες έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν παίζεται. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης, επικεφαλής. Παναγιώτη, όλα καλά. Πώς πάρει δυνάμεις, λεβέντι μου. Εδώ και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, πολύτιμος βοηθός του Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Αθήνα. Πότε θα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
0: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
0: Μα, εσύ είσαι ο αρχηγός. Από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη. Τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις κυρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη κυρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη. Διότι, αγαπητέ Κλεάνθη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου, που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
0: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει.
2: Το ίδιο. Αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες. Γυναίκες
0: και οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν αυτό, οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
2: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα, ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και τηλεθεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας. Αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρει το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψε σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου, που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας, προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ, βλέπω
2: αλλά
0: τώρα.
2: Να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
0: Λοιπόν, αδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά, πόσο θα πάρει και από, την, από τη σύζυγο? Το 70%?
2: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
0: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
2: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει, και αυτό είπαμε είναι το γκρίζο.
0: Άρα,
2: σημείο.
0: Άρα είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα, είναι, πόσο θα πάρει, είναι, δηλαδή, το 30%, το 40%, πόσο?
2: Πρόσεχτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
0: Κατάλαβα.
2: Σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Απαντήσαμε.
0: Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικές συντάξεις.
2: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
0: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν,
2: όσοι
0: όσο ήταν το 35.
2: Μέχρι σήμερα, όπως το...
0: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
0: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Άδικο. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
0: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, πω μια ολόκληρη ζωή, έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά θα πάρει, μου λέει εδώ.
2: Προσέξτε.
0: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
2: Αν επέστρεψε.
0: Επέστρεψε, μου λέει.
2: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
0: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό. Ό,τι λέει ο καθηγητής.
2: Όπως το είπατε εσείς, όπως το είπατε εσείς.
0: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
2: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
0: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση. Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
2: Αν λέει...
0: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
2: Αν λέει αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
0: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, το ότι, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
2: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
0: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
2: Ναι, αλλά
0: 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
2: Μάλιστα.
0: Και είχε πέσει στα 900, πώς είχε πέσει? Δηλαδή, τι έκανε αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο. Είχαν κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς από το πράγμα.
2: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα, ήρθανε τα πρώτα και με ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλος.
0: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλο αυτός, πήρε κεφάλια.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο?
2: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
0: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω να ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά?
2: 1.600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιούχου.
0: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές?
2: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ, στην εξαιρετική εκπομπή.
0: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, γεια σας. Λοιπόν, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο, όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να το αλλάξει και φορά.
1: Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
0: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα δουν συνταξιούχοι.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο ναύαρχος, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου, για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε, να πούμε, συντάξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μέσα στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε. Καταλάβεις. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόπτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκη ξανανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
1: Θα γίνεται επανυπολογισμός.
0: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που είμαστε.
1: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
0: Ερείπια, παιδί μου.
1: Κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
0: Ναι. Όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρει από. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι αφεντικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο. Μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με το Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έχετε διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
1: Και να μην τα βρουν τα
0: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε? Ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%. Η σχέση του δημοσίου χρέου. Πάνω από 200, 220
1: έχει
0: φτάσει επί Τσίπρα.
1: Έχει...
0: βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε με 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Βλέπω, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%, το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
1: 25% όχι, η αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά, κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
1: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
0: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα, εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν μερικές μέρες, πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
1: Τρία δις.
0: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα. Και για στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις. Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα. Θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16. Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό. Τα 380 που έπαιρνε, να πούμε, ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο. Τι να πω. Πιο. Φου, κύριε. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση από πάνω μας που μας παρακολουθεί για το τι λέμε. Και τα πρόσωπα μου πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε στα ματάκια μας, αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε, α, δεν μπορούσε να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη. Ενώ αυτοί για αυτούς είναι νίκη έστω και με μία ψήφο αν έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης όχι με μία ψήφο αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς είναι ήττα, γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιο κοροϊδεύεται, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ? Δεν υποτιμάτε με α ή γιώτα η νοημοσύνη σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα? Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε? Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται? Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπου, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλπακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έλατε.
3: Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπου από τη Χελένη Ξιπλέιν, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς σου φαίνεται, Γιάννη.
4: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξί θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες οι εσείς που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
5: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
3: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Πάμε για Πάτμο.

0: Φτάσαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια, αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤΜΟΥ που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των ΠΑΤΜΟΥ, και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα 12 σου έχω βαρεθεί μαζί στον κόμπο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, αμέσως μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα αμέσως και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια, πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους, αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η ΠΑΤΜΟΥ.
4: Ωραίο βιβλίο. Τι μπορεί να το λυπήσει στο κεντρικό χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με το Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο να αποκτήσει ΠΑΤΜΟΥ στο αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σας, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβεις τα μάτια σου και κάνεις και το σταυρό σου και λες, μα δεν μου λες, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι, θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε. Και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΤΜΟΥ, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν, γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο, η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήταν. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ. Θέλω να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει.
7: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια. Είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα. Λοιπόν,
8: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέπτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάτε τον κόσμο.
7: Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
5: Μα δεν υπάρχει.
7: Το αυτονόητο
5: έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε. Όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
8: παραμύθια.
5: Δεν έχει σημασία.

0: Βασίλη, αν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος, αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
1: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
0: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
1: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το Πασόκ που θίξατε εσείς, το Πασόκ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το Πασόκ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
0: Θα δείχναμε τις προάλλες, το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
0: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ Πασόκ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουμε. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο Πασόκ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του, το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το Πασόκ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
0: Πόσοι το πιστεύουν?
1: Το 3%.
0: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, και μάλιστα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει, δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατόν να είναι δεύτερο κόμμα? Δηλαδή αμετανόητο, ένα 17-20% των Ελλήνων δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Κοίταξε, Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι να.
1: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το Πασόκ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι?
0: Σωστά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με
0: βεβαίως
1: το άλλη.
0: Χειρότερο δεν μπορούσε να πάρει.
1: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
0: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία, και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό, και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το Πασόκ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία, με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη, αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το Πασόκ με τη τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα, ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
0: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε, δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη, του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα τα οποία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το Πασόκ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει
0: σωστό
1: ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποστό.

0: 17, ένα 18.
1: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν?
0: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο ότι δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
1: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει. Είναι δυνατόν, μας δίνεται η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει.
0: Πάει, και πρόσεξε κλέον την παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις. Τις κοίταζε τις προτάσεις, τις διάβασε. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το ΠΑΣΟ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Ωστόσο εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
1: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
0: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
1: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Σκέψεις. Άντε τώρα.
0: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, μπράβο, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
1: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπαδρέου, ναι, τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
0: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει, ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές
1: σπουδάζουν.
0: Ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφτεί.
1: Ναι, μιλάμε άνω ποταμών.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
1: Κρίμα,
0: γι' αυτό
1: παιδιά,
0: εγώ
1: κρίμα.
0: Λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψηλοδιπολισμός. Και λέω ψηλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το ΠΑΣΟ κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο ΠΑΣΟ. Να την ονομάσω έτσι. Αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει και μία άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα. Η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Σε άλλα κόμματα.
0: Των διαστάσεων. Τώρα, γι' αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
1: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστε με το Θωμά τώρα.
0: Ναι, όχι,
1: στους 50 ξέρω, έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια που
1: έχουμε.
0: Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο ΠΑΣΟ. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
1: Ε, βέβαια. Αν δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και
0: τώρα
1: το διατάφτα.
0: Τώρα που λέει θα πάρω τον Α που ήταν στην κλέψη ελευθερίας
1: έλα
0: και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορείς να είσαι εμένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζαμε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
1: Μα δεν μου λέει τώρα τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο πούμε, και μια
0: ο
1: ιστορία, θα έλεγα. Την ιστορία του Πασόκ.
0: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά και κατά ψέματα.
1: Ξέρετε, έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή, ένα μισή εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνει.
0: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις του και αυτές που έχουν διαφορετικές.
1: Εσύ θα ξεχνούσες, αγαπητέ μου Ζαχαρία, να δηλώσεις 1 εκατομμύριο από το,
0: όχι,
1: σε τράπεζα του εξωτερικού. Σε τράπεζα του εξωτερικού.
0: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
1: Μα τώρα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ποιον προσπαθεί να πει τώρα.
0: Αλλά κλάδι και επί της πολιτικής καταλαβαίνει. Αυτό που συζητάμε εμείς, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Αν είναι Οκτώβρη και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιγούρες.
1: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση. Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
0: την. Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το Πασό, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το πού στοχεύω.
1: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
0: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
1: σωστό,
0: timing.
1: Σωστό.
0: Το Πασόκ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, ο Τσίπρας είναι μανούλα, εν τω μεταξύ.
0: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
0: Και λέει, εμείς δεν θα τα καταργήσουμε, αφού φοιτούν παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ο
0: Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
0: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας βγαίνει πιο ορθολογιστής.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο.
0: Καλά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
1: Την πλάτη, ακριβώς.
0: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε φτάσει.
1: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα.
0: Δεν μπορώ να ξέρω, εγώ παρακολουθούσα μια εκπομπή πάντως χθες, που ήταν η κυρία Γιανακοπούλου, η βουλευτής του Πασόκ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα, για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο μετά την Κορέα και την Κούβα να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα, κάθε σχόλιο περίπτωση.
1: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν μεγάλη μας χαρά.
0: Είναι χαρά μου.
1: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσει. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το Πασό. Καλά, δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιος, ναι, το εσείς νοιαστήκατε για το Πασόκ. Όχι, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λόγω χάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, λέει, μεν, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη. Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ρε εδώ, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε, τους λες, δείτε ρε. Ήμουνα πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Και ήμουνα με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου ρε Βασίλη, ανέξεις το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο.
2: Έτσι είναι.
1: Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα έχω που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού.
2: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
1: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
2: Μπορώ να πω καλύτερη.
1: Ναι. Αυτή είναι η καθαρή. Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα, και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά.
2: Στην Κάλυμνο, είδαμε τα περιστατικά.
1: Στην Κάλυμνο. Το οποίο επηγόταν περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα σε ένα βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το Πασόκ. Και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ και ξέρετε τη σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι μα. Μητσοτάκι. Ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
2: Δυστυχώς.
1: Πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί? Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία, όχι στον κόσμο, στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, τον σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Στάνταλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη, πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disk που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών, αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
20: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
21: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
22: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
23: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
24: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
25: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
26: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
27: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
28: Μορομάντιλα Ελωμάς Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
29: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
30: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
31: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
32: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
33: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
34: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
35: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
36: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 2026-2030. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών. Συμπληρώνονται σήμερα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Μια ανίποτη τραγωδία που στήχησε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το 112 σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές, το δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, τα ενέργεια μέσα από 61 που ήταν το 2019, έρχονται πλέον σε 85, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν ακόμη οι εναέριες περιπολίες με drones που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση. Η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες και δύσκολες προκλήσεις και μας υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνονται οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιους πόρους σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της περίοδου 2021-2025. Θα αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, έργα ίδρυυσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου τομέα που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35% με την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές που προβλέπονται στο νόμο 4387-2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το δημόσιο παρετείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Επιπλέον, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προβλέπει ο νόμος αυτός. Επιπλέον, δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτήν την αιτία. Τέλος, διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει στο 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15% σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 23%. Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7% έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο θεσμοθετούνται παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για τη στέγαση. Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και αυξάνονται τα ηλικιακά όρια. Η πρώιμη παιδική παρέμβαση καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική, καλύπτοντας 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ η προσβασιμότητα εξελίσσεται σε εργαλείο αυτονομίας τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας. Στον τομέα της στέγασης δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τη στέγαση υποστηριζόμενης διαβίωσης. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε. Χτες ακούσαμε στη Βουλή βαριές καταγγελίες από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Ζητά να ανοίξει ξανά ο φάκελος της Νοβάρτης. Και είδαμε επίσης κατόπιν αποσύσσωμη σχεδόν την αντιπολίτευση να ζητά την παρέτηση του Υπουργού. Τι απαντά η κυβέρνηση, παραμένει στη θέση του κανονικά?
5: Προφανώς παραμένει στη θέση του κανονικά. Ειδικά για αυτή την υπόθεση, όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία. Ελάτε.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις γνωστές 5+1 προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα για την παιδεία. Μεταξύ αυτών ήταν και η πλήρης αποδοχή των μη κρατικών πανεπιστημίων, στην οποία ήταν αντίθετη. Μάλιστα, συνεχίζει να λέει το κόμμα ότι είναι ενάντια στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά υπάρχει τετελεσμένο. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά συγκεκριμένα με αυστηρά και ενιαία ακαδημαϊκά κριτήρια. Τι απαντάτε επί του συνόλου?
5: Αν ήταν πλήρης η κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα, θα μιλούσαμε και για μια πλήρη δικαίωση ακόμα και από τους πιο αυστηρούς επικριτές, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι σύντροφοι του από τα χρόνια των καταλήψεων μέχρι τα χρόνια της συγκυβέρνησης με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα μιλούσαμε για μια πλήρη δικαίωση των διαχρονικών θέσεων της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, αλλά το κυριότερο της κοινή λογική των ανθρώπων με κοινή λογική σε αυτή τη χώρα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια υπερασπιζόμασταν το αυτονόητο δικαίωμα ενός νέου ανθρώπου να μπορεί, αν θέλει, να φοιτήσει, όπως συμβαίνει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη στον κόσμο, να φοιτήσει και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Εδώ όμως η κολοτούπα του κύριου Τσίπρα είναι μισή. Γιατί ενώ, χωρίς να καταλαβαίνουμε και το λόγο κιόλας, ενώ πολύ σωστά αποδέχεται τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στη χώρα, που φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο, με τα πιο αυστηρά κριτήρια, όλο και περισσότερα κάνουν έτοιμα για να πάρουν σχετική άδεια, και η ΕΘΑΕ θα το αξιολογήσει, δεν κάνει την άλλη μισή κολοτούμπα για το άρθρο 16, φαντάζομαι για να προσπαθήσει να κλείσει το μάτι και στο παραδοσιακό του ακροατήριο. Αυτό προφανώς είναι κοροϊδία, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως θεωρώ ότι είναι και βαθύτατα υποκριτικό να είσαι πολύ σωστά υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά να καταγγείλεις έναν νόμο ο οποίος έχει εγκριθεί πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και είναι σαφές ότι ανοίγει ακόμα πιο πολλές προοπτικές, δίνει ακόμα πιο πολλές προοπτικές σε νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Και αναφέρομαι στη στάση του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα, αν προσθέσει κανείς τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, στην ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ακόμα και η θέση του για το άρθρο 16, μισή είναι. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, κανείς δεν μπορεί να πει στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα άρθρα του συντάγματος, ότι οι 180 οι οποίοι υπάρχουν τώρα ως πλειοψηφία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρχουν και στην επόμενη Βουλή. Άρα, αν χαθούν πάλι κάποια χρόνια, τουλάχιστον 10, την ευθύνη θα την έχει αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ. Λέτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει θέμα με τον κύριο Βλάχο. Έχει κάνει 3 αιχμηρές παρεμβάσεις μέσα σε 3 ημέρες. Και επίσης, ως προς το ενδεχόμενο συζήτησης μετεκλογικής με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μπορείτε να το αποκλείσετε εντελώς? Εάν δεν βγαίνει η κυβέρνηση με κανέναν άλλο τρόπο, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πηγαίνουμε σε απανωτές εκλογές?
5: Για το δεύτερο ερώτημά σας, μόνο την τελευταία εβδομάδα πρέπει να έχω δώσει την ίδια απάντηση 3 ή 4 φορές. Νομίζω και είναι και η λογική απάντηση. Έχει ανοίξει ένα θέμα το οποίο δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο άνοιξε. Με δεδομένο ότι πρώτον μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία που θα είναι σε κάποιους μήνες, την άνοιξη του 2027. Δεύτερον, μια συζήτηση που αφορά ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, και αναφέρομαι στο κόμμα του κύριου Σαμαρά. Και τρίτον, μιλάμε για μια ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που δεν πετύχουμε το μοναδικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία, με ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί και ο πρόεδρος του ενδεχόμενου, υπό διαμόρφωση, υπό συζήτηση κόμματος, έχει εκφράσει αυτές τις θέσεις που έχει εκφράσει για την εξωτερική πολιτική, πρωτίστως για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και πολλά άλλα ζητήματα. Έχω πει λοιπόν, επαναλαμβάνω και με την ευκαιρία της ερώτησής σας, ότι η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων. Δεν είναι μια άσκηση για το ποιος θα έχει την καρέκλα. Η πολιτική είναι και πολιτικές, είναι πρωτίστως πολιτικές. Και υπάρχουν κάποιες πολιτικές που για εμάς είναι ταυτοτικές. Όπως η εξωτερική και αμυντική πολιτική που εφαρμόζουμε, μέσα από την οποία στα πιο δύσκολα χρόνια έχουμε καταφέρει όσα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, ως προς τις συζητήσεις για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός στη χώρα, αυτό θα το επιλέξουν οι πολίτες και όχι όσοι απεργάζονται διάφορα σχέδια σε συναντήσεις που κάνουν για τα δικά τους προσωπικά κίνητρα. Τώρα, ως προς την ερώτηση του κύριου Βλάχου, έχω μπροστά μου τρεις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια σε επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, άρα απαντήθηκαν αρμοδίως στη Βουλή. Υπάρχει η επίκαιρη 1392-16-9 του 24 του κ. Φάμελου, που την απάντησε ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης. Η επίκαιρη 165-31-10 του 25 του κ. Ζαμπάρα, που την απάντησε ο νύνιφ Υπουργός στις 10-11 του κ. Τσάφος. Και άλλη μία επίκαιρη, η 882-12 Μαΐου του 26 του κ. Βλάχου πάλι, που την απάντησε ο κύριος Τσάφος, ο εν ενεργεία υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι λοιπόν πλήρως στις απαντήσεις του κύριου Σκυλακάκη και του κύριου Τσάφου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ελάτε.
8: Σε συνέχεια αυτής της ερώτησης, το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε έως και 300.000 ευρώ για κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης, ενώ αντίστοιχος εξοπλισμός κοστολογείται περίπου 65.000 ευρώ στην αγορά, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, απευθύνεται πλέον προσωπικά στον Πρωθυπουργό, αφού επί σχεδόν ένα χρόνο δεν έλαβε ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους διαγωνισμούς, τις υπερκοστολογήσεις και τους αναδόχους. Και ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί χρειάστηκε ένας βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας να φτάσει μέχρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να ζητήσει στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν ήδη δοθεί? Δεύτερον, για ποιο συγκεκριμένο λόγο η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα όλα τα έγγραφα, τις συμβάσεις, τις κοστολογήσεις και τα στοιχεία για τους αναδόχους? Και κυρίως, τι ακριβώς γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτές τις αναθέσεις? Πότε ενημερώθηκε για τις καταγγελίες περί υπερκοστολόγησης και περιορισμού του ανταγωνισμού και τι έκανε όταν πληροφορήθηκε ότι το δημόσιο πλήρωνε έως και πενταπλάσια τιμή από εκείνη της αγοράς?
5: Δεν έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από την απάντηση που έδωσε συνάδελφός σας. Αναφέρομαι στην απάντηση αυτή. Υπάρχουν τρεις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργείου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σας παραπέμπω στις απαντήσεις αυτές και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
8: Φανταζόμαστε ότι αυτές οι απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε σας ρωτάμε συγκεκριμένα εάν και πότε ενημερώθηκε πολιτικά για μια υπόθεση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία έχουν καταγραφεί υπερκοστολογήσεις με βάση συγκεκριμένη έκθεση, περιορισμός του ανταγωνισμού και σοβαρές δημοσιονομικές παρατυπίες. Ενημερώθηκε πριν ή μετά την έναρξη της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Από ποιον ενημερώθηκε και ποια συγκεκριμένη εντολή έδωσε?
5: Δεν είμαι εδώ για να απαντάω στη φαντασία σας και στα ευρήματα της φαντασίας σας. Το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει το αξιολογούν αρχικώς σε κάθε σύμβαση, σε κάθε ανάθεση, σε κάθε διαγωνισμό οι υπηρεσίες της ελληνικής δικαιοσύνης, και αν υπάρχει κάποια έρευνα, την οποία εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά, ούτε μπορώ να βασίζομαι σε δημοσιεύματα και φήμες, δεν είναι δικιά μου δουλειά ούτε να την αξιολογήσω, ούτε να κάνουμε εδώ την έρευνα αυτή στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Τελεία.
8: Καταλαβαίνουμε ότι για να φύγετε την απάντηση μιλάτε για τη φαντασία μας. Ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν?
5: Κύριε, τελεία. Πάμε στον επόμενο, δημοσιογράφο. Τελεία. Μάθετε να σέβεστε τη διαδικασία. Απαντάω όπως θέλω εγώ και δεν θα με υποδείξετε εσείς με το θρασί τρόπο που είστε εδώ πέρα. Τελεία.
9: Κόσμος 938.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Πάμε. Πάρε το δίπλα. Ούτε το δίπλα. Όχι, όχι, γιατί πρέπει να καταγραφεί. Για δείτε εδώ τι είναι. Ελάτε μία μπροστά.
5: Κύριε εκπρόσωπε, την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου μετά την τραγωδία στα Τέμπη ζητάει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Μετά από αυτή την εξέλιξη, κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν την απομάκρυση του Γιώργου Φλωρίδη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για τον μπάζωμα. Τι έχετε να πείτε?
4: Πρώτον, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που το είπε, αλλά και όλο αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να κάνουν, δεν έχει καμία σχέση με το υπό έρευνα και υπό αξιολόγηση από τη δικαιοσύνη επίδικο ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα, το οποίο εντασσόταν στην ευρύτερη προσπάθεια της ομάδας των κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης της περιβόητης ξυλολιάδας. Εκεί ήταν μια άλλη εντελώς ιστορία. Τι προσπαθούσαν να πείσουν? Ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο το οποίο κάποιοι μετέφεραν με ενορχιστρωτή αυτής της συγκάλυψης τον Πρωθυπουργό της χώρας και δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους, μαζί με καινούς λαθρέμπορες, και επειδή θέλανε να κουκουλώσουν αυτό το παράνομο φορτίο, μπαζώσανε το χώρο και αυτό το περιβόητο μπάζωμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ερευνάει η δικαιοσύνη. Έχω δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις σε εκείνη την φοβερή περίοδο των δύο μηνών, όπου έπαιζαν τα ρέστα τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης για κάποια μέσα ενημέρωσης για να πείσουν τον κόσμο για τη θεωρία του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και του μπαζώματος. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα τέλος πάντων έχουν υποθεί, είχαν υποθεί εκείνη την περίοδο. Και είναι άλλο πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες και από ποιον έπρεπε να γίνουν και ποιος έπρεπε να κάνει τι και ποιος δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στο πεδίο τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα η δήλωση του κ. Φλωρίδη και πολλές άλλες απαντήσεις που έχουμε δώσει διάφορα κυβερνητικά στελέχη ισχύουν στο ακέραιο. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ως προς την έρευνα της δικαιοσύνης για το πεδίο, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη λοιπόν, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θα αποφασίσει αρχικώς σε επίπεδο Δικαστικού Συμβουλίου. Και τρίτο, το οποίο δεν έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή, αλλά είναι μια νομίζω χρήσιμη τροφή για σκέψη. Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου? Γιατί βλέπω από χθες πολλά κόμματα να κάνουν επίκληση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών δυνάμεων να πανηγυρίζουν στις μεν, να καταδικάζουν ή να μιλούν για συγκάλυψη στις δε. Αλλά αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα, ενδεχομένως το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας ως προς την αντιπολίτευση. Έλατε.
6: ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο προκρίθηκε η παράταση της θητείας των διοικήσεων στα δικαστήρια για 3 αντί για 2 χρόνια. Είδαμε μια ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση, επειδή έχει δικαστικές εκκρεμότητες μπροστά της, θέλει να ελέγχει τη δικαιοσύνη ουσιαστικά.
4: Σε λεπτό να σας πω την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο λέει ότι δεν αλλάζει ο τρόπος εκλογής των διοικήσεων είτε στις αιρετές είτε στις μη αιρετές με βάση την αρχαιότητα των δικαστών θέσεις. Οι δικαστές αποκλειστικά εκλέγουν τις διοικήσεις τους, άρα καμία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο δεν υπάρχει. Αλλάζει μόνο ο χρόνος από 2 σε 3 έτη για λόγους συνέχειας και σταθερότητας της διοίκησης των δικαστηρίων. Ελάτε.
7: Ο Άριος Πάγος θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπενθεί ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, για τον μπάζωμα δηλαδή. Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο απεσταλμένος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πεδίο. Στα Τέμπη το κράτος πήρε τα στοιχεία της υπόθεσης και τα κόκαλα των νεκρών και τα πέταξε σε 2 χωράφια. 3 μέρες μετά τα Τέμπη ανακοινώθηκε επίσημα το πέρας των ερευνών, ενώ υπήρχε ακόμα αγνοούμενη. Και ενώ στο εξωτερικό οι έρευνες για αγνοούμενους κρατάνε όσο χρειαστεί. Μήνες μετά τα Τέμπη εξακολουθούσαν να εντοπίζονται ανθρώπινα οστά και προσωπικά αντικείμενα στους χώρους όπου είχαν μεταφερθεί τα χώματα και τα συντρίμμια. Μιλώντας με δεδομένα, 2 γονείς δεν μπόρεσαν ποτέ να παραλάβουν και να κηδέψουν ούτε ένα λείψανο του παιδιού τους. Δεν σας ρωτάμε για την ποινική ευθύνη του κυρίου Τριαντόπουλου, ούτε αν τον μπάζωμα έγινε επίτηδες ή όχι. Αυτά θα τα κρίνει το δικαστήριο. Σας ρωτάμε για την πολιτική ευθύνη. Ο Τριαντόπουλος πήγε εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού. Και όσο ήταν εκεί, έγιναν αυτές οι αδιανόητες ενέργειες. Αυτές οι ύβρις προς τους νεκρούς. Έχει συμβεί ενώ ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση της χώρας και ο υπουργός σας στο πεδίο. Το είχε υπευθύνη του. Έγιναν επί κυβέρνησή σας. Ανεξάρτητα από το τι θα πει η δικαστική εξουσία, την πολιτική ευθύνη την αναλαμβάνετε για αυτά που συνέβησαν.
4: Δεν έχω σκοπό να δίνω 2 φορές την ίδια απάντηση για να φτιάχνετε εσείς βιντεάκια για να γίνετε viral στο συγκεκριμένο ακροατήριο που απευθυνέστε. Ισχύει ότι είπα στο συνάδελφό σας.
7: Κατανοούμε ότι αλλάζετε το ερώτημα ενώ σας ρωτάμε για νεκρούς και εσείς μας λέτε για βιντεάκια. Θέλουμε όμως να σας πούμε το εξής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει πολιτική ευθύνη εκεί. Την αναλαμβάνετε, ναι ή όχι?
4: Το ότι εσείς θέλετε να κάνετε καριέρα πάνω σε νεκρούς δεν σημαίνει ότι θα συμμετέχουμε σε αυτή την χυδαία προσπάθειά σας.
7: Είναι απλό το ερώτημα. Αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη, ναι ή όχι?
4: Έχουμε αναλάβει από την πρώτη μέρα την πολιτική ευθύνη που μας αναλογεί και πολύ μεγαλύτερη για ένα τραγικό δυστύχημα. Έχουμε σταθεί με απόλυτο σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά είμαι πολύ περήφανος που είμαι ένα από τα κυβερνητικά στελέχη που στάθηκα και στέκομαι απέναντι σε μια χυδαία προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας εθνικής τραγωδίας με πρωταγωνιστές συγκεκριμένα πολιτικό κόμματα και δημοσιογράφους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα πάνω σε νεκρούς. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη, μήπως και νιώσετε ντροπή για αυτό που κάνετε τόσα χρόνια. Μπορεί να γίνετε διάσημος σε κάποιο ακροατήριο από μια εθνική τραγωδία, αλλά αυτό είναι μια τακτική που δεν τιμάει καθόλου.

0: ανακοίνωση, να τη στείλετε αν μπορείτε ή να το κάνει κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ 2, την Ελλάδα, στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, στα γραφεία του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μιλούσε για εθνική ήττα. Είπε ότι δεν είπαν ούτε οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις μέρες ο κύριος Τσίπρας. Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας? Είναι καλά? Έχει κάτι να απαντήσει? Που έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα? Το ξαναλέω, δική μας δουλειά είναι μόνο να ισχυροποιούμε τη χώρα. Και όσα μέχρι το 19 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω και θα συνεχίσουμε σε αυτήν τη λογική. Από εκεί και πέρα, στείλτε το στον κύριο Τσίπρα και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες, οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών από τις ηλεκτρονικές τουριστικές πλατφόρμες. Τι έχετε να πείτε για αυτή την πρωτοβουλία και θα πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση?
0: Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και είναι άλλη μια απόδειξη της ποιοτικής διαφοράς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω ότι την βλέπει πολύ σοβαρά το αρμόδιο Υπουργείο και θα επανέλθει με τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλυθούν. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, χαρακτηρίσατε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αντικειμενική και ηχηρή απάντηση στους επικριτές της κυβέρνησης. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι ενώ το πρωτοδικείο διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης για περαιτέρω έρευνα ευρύτερων αδικημάτων και πιθανή συμμετοχή άλλων προσώπων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Καταγράφει μάλιστα ανησυχίες ακόμα και για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω του προηγούμενου ρόλου του στην εποπτεία της ΕΕΠ κατά τη διάρκεια της επίμαχης περίοδου. Η κυβέρνηση αποδέχεται και αυτό το τμήμα της αντικειμενικής έκθεσης και ανεξάρτητα από την αξιολόγηση της εισαγγελικής κρίσης. Θεωρείτε πολιτικά και θεσμικά ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει διερευνηθεί πλήρως?
0: Πρώτον, δεν είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ούτε δικαστής. Αν θέλετε να γίνετε, μπορείτε να δώσετε εξετάσεις και να αποδείξετε ότι είστε καταλληλότερος από αυτούς οι οποίοι αποτελούν την υπόδειξη της πλειοψηφίας της ολομέλειας των δικαστών. Δεύτερον, εσείς θεωρείτε αντικειμενική την έκθεση για το κράτος δικαίου, την οποία πλέον επικαλείστε? Γιατί εφόσον πολύ σωστά τη θεωρείτε πλέον αντικειμενική, οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για τις φορές που έχετε κοροϊδέψει τους πολίτες με ερωτήσεις που έχετε κάνει, θέματα που έχετε διακινήσει, ότι η Ελλάδα είναι τελευταία σε θέματα κράτους δικαίου. Γιατί αν μια έκθεση, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι αντικειμενική, τότε οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα συμπεράσματά της και όχι μόνο τις αναφορές που έχει επαναλαμβάνοντας ανηφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων και όλων όσοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της έκθεσης. Η έκθεση αυτή, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, αλλά πέφτεται συνέχεια στην ίδια παγίδα, οφείλει να ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις των κρατών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το ρεπόρτερ με σύνορα, το ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, το ρεπόρτερ με τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που θυμάμαι που βλέπαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Αφού τα βάλει όλα αυτά, όλες τις αναφορές, όλες τις καταγγελίες, τις οποίες καρατοδοκούν κατά καιρούς διαβάζεται, στο τέλος της ημέρας καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία είναι τα αντικειμενικά συμπεράσματα για κάθε χώρα. Και ξέρετε τι λένε τα συμπεράσματα αυτά για την πατρίδα μας, την οποία κάποιοι συνειδητά κατασυκοφαντούν? Ότι είναι μία από τις 13 χώρες της Ευρώπης που έχουν για άλλη μια χρονιά πρόοδο και στις 4 συστάσεις και υπάρχουν κράτη πολύ πιο ισχυρά στο παρελθόν από εμάς, που έχουν παραπάνω συστάσεις από εμάς. Άρα, το αφήγημα, το ψεύτικο αφήγημα το οποίο έχουν διακινήσει πολλοί από την αντιπολίτευση και δημοσιογράφοι με εσάς μέσα σε αυτή την κατηγορία, ότι η Ελλάδα είναι τελευταία σε ζητήματα κράτους δικαίου, καταραίει κάθε καλοκαίρι με την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, την οποία πριν από λίγα δευτερόλεπτα υιοθετήσατε κι εσείς.
2: Ευχαριστούμε. Καταρχήν, αν γίνεται, μην μας μαλώνετε για τις ερωτήσεις που κάνουμε. Είναι θεσμικό.
0: Δεν σας μαλώνουμε για τις ερωτήσεις σας. Καθόλου. Θα αφήνουμε να κάνετε όσες θέλετε, αλλά όταν αυτά τα οποία λέτε επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέμε όλα αυτά τα χρόνια, μην φοβάστε, εμείς θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε.
2: Διευκρινίζοντας, είναι κατανοητό ότι δεν θέλετε να σχολιάζετε την εισαγγελική κρίση. Συνήθως. Μπορείτε να το συζητήσετε και με τον κύριο Μητσοτάκη, που ενίοτε. Τέλος πάντων. Δεν σας ρώτησα όμως αν συμφωνείτε με τον εισαγγελέα. Σας ρώτησα αν η κυβέρνηση βλέπει θεσμικό πρόβλημα όταν το δικαστήριο διαβιβάζει στοιχεία για περαιτέρω έρευνα ευρύτερων αδικημάτων και άλλων προσώπων. Και η υπόθεση δεν ανοίγει εκ νέου και η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει ανησυχίες, ακόμα και για σύγκρουση συμφερόντων πιθανή. Θεωρείτε παρόλα αυτά ότι η υπόθεση έχει διερευνηθεί πλήρως? Και αν ναι, τι απέγινε η περαιτέρω διερεύνηση των ευρύτερων αδικημάτων και των άλλων

0: προσώπων που υπέδειξε το δικαστήριο.
1: Ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου αξιολόγησε αυτό το οποίο είπε το μονομελές πλημελιό δικείο και έβγαλε μία διάταξη η οποία είπε όσα είπε. Σεβασμό στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Ούτως ή άλλως, πριν από λίγα λεπτά, κάνατε επίκληση πρότασης αντισαγγελέα Αρειοπάγου για άλλη υπόθεση. Όπως είπα στον συνάδελφό σας για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, φτιάξτε και εσείς ένα κατάλογο για το ποιους αρεοπαγίτες, εισαγγελείς ή δικαστές αποδέχεστε και ποιον τις εκθέσεις ή προτάσεις θεωρείτε σοβαρές, ούτως ώστε να ξέρουμε πριν προβούμε στην οποιαδήποτε απάντηση. Έλατε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, όπως διαβάζουμε, αποσύρετε από τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών. Υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί και η πρόταση για κατάργηση των δύο θητιών για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή υπάρχουν διάφορες ενστάσεις?
1: Ως προς το πρώτο, ήταν μια πρόταση, όπως είχα πει, με θετικά και αρνητικά. Αξιολογήθηκαν, σταθμίστηκαν τα θετικά και τα αρνητικά από τον Πρωθυπουργό και προτιμήθηκε να αποσυρθεί γιατί κρίθηκε ότι τα αρνητικά ήταν περισσότερα. Τώρα, ως προς το δεύτερο που με ρωτάτε, δεν έχω ενημέρωση ότι υπάρχει τέτοια σκέψη. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, αν ξέρετε κάτι που δεν γνωρίζουμε, τότε εδώ είμαστε να το απαντήσουμε. Λέτε.
3: Σας το ρωτάμε αυτό προκειμένου να ενημερωθείτε αν γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουμε διορισμό διευθυντή χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό, ένα άτομο που ήταν αποσπασμένο στο γραφείο του τότε αρμόδιου Υφυπουργού, του κυρίου Κυρανάκη. Τον επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου είχατε βάλει ήδη τρία γαλάζια μετακλητά στελέχη. Την ίδια στιγμή, δεκάδες εξειδικευμένοι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια δεν ανανεώθηκε η σύμβαση εργαζόμενου με επίκληση έλλειψης χρημάτων, αλλά ταυτόχρονα ανατέθηκε παχυλή σύμβαση για υπηρεσίες επικοινωνίας σε επαγγελματία που φέρεται να εργάζεται παράλληλα για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ λεφτά υπάρχουν. Επιβεβαιώνει η ίδια ψεύδια κυβέρνηση τις αποκαλύψεις του Κώστα Ζαφυρόπουλου. Με ποια διαδικασία και ποια αντικειμενικά κριτήρια έγινε η επιλογή του διευθυντή χωρίς προκήρυξη? Θα δημοσιοποιήσετε τα πρακτικά και την αξιολόγηση?
1: Θα ρωτήσουμε το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, για να δούμε ποια είναι η απάντηση.
3: Να επαναφέρουμε τα ερωτήματα για τους διανομείς. Υπάρχει κάποια απάντηση?
1: Ναι. Για τους διανομείς έχετε υποβάλει ένα ερώτημα για το θάνατο της τρανς, το οποίο ισχύει η απάντηση που έχουμε επισυνάψει. Έχετε υποβάλει ένα ερώτημα για την Κέρκυρα, για τρεις καταγγελίες και για τα διακριτικά των αστυνομικών, όπου ρωτήσαμε πάλι το Υπουργείο και έχουμε όσα έχουμε, τέλος πάντων, όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Για τους διανομείς, ποια είναι η επιφύλαξη?
3: Για τους διανομείς είχαμε υποβάλει τα εξής ερωτήματα. Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί εν ώρα εργασίας από το 2021 και μετά? Ναι. Πόσα από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν ως εργατικά δυστυχήματα? Πόσοι από τους ελέγχους που έγιναν ήταν επιτόπιοι και όχι απλώς ηλεκτρονικοί, που είναι και συνέχεια μιας ερώτησης που δεν έχει απαντηθεί ούτε στο ριζοσπάστη ούτε σε εμάς? Και επίσης, τι πρόκειται να γίνει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες?
1: Σε αυτό δεν έχουμε κάποια απάντηση πάρει παραπάνω. Σας είχα κάνει όμως μία ανάλυση για την σύγχυση μεταξύ εργατικών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων και τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει τότε, το οποίο δεν έχει να κάνει με κάποιο υπουργείο, έχει να κάνει και με την κοινή λογική. Επαναλαμβάνω, συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα αίτια ενός δυστυχήματος ούτε να τα αξιολογήσω από το βήμα αυτό. Ως προς τα εργατικά δυστυχήματα συνολικά, υπάρχει ετήσια ενημέρωση από την αρμόδια αρχή. Τα εξειδικευμένα στοιχεία που ζητάτε, εφόσον μπορούν να βρεθούν και να δοθούν μέσω ΕΜΟΥ, θα γίνει αυτό. Αλλά σίγουρα, αν το θέλετε νωρίτερα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή.
3: Για τους εργαζόμενους στη σεζόν που αναφέρατε, μπορείτε να μας διαβάσετε την απάντηση?
1: Για την Κέρκυρα, λέτε. Μέχρι στιγμής έχουμε φέτος τρεις καταγγελίες, λέει το αρμόδιο Υπουργείο μέσω της ενημέρωσης που είχε, για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, εκ των οποίων η μία επιλήθηκε και οι δύο είναι προς συζήτηση μέσω της διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών. Το ζητούμενο είναι η προστασία του εργαζόμενου με όλα τα πρόσφαρα και νόμιμα μέσα και η ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων να καταγγέλουν στην επιθεώρηση εργασίας αντίστοιχα περιστατικά. Η θέση της επιθεώρησης εργασίας εδράζεται στην πυρηνική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Από εκεί και πέρα, Είναι φέτος η εξέλιξη πρόγραμμα εντατικών ελέγχων σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, εκεί δηλαδή όπου έχουμε ένταση εργασίας λόγω της περιόδου. Το έργο των τοπικών τμήματων ενισχύεται με την αποστολή κλιμακίων, ειδικών επιθεωρητών και επιθεωρητών από την Αθήνα και άλλες περιοχές. Η μη ύπαρξη τοπικού τμήματος σε ένα νησί δεν σημαίνει ότι αυτό δεν ελέγχεται βάσει και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Καλούμε όλους. Όσοι έχουν καταγγελίες να απευθύνονται στην επιθεώρηση εργασίας, όλες οι καταγγελίες ελέγχονται.
3: Σας ευχαριστούμε για την απάντηση. Μένει ένα ερώτημα το οποίο όμως τίθεται ξανά και ξανά: πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει και πόσοι από τους ελέγχους εργασιακών σχέσεων που παρουσιάζετε ήταν πραγματικοί επιτόπιοι έλεγχοι μέσα στις επιχειρήσεις και πόσοι ήταν ηλεκτρονικοί έλεγχοι, διασταυρώσεις στοιχείων, email με προσκόμιση κάποιου εγγράφου κτλ.
1: Ρωτήστε την επιθεώρηση, θα το ρωτήσουμε και εμείς και όποιος πάρει πρώτος απάντηση, τι λέει στον άλλον.
3: Αφού δεν απαντάει ούτε στο ριζοσπάστη ούτε σε εμάς, πώς να ρωτήσει.
1: Εμείς ό,τι απάντηση παίρνουμε από το Υπουργείο Εργασίας, όπως βλέπετε, για τρία θέματα είχαμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Στάνταλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disk που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιρεών. Αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108-172.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
15: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
16: Αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
19: Έλα, Έλενα.
15: Ελληνάκι μου, ορεξάτο σε βλέπω σήμερα. Τι σου συνέβη το βράδυ?
18: Παιδιά, μέχρι τις 4 τα ξημερώματα ήμουνα με το μάτι κάγκελο.
15: Τι έπαθες?
18: Έπαθα και χθες το ίδιο. Δηλαδή και προχθές το βράδυ.
15: Σήμερα θα πέσει κόκαλο.
18: Έτσι έλεγα.
15: Το καλό είναι τρεις μέρες. Πόσο πέσουμε? Μία μέρα υπνία. Δύο, δεν μπορεί, παιδιά.
18: Παιδιά, μιλάμε και ξύπνησα από 12 η ώρα και ήμουν λες και. Ξύπνησα λες και ήμουν από επέμβαση.
15: Τι 12 η ώρα?
18: Το μεσημέρι.
15: Και δεν κοιμήθηκες καλά? Μα τρελάνει.
18: Ναι, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι ώρες που κοιμάσαι. Δηλαδή, ποιες ώρες
15: παίζει. Δηλαδή, από τι ώρα κοιμήθηκες και ξύπνησες 12?
18: 4:30 τα ξημερώματα.
15: Α. Το έχει μετά. Έλα, έχει αλλάξει. Έχει γίνει.
18: Είναι Ελλάδος 8ωρο. Πρέπει να κοιμόμαστε 11. 11 είναι η καλύτερη ώρα.
15: Γιατί τι σημασία έχει ο οργανισμός?
18: Ναι, παίζει μεγάλο. Βέβαια ξέρει. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ώρα που κοιμάσαι.
15: Ναι, αλλά σε βλέπω σήμερα.
18: Τι με βλέπεις? Έρνομαι. Καταρχήν ξύπνησα και λέω Παναγία. Λες και είχα φάει πολύ ξύλο. Γιατί είναι κακή ώρα. Ναι. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε 4 με 12. Ναι. Πρέπει να κοιμόμαστε 11 με. Το κανονικό, το ωραίο είναι 11 με 7.
15: Δεν λες που κοιμήθηκες. Άλλοι δεν κοιμούνται καθόλου.
18: Και ήμουνα, μιλάμε το πρωί, λες και ήμουνα πάνω σε βάρκα. Πήγα μέχρι την κουζίνα στέρνοντας την παντόφλα. Να κάνω καφέ.
15: Είναι από τη ζέστη μου, ρε. Μας έχει πιάσει από τη ζέστη.
18: Δεν ήταν ζέστη, ήμουν με τα air-condition full είμαι. Με τα air-condition full. Και είμαι...
15: Το γατί σε τι κατάσταση είναι?
18: Σέρνεται αυτό. Ήρθε και κόλλησε πάνω με το. Ήρθε και κόλλησε πάνω μου και έκανε και. Κάνει και εκβιαστικά. Κάνει και το κεφάλι έτσι.
15: Τι εκνευρισμένο,
18: στο χέρι,
15: δηλαδή.
18: Στο χέρι μου να το χαϊδέψω. Με στη νύχτα.
15: Και.
18: Το χάιδεψα. Τι να κάνω, αφού ήμουν ξύπνια. Το χάιδεψα και μετά παίρνει την μπαλά. Παίρνει την μπαλά. Κακό, αμύρε μου, αλεγούλια. Παίρνει την μπαλάμη μου και βάζει τη μουσούβα του κάτω από την μπαλάμη και τα μάτια για να κοιμηθεί. Δηλαδή θέλει να κουνιάσει στην μπαλάμη μου. Και λέω, Παναγία μου, βρε αγοράκι μου, καλό, του λέω. Δεν είναι καλή ώρα αυτή να τα κάνουμε αυτά.
15: Τι να κάνει,
18: και αρχίζει κάνει.
15: Θέλει αγάπη και εσένα, αυτός ο ήχος μου έλεγε στο χειμώνα ότι σ' αρέσει.
18: Το χειμώνα.
15: Το καλοκαίρι το τι καλοκαίρι θα κάνει
18: δεν
15: άλλο.
18: Μπορώ, δεν μπορώ το τρίχωμα, δεν με ενοχλεί ο ήχος. Δεν μπορώ και κολλάει πάνω μου, σαν να κοιμάμαι με γκόμενο είμαι. Και χωρίς τις χαρές του γκόμενου. Γυρνάω, δηλαδή.
15: Συγγνώμη, αυτό δεν ζεσταίνεται.
18: Αυτό είναι ζεστό, ούτως ή άλλως είναι γούνα όλος. Γυρνάω την πλάτη και κάνει πηγαίνει πίσω και κουμπάει την πλάτη του με τη δική μου. Και εκεί που με ακουμπάει, και είναι γυρισμένο από την άλλη πλευρά. Πώς κοιμούνται κάτι ζευγάρι που γράφει στον κόλο του νου? Κολλάει πάνω μου λοιπόν, και εκεί που κολλάει, κάνει η μπλούζα μου μία στάμπα υδρότα. Γιατί κολλάει μία γούνα πάνω μου. Και το σπρώχνω, τον πάω παραπέρα. Κάθεται για λίγο και μετά από λίγο. Ξανακινείται και πάει να με ακουμπάει.
15: Εγώ είδα το παιδιά του γατί στην πολυκατοικία, το οποίο πάει κάτω από τα φυδά για να έχει σκιά και γυρίζει ανάποδα και παίζει μόνο
18: ναι.
15: του. Και μας βλέπει, κάνει μία αυτή, μας κλείνει η βλεφαρίδα. Αλλά εντάξει, δεν είναι για παιχνίδια και τέτοια εκεί. Παιδιά, είναι σαν να είναι στην αιώρα. Τον έχει πιάσει μία τεμπελιά, δεν μετακινείται.
18: Έτσι είναι οι γάτες, παιδί μου. Κοιμούνται 17 ώρες το 24ωρο.
15: Ναι, αυτό ήταν.
18: Το 17
15: όμως...
18: δεν είναι τυχαίο που σου είπα. 17 ώρες κοιμούνται.
15: Ναι, αλλά ήταν αυτό το πρωί, ήταν ντούρασελ. Τώρα με τη ζέστη έχει γκαγκανιάσει.
18: Α, ναι, και εμένα. Και εμένα με τη ζέστη είναι σαν ψοφίμη. Έτσι. Εν τω μεταξύ, κατ' τον κοιτάω μια φορά να το πέθανε. Βαριέται να κλείσει τα μάτια και είναι με τα μάτια γουρλωμένα έτσι. Και πάω και λέω: κάνε το γατί, είναι καλά. Και ενώ το έχω air-condition.
15: Τρώει, έχουμε... ωστόσο, έχει μειωθεί η όρεξη.
18: Έχει μειωθεί, ευτυχώς. Τρώει, αλλά τρώει το μισό από ό,τι έτρωγε.
15: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5. Το ξέρετε? Το ξέρετε.
18: Παιδιά, ακόμα τσακώνονται για την Οδύσσια.
15: Τι?
18: Ακόμα.
15: Έλα, βαρεθήκαμε.
18: Και η κουτσή Μαρία γράφει κριτική για την Οδύσσια. Βγάζουν σεντόνια, δεν βαριέμαι να σου πω. Σεντόνια. Και γράφουν από κάτω, εμείς δεν πάμε να τη δούμε. Ο άλλος είπε, έδωσε 6 ευρώ και τα έκλαψα. Σιγάρα, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Και είδε από κάτω που έβαλε μια εικόνα μεγάλη, κάτω από μια κριτική από τις χιλιάδες που γράφει ο καθένας, με ένα Ζέπελιν.
15: Ότι
18: μας τα έχει κάνει Ζέπελιν, να το πω έτσι.
15: Έλα, παιδιά, είναι μια ωραία αφορμή για να πάμε θερινό σινεμά.
18: Καλά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα
15: η
18: ταινία και το μεταξύ. Εμείς το κρίνουμε με το δικό μας πρίσμα, οι ξένοι. Δεν είναι όλοι μοιημένοι και ξέρουν την ελληνική μυθολογία. Χαλαρώστε το. Στην Αμερική δεν ξέρουν την τύφλα του. Δεν την ήξερε και η Τζενταγιά. Έλεγε ποιος είναι ο Οδυσσέας, τώρα τον έμαθα. Δεν είναι κακό. Η Ζεντάγια αυτή που κάνει την υποδιέται την Αθηνά. Θα ξεφυλίσουν και κάτι. Μπορεί να ανατρέξουν σε μια άλλη ταινία. Κουλάρετε λιγάκι που θέλετε να κάνει ο άλλος. Να πάρει το βιβλίο να το κάνει.
15: Έχεις πάρει χαμπάρι ότι είναι καλοκαίρι, ότι έχουν ανέβει ορμόνες, ότι γίνεται χαμός.
18: Χωμός από μια άποψη.
15: Λένε γίνεται. Ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος από την Αθήνα εντωμεταξύ.
18: Από πολύ... τη ζωή νόμιζε, γιατί βλέπω δεν έχει μείνει άνθρωπος όρθιος.
15: Ναι, τελείως.
18: Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας.
15: Τι χείρεται, ρε παιδιά.
18: Είναι.
15: Δηλαδή να έχει γραφείο.
18: Ξεκαθάρισμα, φεύγει κόσμος.
15: Τα γραφεία κηδιών χρυσές.
18: Άντε να βγάλουμε και αυτό το καλοκαίρι, πάμε για το επόμενο.
15: Από τώρα, εσύ είπες ότι έλα, τι έγινε, φθινόπωρο φτάνουμε, μετά αυτό, μετά jingle bell, jingle all the way.
18: Ιούλιο, Αύγουστο φεύγει κόσμος γενικά, το έχεις προσέξει και τις όλες τις χρονιές.
15: Γιατί απ' τις
18: έστες. Δεν ξέρω.
15: Τι είναι.
18: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και Φλεβάρι φεύγει κόσμος.
15: Να σου πω κάτι, έλα. Με φοβείς τώρα, σε μισχύ.
18: Γιατί να φοβηθούμε, καλέ.
15: Τώρα και εσύ φεύγει κόσμος και έρχεται κόσμος. Και φεύγει και έρχεται.
18: Όλο και λιγότερο έρχεται πάντως. Για πες!
15: Λοιπόν, σπούδασε βρεφονιπιοκόμος, αλλά τελευταία έχει ανοίξει τα φτερά της στο modeling και όχι μόνο τα φτερά.
18: Να χαρώ.
15: Λοιπόν, είναι red flag η Σταυρούλα Μποζίνη.
18: Τι γιατί είναι red flag,
15: η Σταυρούλα Μποζίνη είναι 22 ετών και κατάγεται από τα Γιάννητσα.
18: Μπράβο, ρε, τα Γιάννητσα, βρε τι καμάρο,
15: το τελευταίο διάστημα ασχολείται με το modeling. Κάτι που την εκφράζει και αποτελεί σημαντικό κομμάτι τη ζωή τη.
18: Παιδιά, ποιο ασχολείται με το. Υπάρχει modeling.
15: Χαρακτηρίζει τον εαυτό τη red flag και δηλώνει man hater.
18: Α, είναι και man hater.
15: Ναι.
18: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, εκτός
18: αν ο άλλος έχει πλούσια αισθήματα, οπότε φεύγουν και τα red flag, φεύγουν και τα man haters και όλα πάνε κατευχήν.
15: Στόχος και φιλοδοξίες. Αυτή την περίοδο είμαι ιδιαίτερα προσιλωμένη στο modeling, το οποίο θέλω να εξελίξω και να δουλέψω εκεί ακόμη πιο σοβαρά. Πώς θα το εξελίξει το modeling, είναι κάτι που εξελίσσει.
18: Καταρχήν υπάρχει modeling, ξαναρωτάω εγώ.
15: Στην Ελλάδα, όχι, θα έλεγα.
18: Ναι.
15: Μου αρέσει να βελτιώνομαι συνεχώς και να κυνηγάω ευκαιρίες. Που με πάνε ένα βήμα παρακατουλιά σε αυτό που κάνω. Για βήματα μιλάει, modeling στην Ελλάδα δεν υπάρχει όπως λες και εσύ.
18: Εντάξει, βρει την άκρη το κοριτσάκι, δεν τη βρει.
15: Λέει, έχω απο... σπουδές τη ρωτάνε και λέει έχω αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ. Τι είναι το ΕΠΑΛ?
18: Το ΕΠΑΛ είναι επαγγελματικά λύκεια.
15: Από ΕΠΑΛ, αυτό δεν είναι συγγνώμη, έχω αποφοιτήσει. Έχω τελειώσει.
18: Ούτε ναι, εντάξει, είχα αποφοιτάξει.
15: Και έχω αποκτήσει, λέει, πιστοποιητικό στον τομέα του εισβρεφονιπιοκομεία.
18: Ναι, όντως, μπορείς να βρεις και εισβρεφονιπιοκομεία.
15: Η έλα μωρό μου, γι' αυτό λέει, έλα μωρό μου, έλα μωρό μου, έλα. Λοιπόν, με γνώσεις γύρω από τη φροντίδα και την ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Δηλαδή, πηγαίνει κάποιος μπαμπάς στο παιδί του.
18: Εντάξει, αμέσως θα πάει στο πονηρό εσύ.
15: Σταυρούλα Μποζίνη.
18: Οι μαμάδες τις διαλέγουν πάντως τους δεντάδες.
15: Κάτσε, αυτή είναι σε βρεφονιπιακό, μπορεί να δουλέψει.
18: Άλλο στο σταθμό, ναι, αλλά λέμε για το σπίτι.
15: Ναι, κοίτα εδώ, ό,τι πρέπει.
18: Μια χαρά το κορίτσι, εντάξει, αυτό είναι το επαγγελμά, το δεύτερη αγάπη της πρώτη.
15: Θέλω
18: είναι...
15: να κάνεις περιγραφή πώς είναι η βρεφονιπιακή.
18: Είναι τσιμόβας, λέει, η μπότα στο καλοκαίρι, το διάβασα.
15: Φαντάζεσαι τώρα νηπιαγωγείο προνήπιο που
18: δεν
15: να
18: θα
15: έχει.
18: Δεν πάει έτσι με τη βούνα εδώ πέρα.
15: Έτσι.
18: Εδώ πέρα είναι από τον μπούχτη αυτή η φωτογραφία.
15: Αυτό είναι από το τσίγκο.
18: Είναι με το μαγιότ και φοράει μπότε και γούνα.
15: Ναι.
18: Το ξέρεις ότι είναι της μόβας, λέει, φέτος το καλοκαίρι μπότες. Θα βάλω εγώ μπότα να βγω έξω να ανάψει ο
15: μπότα.
18: Μπότα.
15: Μέσω του.
18: Ναι, είναι της μόβας, λέει. Είναι η της μόβας η μπότα
15: κάτι,
18: το καλοκαίρι.
15: Είχες κάτι τέτοιες μπότες, δεν είναι μέσα στο μέσο του μπουτιού.
18: Είχα, αλλά δεν τις φόραγα το καλοκαίρι, τις φόραγα το φθινόπωρο, χειμώνα, άντε και λίγο.
15: Φορούσες.
18: Ναι.
15: Σεξουαλιζόσουν.
18: Α, μέχρι τη μέση του μπουτιού.
15: Α, ναι.
18: Χειμώνα μόνο. Αυτές θα τις βάλω και άνοιξη. Αφού σαν τρελή έξω και φθινόπωρο.
15: Ναι. Είναι αξεσουάρ αυτό.
18: Όχι. Ήταν πάρα πολύ ωραίες μπότες και μάλιστα αυτές είχαν και την επιλογή να την κατεβάσεις και να την κάνεις μέχρι το γόνατο.
15: Και εσύ μέχρι πού την
18: είχες? Ανάλογα την περίσταση.
15: Α.
18: Πάρα πολύ ωραίες.
15: Να.
18: Τώρα δεν χάρισα. Γιατί ήταν πολύ ωραίες και πολύ ακριβές.
15: Σε έβγαλες για πώληση και αυτή.
18: Ναι, αλλά.
15: Σε ζιονάμπη.
18: Ναι, αλλά δεν. Τις είχα βγάλει για πώληση, δεν πήγανε. Δεν, κάνανε like και δεν τις έπαιρνε κανείς. Και λέω, άσε που θα τις σκοτώσω. Έχω τις μποτούλες, θα τις δώσω. Τις έδωσα σε ένα κοριτσάκι. Σε ένα κοριτσάκι ενώ 25 χρονών. Πάρα πολύ ωραίες. Πήγα να τις βάλω. Έβαλα, μπήκα κανονικά. Πήγα να περπατήσω.
15: Και?
18: Πήγα από τον μπάνιο μέχρι το δωμάτιό μου και μετά χτύπησαν με τα τάρσια. Πόδια, αστράγαλοι. Πήγαινα να γυρίσω το πόδι μου. Λέω, γιατί ήταν και 12 πόντο πράγμα, έτσι.
15: Και
18: λέω, έλα, φυλάκια.
15: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Τώρα στου δρόμου τη Αθήνα, γιατί παλιά δεν ήταν έτσι οι δρόμοι τη Αθήνα. Υπάρχει κόσμο που φοράει 12 πόντα.
18: Παλιά το πήγαινα.
15: Χρυσέ δουλειέ του
18: κάτω. Δεν φταίνει η δρόμη, φταίει το κότσι. Παλιά το πήγαινα το 12 πόντο και ήταν σαν να φοράω.
15: Ήταν όμως τόσο χάλια η δρόμη. Κάτσε δηλαδή.
18: Πού να θυμάμαι, παιδί, μάνα κουράγια. Τώρα σου λέω, βάζω το. Άμα βάλω λίγο τα κουνάκι, 5 πόντου, λέω πω να πάω σπίτι μου να βγάλω τα τακούνια. Τέτοια κατάσταση. Και μιλάμε, φόραγα μέχρι και παντόφλα με τακούνι φόραγα. Μιλάμε για ύψη τώρα 10 πόντους, 8 πόντους.
15: Τώρα σου.
18: Δηλαδή, άμα φοράγα 5 πόντους, τον ήρθα ότι φοράω flat.
15: Τώρα τι φοράς στο σπίτι?
18: Σαγιονάρα.
15: Α.
18: Και το χειμώνα παντόφλα.
15: Τι?
18: Παντοφλάκι, παντοφλίτσα που είναι σαν μποτάκι. Ξέρεις, αυτές τις γούνινες, ωραίες. Όχι, βρε, κάτι γούνινες, ωραίες.
15: Τσεγονείς.
18: Πολύ ωραίες είναι αυτές. Ζεστές, ζεσταίνεται και το ποδαράκι. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο στο TikTok που έχουν πάρει κάποιον παππού που κάπου τον έχουν δει από άλλο βίντεο. Που αυτός κάνει, ένας πολύ άσχημος παππούς όμως, που κάνει. και έχουν κάνει ένθεση. Και μπαίνει λοιπόν αυτή μέσα στο σπίτι με σακούλες Louis Vuitton, Chanel, αυτά. Και μπαίνει και λέει, και γράφει από πάνω, όταν έχει ξεχάσει ότι τον παντρεύτηκε στον άλλο για τα λεφτά του. Και μπαίνει και κάνει. Και τρομάζει που το βλέπει και αυτό κάνει. Και του λέει, γεια σου αγάπη μου.
15: Γιατί δεν συμβαίνει αυτό?
18: Μα βέβαια συμβαίνει, γι' αυτό και το έχει και επιτυχία το βίντεο αυτό.
15: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, έγινε χαμός με τον Ατζούν και τη σύζυγό του. Κάτσε κάτω, επιτέλους της είπε.
15: Ποιον Ατζούν? Τον Ατζούν.
18: Ο Ατζούν είναι Τζαλή, ήταν λέει.
15: Αυτό δεν έχει χωρίσει, παιδιά, έχει κι άλλη.
18: Βρίσκει μωρέ μου.
15: Αυτό είναι την Πέμπτη Σάββατο.
18: Ναι. Λοιπόν, έφυγαν πυκναμένοι λέει από το Μουντιάλ, γιατί υποστήριζαν και οι δύο την
15: Αργεντίνα.
18: Την Αργεντινή. Και ήταν όρθιοι συνέχεια και πίσω τους έκαναν παράπονα. Και τελικά
15: τι έκαναν?
18: Έκαναν παράπονα επίσης ότι δεν έβαζαν, ότι δεν καθόντουσαν κάτω αυτός με τη γυναίκα του. Τελικά αυτός κάφησε, η γυναίκα του δεν καθόταν. Και της είπε, κάτσε, πείτε κάτω
15: από την μπάρα.
18: Μη σου κόψω την πιστοτική.
15: Γιατί έγινε τελικά?
18: Και είπαν όλοι πώς μιλάει έτσι και τέτοια.
15: Να. Το Μπικέ έχεις δει πώς μιλάει στη Σακύρα?
18: Παιδιά, μας έχει αγοράσει ο άλλος, υπάρχουν κάποια προβληματάκια, να σας το πω μετά που βγαίνουν στην πορεία.
15: Ναι, δεν είναι μόνο άμα σε αγοράσει, και άμα είναι αγενής ο άλλος και είναι.
18: Καλά,
15: και κομπλεξικό.
18: Ναι, άμα είναι αγενής όμως, άμα σε έχει αγοράσει, επειδή ξέρετε ότι δύσκολα θα φύγεις, αποφασίζεται. Ακριβώς.

0: κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι δουλίτσες θα κάνεις στο σπίτι, θα έχεις μέρα μέτια τώρα το καλοκαίρι, θα κάνεις ένα restoration, masturation.
1: Θα κάνω.
0: Τι?
1: Όχι masturation, θέλω να βγάλω μια ντουλάπα, να βάλω μια άλλη στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, παιδί.
0: Α, στο μπαλκόνι.
1: Να φτιάξω λίγο τον καράζ που το έχω κάνει αποθήκη.
0: Με κάτι επιπλά.
1: Να φύγουν μερικά, να μπουν προς πώληση, να φεύγουμε σιγά.
0: Άντε,
1: σιγά.
0: Έλα, έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Ένα τραπέζι και δύο καρέκλες.
0: Τώρα πρέπει να βάλεις, είναι εποχή εκπτώσεων. Πρέπει να βάλεις εκπτώσεις.
1: Τι να βάλω, λέει.
0: Έλενα,
1: δηλαδή τα 5 ευρώ πώς θα τα αφήσω, 1,5.
0: Καλά, όχι το 5 ευρώ, αλλά ρε παιδί.
1: Εδώ με ξεπουλάμε, βρε τα αφεντικό, τρελάθηκε.
0: Έχεις και πιο μεγάλα, έχεις και πιο μεγάλα πράγματα. Πολύ το πως είναι επιπλωμένο.
1: Δεν υπάρχουν εκτός. Αυτά είναι συγκεκριμένες οι τιμές.
0: Α.
1: Ήδη το πουλάς στο 50% του κάτι. Όπως πουλάνε και οι άλλοι, στο 50% του τα πουλάνε και εμείς που και χαμηλότερα μερικά πράγματα. Οπότε είμαι ήδη στην έκπτωση. Παρακαλώ, το μαγαζάκι μου έφυγε τώρα, τη βγάλανε την Πολωνία τώρα. Μπήκε, ποια μπήκε?
0: Μπήκε η Σλοβακία.
1: Η Κροατία.
0: Κροατία. Και άρχισε τα νταλαβέρια.
1: Δεν έχω δει ακόμα ωραία πραγματάκια.
0: Α, ευτυχώς, όχι, δεν λες. Θα τους πουλήσεις. Θα πουλήσεις, ειδικά σου. Καλύτερα. Κάνεις και οικονομία όταν δεν έχει ωραία πράγματα, βρε. Αφού πήρες ό,τι πήρες τώρα, τι άλλο θέλεις, κι άλλα επενδυτικά.
1: Αυτό είναι πασατέμπος μπαίνεις, γιατί μπορεί να πας κάτι με 5 ευρώ, ωραίο, 10, κάνεις και φτιάχνεσαι. Το περιμένεις κιόλας, υπάρχει μια διαδικασία, αντί να περιμένεις. Σαν να περιμένεις γκόμενο είναι, καταλαβαίνεις.
0: τώρα τι περιμένεις, ήρθε το αλογάκι, αντί για γκόμενο ήρθε. Αν δεν θυμάσαι τι περιμένεις, εκεί έχουμε φτάσει. Τόσο πολύ είναι οι παραγγελίες.
1: Περιμένω,
0: ναι,
1: ένα πουκαμισάκι ωραίο αμάνικο.
0: Ναι. Τι θα τα κάνεις, μωρέ.
1: Τα φοράω. Τα λιώνω, όχι τα φοράω. Περιμένω αυτό και τι άλλο περιμένω. Κάτι παπούτσια που δεν πρόκειται να έρθουν. Κάτι, δεν πρόλαβα να το στείλει αυτό. Ναι, κλείσαμε με Πολωνία. Το βλέπω, δεν θα έρθει. Και μια φούστα. Αυτά περιμένω.
0: Μάλιστα. Και μετά τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για αυτή την παραγγελία. Προχωράμε στην επόμενη.
0: Δηλαδή με το που πουλάς κατευθείαν.
1: Ανάλογα,
0: και...
1: μόνο άμα βρει κάτι με το ζόρι, να πουλήσω κι εγώ κάτι.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει κανόνα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σα πούμε ότι το καλύτερο για αυτή την περίοδο, παιδιά, για δροσιά είναι το 1055. Το εστιατόριο του Regency Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά. Θα βρεθείτε εκεί. Θα ποντάρετε στην τύχη σα. Θα παίξετε. Θα φύγετε με ρευστό ή με αυτοκίνητο. Και θα φάτε μαζί με την παρέα σας μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, πείτε μου σε ποιο μέρος μπορείτε να φάτε και πρώτο πιάτο και κυρίως πιάτο και γλυκό και καφεδάκι μόνο με 19 ευρώ. Να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα έχει και μπραντσάκι, αυτό είναι διαφήμιση, έτσι. Έχει και μπραντσάκι, πολύ ωραίο, πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Και να σας πούμε ότι είναι μια εμπειρία να βρεθείτε στο Regency Casino Montparnasse, που είναι μία ανάσα από την Αθήνα.
1: Παιδιά, όχι άλλο, Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδη, κοντεύουν να περάσουν την Οικονομάκου.
0: Τι έγινε?
1: Φτάνει. Τώρα έχουμε φωτογραφίες που γυρνάνε και το μεταξύ τους κάνει μες στη Μούρβη. Τα ψάχνω.
0: Μάλιστα, μόνο.
1: Ναι, δεν είναι ότι το ψάχνω, δηλαδή ψάχνω και μετά λέω γιατί μας πήξατε.
0: Σου
1: σκάει φωτογραφίες συνέχεια όλη μέρα. Είμαι με τη Ρία Ελληνίδη και τον Παυτούλη. Πώς τον λένε, τον Αλεξάνδρου. Τριφερές αγκαλιές λέει μέσα στο πλοίο της επιστροφής στην Αθήνα. Μπράβο, ρε παιδιά. Με το καλό να γυρίσετε, αφήστε μας. Πρέπει να ανεβάσετε φωτογραφία. Εμένα γιατί που τι βγάζει ο αλγόριθμος, δεν τους βλέπω.
0: Πού στο βγάζει το κινητό?
1: Ναι, παντού.
0: Ναι. Μην βλέπεις κι εσύ, αφού δεν μπαίνεις.
1: Δεν βλέπω.
0: Δεν μπαίνεις πολύ social media, πού σου κάνει?
1: Social media μπαίνω, απλά δεν βλέπω αυτά.
0: Α, τι βλέπεις?
1: Βλέπω διάφορα. Βλέπω βιντεάκια αστεία αυτά, βλέπω γατούλες, βλέπω κάτι ψυχολόγους, βλέπω διάφορα τέτοια. Δεν βλέπω αυτούς. Βλέπω η αλήθεια είναι ότι βλέπω από gossip, βλέπω πολύ Hollywood, αλλά που έχουν βίντεο. Hollywood βλέπω, δεν θα το πω. Αλλά
0: σου έχει κάνει κάτι.
1: Σιγά τη σου μπει εδώ.
0: Δεν θυμάσαι, πριν 2 χρόνια είχαμε τα αντίστοιχα με τη Μαριόλα και το Τζότζογλου.
1: Ωραία είχαμε
0: και
1: περάσει.
0: Και αγάπες και λουλούδια και πάμε από εδώ.
1: Μα
0: και πάμε από εκεί και πάμε από εκεί.
1: Ο Τζότζογλίνος.
0: Ο Τζότζογλίνος, και μετά όταν στέγνωσε η βρύση από νερό, μην τον είδατε τον Παναγία από τα Μέγαρα. Ερωτεύτηκε την επόμενη. The day after. Ναι.
1: Τώρα έχουμε τη Μέρι Λίντα, να είναι καλά η γυναίκα εκεί που πήγε στο φως. Όλοι πρέπει να γράψουν την τέτοια τους για τη Μέρι Λίντα. Να μου τους φιλήσεις όλους, γράφει η Κοσκιόνη. Χρόνια πολλά στα έντομα.
0: Να
1: μου τους φιλήσεις όλους.
0: Και είναι πολύ
1: χρόνια πια. Πολλά στα έντομα οι άλλοι. Ο άλλος βάλει μια προσωπική ιστορία όταν την είχε, όταν ήταν παιδάκι, του χάδιψε το κεφάλι. Δηλαδή, παρατήστε μας.
0: Να σου πω και το
1: βίντεο. Δεν μπορώ.
0: Το τελευταίο, η κακομοίρα που είναι με το ένα δόντι και τραγουδάει, ρε παιδιά, γιατί το δείχνετε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, τελευταία της είναι η πρόβα και είναι η γυναίκα, πάει δεν πάει. Δηλαδή, αυτό ήταν τώρα ότι. Τι να πω.
0: Ντροπή, θα έλεγα. Ναι. Ντροπή πραγματικά.
1: Η Ευρυβίκη Βαλαβάνη λέει ήταν σε ένα δημόσιο πάρκινγκ και τσακώθηκε με κάποιον γιατί πήγε να την κλείσει, αν κατάλαβα καλά. Μια γυναίκα ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από το σημείο που το είχε σταθμεύσει, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Η Ευρυβίκη διευκρίνησε πως επρόκειται για δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να το απομακρύνω το αυτοκίνητό μου, διότι είμαι σωστά παρκαρισμένη και νόμιμα. Και τη άλλη της είπε: είσαι μαγμένο, τσόκαρο και βλήμα, την είπε.
0: Παιδιά, έχουμε πάθει κάτι. Ο άλλος ο influencer που έκανε σεξ με το άγαλμα στη Μύκονο και τον πήγανε λέει να εξετάσουν αντί να τον ντύσουνε.
1: Τι, άνε το είδα αυτό.
0: Παιδιά, ψυχωτικό επεισόδιο λέει, έβγαλε το βρακί του,
1: ναι.
0: Και το έκανε
1: τέτοιο. Δεν ξέρει τι να κάνει αυτός, άμα δεν βρίσκει έναν πάρτινερ δεν έχει να τον πληρώσει.
0: Συγγνώμη, σε πλατεία.
1: Πλάκα κάνω μωρέ και εσύ.
0: Και τον πήγανε λέει.
1: Δεν θα κολλήσει σεξουαλικό νόσημα αν μη τι άλλο. Τελειώσαμε. Ξέρω ότι βγήκε προφυλακτικό, έβγαλαν Έλληνες φοιτητές προφυλακτικό. Τώρα, αυτό θέλουν να το σκεφτούμε στην πράξη. Ναι. Κάτσε να πω τι έχει γίνει. Έλληνες φοιτητές λέει και μπράβο τους, ανακάλυψαν προφυλακτικό το, όπου εάν υπάρχει κατά την σεξουαλική επαφή σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα, το προφυλακτικό αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Γίνεται πράσινο, μπλε, δεν ξέρω
0: τι. Ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα την ώρα που κάνεις να, σεξ και τώρα... πας να... Πώς να το πω, να αποκολληθείς για να αλλάξεις στάση, αυτό να έχει γίνει κόκκινο. Έχω πετάξει μαζί σου. Βέβαια είναι πρόληψη, αν μη τι άλλο.
0: Τι πρόληψη, ρε παιδιά.
1: Γιατί πώς, πρόληψη είναι. Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Αυτό έπρεπε να
1: είναι. Και με προφυλακτικό, όντως η αλήθεια είναι ότι με προφυλακτικό προφυλάσσεσαι από αυτό. Αλλά επειδή μπορεί να κάνεις άλλα πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σούρτα φέρτα πάνω κάτω πέρα εδώ, μια πιπηλές και τέτοια. Και άλλα.
0: Ναι.
1: Που κολλάει. Που κολλάει με άλλα, να ξέρετε. Με διάφορα άλλα πολύ πιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί που καταρκτικά κολλάει. Δεν πηγαίνει. Μένει εκεί, μένει στη δίσδυση και δεν παίζει άλλη μπαλίτσα.
0: Το θέμα είναι να άλλαζε φως. Να άλλαζε φως.
1: Θα να φωτίζει κιόλα εσύ. Μάλιστα.
0: Να άλλαζε χρώμα πριν γίνει η πράξη. Κάπω.
1: Πώς θα γίνει.
0: Κάπως
1: θα το μυρίσει τον αέρα.
0: Κάπως θα το. Γιατί μετά, παιδιά.
1: Κοίταξε.
0: Ιδέα.
1: Ακούστε τι κάνει, παιδιά. Βάζει το προφυλακτικό. Ναι. Δεν κάνει τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Κάνεις αυτό, βγαίνεις, βλέπεις ότι το προφυλακτικό έχει το υπέροχο ροδαλό του χρώμα και μετά λες βουρ στο πατσά. Αλλιώς δεν παίζεις μπαλίτσες άλλες.
0: Να σου πω κάτι, θα κάνουμε και ιατρική εξέταση την ώρα.
1: Μ' αρέσει, ο πρώτος φοιτητικός εσύ, με το προφυλακτικό στο χέρι είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Άσε μας, σε παρακαλώ. Αυτά, αλλά μπράβο όμως στους φοιτητές. Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εκεί το μυαλό τους φοιτητές.
1: Εσύ αυτός, ξέρεις πόσα παιδιά έχουν πρόβλημα με σεξουαλικό μεταδόμενο νοσήματα.
0: Τα παιδιά νομίζω ότι δεν φοράνε προφυλακτικά
1: ή φοράνε ή δεν είναι πολύ ενημερωμένα και τώρα στα 15 χρονών τώρα σκέφτεται προφυλακτικό. Λες έλα, νιώθεις αθάνατος παιδί μου σε αυτή την ηλικία. Λες Γιούρια. Και μετά σου έρχονται τα καμπούρια.
0: Και μετά πας στο γιατρό.
1: Μετά αντιβιώσεις πράγματα, θάματα.
0: Και καλά να
1: έχει περιπέτεια. Και με άσε που μπορεί να πάθεις, άμα το δεις εγκαίρως ή αν το ξαναπάθεις, προβλήματα γονιμότητας στα κορίτσια. Άστο τώρα. Και τα κορίτσια τραύματα περισσότερο, όχι τα αγόρια, όσον αφορά την ίαση.
0: Ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί, 8,29. Αυγά χειρόνα large, 10 τεμάχια, 31% φθηνότερα, 2,25. Πίτες, 40% φθηνότερα, 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Εχθές έφαγα μετά από πολύ καιρό πολύ ωραίο καρπούζι. Γιατί έχω πάρει διάφορα καρπούζια και είναι κυριολεκτικά μάπα το καρπούζι.
7: Λοιπόν, θα παίρνεις μικρά καρπουζάκια. Ναι. Τα μικρά καρπουζάκια είναι τέλεια.
6: Ναι, είναι νόστιμα, είναι γλυκά. Αλλά αυτό ήταν μεγάλο και πέτυχε.
7: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει πια. Πώς ήταν παλιά οι Γάλλοι, παιδιά που τους κοροϊδεύαμε, που λέγανε θέλω δύο φέτες καρπούζι που πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ. Σε πληροφορώ ότι το είδα εδώ στη λαϊκή της Καλλιθέας.
6: Ναι, και εγώ μισό παίρνω κι εγώ. Τι να το παίρνω,
7: όχι και λιγότερο από μισό.
6: Εντάξει, λιγότερο από μισό. Μισό παίρνω.
7: Πάντως τα μικρά καρπουζάκια είναι εγγυημένο ότι είναι καλύτερα.
6: Ναι.
7: Οπότε πάρε μικρό καρπουζάκι. Λοιπόν, αυτός που τα πέταξε έξω στη Μύκονο και συνουσιαζόταν με το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μεγάλη επιτυχία. Ο αδερφός του υποστηρίζει ότι δεν ήταν ότι ήταν υπό την επίρρεια πραγμάτων.
6: Λογικά θα
7: τον
6: ήταν.
7: Τον πήγανε. Ναι, κανονικά ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό αν το έκανες ας πούμε στην Αμερική, δεν θα είχες απέλαση από τη χώρα. Επιτρέπεται εμείς να πούμε ότι είναι influencer και.
6: Δεν ξέρω, βέβαια.
7: Δηλαδή θα πήγαινε σε ένα κράτος, θα κάνεις τέτοια πράγματα σε αγάλματά τους και θα σε άφηναν ελεύθεροι. Εδώ δεν έγινε, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Τον πήγαν σε ένα νοσοκομείο, είδαν ότι είχε πάρει ουσίες, του κάνανε και ένα εξώδικο εκεί πέρα και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι και παραμένει στη Μύκονο. Μεγάλη επιτυχία. Και μετά λέμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Αχ, τάπα.
6: Μπράβο που τάπε, τι ξαλάφρωσε, παιδί μου.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, βγήκαν οι βάσεις λέει σήμερα, ε.
7: Αχ, Παναγία,
6: α, τι
7: μου θυμίζει.
6: Τι
7: μου θυμίζει, τι άγχος αυτό.
6: Ναι. Τι άγχος, τι είχαμε περάσει.
7: Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς βγάζει τη γλώσσα στις φήμες του διαζυγίου και έβγαλε μια φωτογραφία βγάζοντας την γλώσσα δίπλα στην Κάτια Ζιγούλη. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έντονη φημολογία ότι κάτι τρέχει.
6: Ναι, μωρέ, και επειδή πρέπει να δίνουν τη συνέχεια το παρόν για να μας πείθουν ότι δεν είναι καλά. Μα τι βλακίες.
7: Έλατε.
6: Δεν είχε πάει, δεν είχε κάνει δημοσίευση, λέει, κατά γενέθλιά τη. Και είναι υποχρεωμένο να κάνει δημοσίευση, να πει χρόνια πολλά κάτια μου και να πιστεί το κοινό από κάτω αν τα έχουν βεντάξει. Αν είναι μαζί, δεν είναι. Έλα, Παναγία μου.
7: Ναι, αλλά αφού κάθε χρόνο έκανε. Τι έπαθε φέτος.
6: Βαρέθηκε φέτος. Είπε, φτάνει, δεν θα κάνω φέτος. Λοιπόν, στα σοκάκια τη Μικόνου, λέει, ήταν ο Πατσίτσας με την Πατίτσα. Χέρι-χέρι.
7: Η μαμά Μαριγούλια.
6: Και φορούσε ένα καλοκαιρινό κιμονό, πώς την λένε, η Μαριέτα, και όλοι κοίταζαν τη Μαριέτα.
7: Να σου πω.
6: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
7: Πού είναι εκείνα τα καλοκαίρια που ήταν ο Πατίτσας στην Βουλιαγμένη που είχε πατήσει τον Αχινό και του είχε πάρει η μαμάκα του το ποδαράκι.
6: Α, το θυμάσαι και του κάνει όμοιο, του κάνει μάγια να περάσει.
7: Ήταν μόλις είχαν πρωτοπαντρευτεί και η μαμά πρέπει να είχε πάθει ένα δεκδικητικό.
6: Είχε πάθει, ναι.
7: Εν τω μεταξύ έμπαινε στη θάλασσα, τους είχα πετύχει τότε. Έμπαινε παιδιά στη θάλασσα ο γιώκας της και έμπαινε και η Μαριγούλα από πίσω.
6: Ναι, μωρέ μου,
7: και ήταν η Μαριέτα έτσι και προσπαθούσε, ας πούμε, με τον άντρα της να βρεθούν μέσα στο νερό να τα πούνε από πίσω στην πεθέρα.
6: Πραγματικά.
7: Και μετά τους είχα πετύχει στον Αστέρα, όπου έμενε το ζευγάρι και ήταν και η πεθερά εκεί. Αυτό δηλαδή.
6: Παντού παιδί μου,
7: η Μαριγούλα με ένα σκουφί με λουλούδια. Ξέρεις αυτά που φορούσαν οι μαμάδες μας.
6: Μα ναι, ρε παιδιά.
7: Φορούσε σκουφί η μάνα σου.
6: Ναι.
7: Ε?
6: Βεβαίως.
7: Με σχεδιάκια.
6: Γιατί είχε θέμα με τα αυτιά της η μαμά μου και έπρεπε να φοράει.
7: Παιδιά, μπήκα για πλάκα χθες στο real estate και παρακολουθούσα σπίτια. Και βλέπω ένα σπίτι στα νότια προάστια όπου είχε τυχογραφία το Μεγαλέξανδρο.
6: Α, Χριστέ μου.
7: Και με άνδρους και δεν ξέρω τι μέσα. Και τα χαλιά με κολόνες. Και αφού έπαθα, μιλάμε, σόκλο, τι είναι αυτό. Υπάρχει κόσμος που έχει τέτοιο γούστο. Και καριάτιδες και.
6: Καλέ, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα.
7: Τι?
6: Ότι είναι πεταμένα τα λεφτά, βλέπεις κάτι κιτσαρίες που είναι πανάκριβα. Μπορεί να είναι πανάκριβα έργα, πανάκριβες τοιχογραφίες, αυτά που λες. Και είναι απέσια.
7: Ναι.
6: Είναι κακά σχήμα ή κάτι διακοσμητικά που μπορεί να κάνει τη διακοσμητικό 10.000 και είναι μια ιδία και μισή.
7: Για να μην πω για γνωστή κοσμική κυρία.
6: Έλα,
7: που είπε στον αρχιτέκτονά τη να κάνει το σπίτι τη στην επαυλή τη το παλάτι τη γνώσου.
6: Και το έκανε ο άλλος. Τι να κάνει, να πάρει κανένα φράγκο.
7: Σε παραλλαγή. Τώρα φαντάζεσαι. Δηλαδή, ρε παιδιά, φτιάξε ένα ωραίο σπιτάκι απλό που θέλετε και το παλάτι της γνώσου.
6: Ναι, μα δεν είναι. Έχουν πρόβλημα, παιδί μου.
7: Δηλαδή, πόσο γκιτσαρία πρέπει να είσαι.
6: Μα ναι, το πρόβλημα δεν είναι. Είναι τι θα πούν οι άλλοι, τι θα δουν οι άλλοι, να είναι κάτι
7: τέτοιο. Τι θα δουν οι άλλοι.
6: Δηλαδή,
7: τρίβουν τα μάτια του.
6: Το φτιάξαμε το παλάτι της γνώσου.
7: Έχει πάει σε κακόγουστα σπίτια.
6: Έχω...
7: Σε, να ζαλίζεσαι δηλαδή.
6: Έχω πάει, αλλά δεν ήταν πλούτο. Ήταν κακογουστιά, δεν ήταν δηλαδή.
7: Ναι, που ήταν τι.
6: Καταρχήν ήταν όλα ένα χρώμα κεραμιδί μέσα. Μιλήσα μεγάλη με κεραμιδί χρώμα παντού. Κάτι τύχη βαμμένη κόκκινη. Είχα παθεί ένα σοκ.
7: Ναι.
6: Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με πλούτο. Δεν ήταν δηλαδή πλούσιο σπίτι και.
7: Με μπιμπελά, μπιμπελά.
6: Και κακό γουστό. Ήταν απλά. Δεν ήταν καλό γουστό. Δεν ήταν και τίποτα τρομερό. Αλλά έχω δει. Ρε παιδί μου, δεν έχει δει πάρα πολλά αφιερώματα, ειδικά σε ελληνικά.
7: Περιοδικά.
6: Site, που λέει, ας πούμε, το σπίτι αυτό.
7: Το
6: μιλεί με το παρελθόν. Όχι, εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω κάτι άλλο που είναι πολύ ψαγμένοι και κάπως λίγο καλλιτέχνες. Αυτοί που τα έχουν και είναι λίγο έτσι. Και είναι το σπίτι, ας πούμε, έχουν πάρει ένα σπίτι του 64 στα Εξάρχεια και το έχουν κάνει σε βεντίλα. Και έχουν, ας πούμε, ένα άγαλμα που είναι ένα τέτοιο με ένα πέος που το πατάς και βγάζει κέρματα. Και μετά είναι ένα ρομπότ, έχουν ένα ρομπότ, μια κούκλα από τα 70. Ένα πολυέλαιο που νομίζω ότι είναι κατεστραμμένο. Και είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτοί. Και σύνολα είναι λίγο άποψη. Είναι όλα μέσα παραμορφωμένα τα.
7: Περίμενε.
6: Δεν υπάρχει κάτι να είναι normal. Είναι παραμορφωμένη η καρέκλα. Το τραπέζι είναι έτσι.
7: Σε σύνολο όμως βγάζει ωραία αίσθηση.
6: Σε σύγχρονο που βάζει ένα, δώστε μου μια να χάπη ζαλίστικα.
7: Ναι.
6: Είναι άλλο, λέει, είναι το σπίτι των χρωμάτων. Και μπαίνει μέσα και το βλέπει, φωτογραφίε και πιάνει πονοκέφαλο. Είναι πορτοκαλί η κουζίνα. Κίτρινο το δάπεδο. Μαύρε οι κουρτίνε. Είναι pop, αλλά τόσο pop που δεν παθαίνει η ψυχή σου. Και επειδή απλά είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να είναι καλόγουστο, πρέπει να μας το δείξει τώρα. Και αυτός ο οποίος το γράφει τα κείμενα ή αυτή, αρχίζει και χρησιμοποιεί 10-25 λέξεις ξένες, μία ελληνική. Για να σου εξηγήσει τι τάση είναι το κάθε τι που έχει αυτός ο. Αυτοί του μεταξύ που μένουν συνήθως εκεί είναι συνήθως καλλιτέχνης γκέι.
7: Ναι.
6: Στάνταρ. Που είναι πολύ καλόγουστοι και ψαγμένοι, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή, περιμένουν να δω τον ιδιοκτήτη. Βρε, παιδί μου, δεν έχω δει έναν straight.
7: Ναι.
6: Δεν, που δεν, να μην είναι το σπίτι του αλαλιασμένο.
7: Εγώ νομίζω.
6: Το έχει προσέξει
7: αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα γκέι ή όχι. Έχουν μια βίδα. Έχουν μια βίδα.
6: Συνήθως τα σπίτια αυτά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Αλλά
7: κουραστικά λες.
6: Είναι λίγο σαν. Πώς να σου πω. Σαν έκθεση, ρε παιδί μου, αντικειμενών. Και πολύ πράγμα είναι κούραση. Γιατί είναι συνήθως οι ιδιοκτήτες είναι. Ο ένας μπορεί να είναι. Ο άλλος μπορεί να φτιάχνει κομοσκίνια. Ο άλλος μπορεί να φτιάχνει σκελετούς από γυαλιά σου. Να μην είναι καλλιτέχνες όλοι. Αλλά το 95% είναι και. Το κοτάμε του γκέι. Απλά το έχω προσέξει.
7: Και έχει too much πράγμα.
6: Και έχει too much πράγμα. Πολύ ψαγμένο. Too much πράγμα.
7: Ναι. Μάλιστα.
6: Και μετά είναι και μετά, τα άλλα που είναι πιο πολύ αυτό είναι τα γέννηδες που είναι γέννηδες. Ναι. Είναι μίνιμαλ, δηλαδή λες τώρα μένει κανείς εδώ πέρα. Γιατί λείπουν πράγματα. Και είναι όλα, είναι αυτός ας πούμε, είναι ο περιζήτητος εργένης,
7: ναι.
6: Ο οποίος όμως θέλει την ελευθερία του για να δημιουργεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λέει κάτι τσιτάτα και τέτοια και μπαίνει στο σπίτι και μπαίνει στη φωτογραφία του σπιτιού και είναι τώρα μία κουζίνα, αυτές που λένε που βγάζουν τα πτώματα από το νεκροτομείο. Νομίζω ότι θα ανοίξει να πάρει ένα πιρούνι και θα βγουν τα πόδια με το καρτελάκι. Το κρεμασμένο που λέει το όνομα του πεθαμένου. Μετά είναι ένα τσιμεντένιο σκέτο πράγμα ο πάγκος,
7: ναι.
6: Έτσι τα κατσαρόλια όλα είναι ίνουξ και αυτά. Και η κρεβατοκάμαρα είναι ένα πεταμένο σκέτο κρεβάτι και με ένα καλώδιο από πάνω κρέμεται μια λάμπα.
7: Έτσι είναι.
6: Ναι.
7: Τα εξοχικά τους πώς είναι.
6: Εξοχικά δεν έχω δει τώρα τελευταία. Κάτσε να μπω.
7: Μινιμαλιά
6: έχει. Συνήθως είναι ωραία τα εξοχικά. Μ' αρέσουν εμένα να είναι μήνυμα. Μ' αρέσουν και τα δύο ψέματα. Μ' αρέσουν και τα δύο στα εξοχικά. Και το πολύ μήνυμα γιατί ηρεμεί και το πολύ φορτωμένο. Το country το ωραίο όμως. Όλα μ' αρέσουν. Τα εξοχικά μ' αρέσουν.
7: Στο χειμωνιάτικα δεν σ' αρέσει να έχει πολύ πράγμα.
6: Δεν μπορώ. Τόσο
7: όχι.
6: Πολύ. Και εκεί θέλει ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Ούτε να είναι το σπίτι άδειο να λέω ρε παιδιά, πού θα κάτσω. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι πάρα πολύ design να τσολεύει αυτή, είναι μια καρέκλα η οποία κάνει καμπύλες. Δηλαδή, δεν κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα. Μα κάτσει, πρέπει να γίνει να σηκωθεί και να κουμπάει το πηγούνι στον ώμο. Και είναι όλα το. Είναι όλα...
7: Γιατί εσύ δεν πήρε από του Κινέζου τέτοια μινιμαλιά και δεν μπορεί να κάτσει.
6: Ποιο πήρα εγώ.
7: Plexiglass.
6: Τι
7: φοβερή καρέκλα που είναι γνωστή Ιταλική.
6: Κάθεσαι με ένα μαξιλαράκι, ρε παιδάκι μου. Αλλά δεν
7: μαξιλαράκι.
6: Είναι για πάντα. Τι απέχει, βέβαια. Τι έχω άμα δεν.
7: Πάει και αυτή για πώληση.
6: Όχι, τι πουλάω. Αυτές είναι όταν έχω ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, και δεν φτάνουν. Γιατί στην τραπεζαρία έχω 2-6 καρέκλες. Πάρα πολύ αναπαυτικές. Στην τραπεζαρία που δηλαδή φαντάζομαι πόσο αναπαυτικές που στο σαλόνι δεν χωράμε, τι πάρκω στο σαλόνι και κάθεσαι άνετα. Αλλά πες ότι είναι παραπάνω άτομα. Τι έχω για να συμπληρώσω. Αλλά κάθεσαι να φας. Άνετα τρως. Δεν είναι για να ράξεις. Λοιπόν, και έχουν κάτι καρέκλες έτσι. Το τραπέζι είναι. Είναι μισό, νομίζεις ότι θα πέσει κάτι. Είναι ένα φωτιστικό το οποίο έχει κτούλια από πάνω. Ωραία, αλλά δεν είναι και πρακτικά. Πρέπει λίγο να συνδυάζεις, ρε παιδί μου, να είναι κάτι ωραίο και πρακτικό.
7: Πάμε σε Σακύρα!
6: Πάμε!

0: όλη ώρα το πρωί εκείνο, όλοι στα ποδήλατα, στα κοπηλατικά, στα έτσι, στα γιουβέτσι. Και λέω, τράβα μαλλί και εγώ το ίδιο από αύριο. Χρειάζεται. Χρειάζεται και βάρη, αλλά ας αρχίσουμε πρώτα με την ενδυνάμωση.
1: Βάρη, ωραία τα βάρη. Εγώ ακόμα δεν έχω πάει να ρωτήσω εκεί που θέλω, πρόσεξε με.
0: Πάρε βαράκια, παιδί μου, στο σπίτι σου.
1: Τώρα θα πω ότι βρέχει, περίμενε, έχω βρει δικαιολογία.
0: Πάρε βαράκια έτσι, θα κάνεις 20...
1: Ούτε καν σπίτι, δεν κάνω τίποτα.
0: Και μετά θα βλέπεις τη γράμμωση και θα λες τι κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι.
1: Μέχρι να τη δω τη γράμμωση, θα μου έχει βγει η γλώσσα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κοντά μου, θα πάω να ρωτήσω κάποια στιγμή. Μπορεί να πάω του χρόνου, θα δούμε. Άμα δεν βρίσκω δικαιολογίες.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6. Ο ΛΕΠΑ ενώνει τους λαούς μαζί με τον Έλληνας τραγουδιστής, λέει, μαζί με έναν τραγουδιστή που από την Ταυσκένδη ενώνουν τις δυνάμεις τους και
1: χαρά.
0: Θα κάνουν συναυλίες από εδώ. ΛΕΠΑ all time classic, έτσι.
1: Ναι.
0: Άντζελα
1: και ακούραστος, και ακούραστος.
0: Άντζελα Δημητρίου έχουμε χάσει.
1: Ναι,
0: τελευταία.
1: Κι εγώ, ναι.
0: Δεν έχει συναυλία.
1: Δεν έχουμε διαβάσει κάτι. Δεν έχουμε διαβάσει κάτι.
0: Όχι.
1: Μπορεί να ξεκουράζεται. Το χειμώνα που ήταν, δεν θυμάμαι το μεταξύ.
0: Ήταν σε κάποιο μαγαζί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μαγαζί ήταν.
1: Λοιπόν, ένας υπάλληλος ξενοδοχείου λέει: εδώ στην Ελλάδα έγινε viral επειδή χόρευε για τους επισκέπτες οι οποίοι τραγουδούσαν και αυτοί, τον χειροκροτούσαν και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Ναι. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ σεζόν.
0: Και το κέφι συνεχίζεται. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ήταν, δηλαδή, έστωνε κρεβάτια το πρωί.
1: Όχι, ήταν, και μετά ήταν, όχι,
0: και
1: ήταν,
0: και το βλέπεις,
1: γκαρσόν ήταν. Και άρχισε να χορεύει.
0: Πάρω στα τραπέζια.
1: Ο κακομύρης λέει να πάρω καραντίν, γιατί με αυτά τα τέτοια που με πληρώνουν μένουν κακόμοιροι 5-5 και τέτοια. Σε ένα δωμάτιο.
0: Όπω, έχει δει τι συνθήκες.
1: Ό,τι γίνει από τα τύπ, παιδιά. Και τώρα το μεταξύ είναι όλοι με καβούρια. Είναι όλοι με καβούρια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν αφήνουν τύπ με τίποτα.
0: Το κέντρο Τσαντινάς
1: δηλαδή,
0: έχει.
1: Το χιμπατζί για να τους αφήσουν.
0: Έλα στα φάτα. Δηλαδή, ως διασκεδαστές λες το χιμπατζί.
1: Και αν κακόμοιροι μωρέ οι άνθρωποι.
0: Γιατί οι ξένοι δίνουνε.
1: Δεν ξέρω αν δίνουνε όσο δίνανε.
0: Δίνουν και δίνουν και χάρτινα. Καλά, δεν δίνουνε αυτά που έδιναν παλιά
1: στη
0: Μύκονο.
1: Αυτό σου λέω. Αλλά τα καημένα τα τύπ, μεταξύ τώρα το τύπ μπαίνει μέσα στο...
0: Όχι πάντα, αν πληρώνεις με κάρτα, αλλά
1: ναι,
0: μπορείς να το δώσεις και ρευστό.
1: Ποιος πληρώνει με κάρτα, μακάρι να παίρνει ρευστό, γιατί μπαίνει μέσα στο πέστο του μαγαζιού.
0: Ναι, και...
1: και αν το πάρει.
0: Οχοχο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν...
0: Κανονικά, μα είναι δηλωμένα τύπ, παιδιά, δεν πρέπει να δίνονται. Να τα τσεκάρει η εφορία.
1: Βεβαίως. Τι θα τη τσεκάρει η εφορία τώρα.
0: Γιατί...
1: αν το δώσει, πώς θα το τσεκάρει η εφορία. Η εφορία τσεκάρει ότι το πήρε. Ότι το μαγαζί έλαβε το tip. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, η Αμαλία Κωστοπούλου λέει άλλαξε το όνομά τη.
0: Και έβαλε του συζύγου
1: τη και υπάρχουν λέει αντιδράσει.
0: Τι αντιδράσει.
1: Θα κάτσω εγώ τώρα, α πούμε.
0: Τι αντιδράσει. Από του τρίτου τη άρχη.
1: Δεν είμαστε καλά. Θα κάτσει τώρα η Αμαλία Κωστοπούλου, βέβαια, γιατί θα μα το πει. Αλλά άντε το πει. Ήδη και αυτοί, συγγνώμη, αναπνέουν και κάνουν δημοσίευση. Αυτή λοιπόν κάπου έγραψε, κάτι δεν ξέρω, ότι άρρωστη με φετό τη. Άντε την έγραψε την κοτσάνα τη κι αυτή. Λες και μα ένοιαζε. Πάει ο άλλο από
0: κοίτα
1: κάτω
0: όμως,
1: και κάνει απαράδεκτα σχόλια.
0: Κάτσε
1: γιατί άλλαξε την φετό τη.
0: Περίμενε όμω και εκείνη, τι το ανακοινώνει, μωρέ.
1: Εντάξει,
0: αφού ο κόσμο είναι
1: το τα ανακοινώνει,
0: σχόλια,
1: ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Τα σχόλια από κάτω που μπαίνουν δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει λίγο προστασία στο τι βάζουμε.
1: Η καημένη Φέη Χορδάν έβασε κάτι φωτογραφίε που κάνει πιλάτε. Δεν διανύουν γιατί τι γράφουν από κάτω τη καημένη. Πάρα πολύ άσχημα σχόλια.
0: Γιατί μωρέ,
1: πολύ
0: για τον
1: αρνητικά,
0: άντρα,
1: γενικά.
0: Ή για την ίδια.
1: Για ό,τι σκεφτεί ο καθένας. Μπαίνει και πετάει τη κλαμπάτσα του σε λίγο. Δεν θα δημοσιεύουν τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι βλέπω. Στα site, παιδιά, βλέπω.
1: Και στα site.
0: Ξεκινάει, ας πούμε, έχει μία τύψη με ένα μαγιό. Αρχίζουν από το μαγιό που φοράνε και φτάνουν μέχρι τον πρωθυπουργό.
1: Στα site,
0: και
1: ναι.
0: Λες καλά, αυτό. Το σχόλιο ξεκίνησε, ρε παιδί μου, ο πρώτος και έγραψε για το μαγιό. Τι μαγιό φοράει και τι χάλια πόδια και τι αυτό. Πώς έφτασε στη σύνταξη και στο τι μας δίνει ο πρωθυπουργός, δηλαδή, λες, δεν κολλάνε.
1: Ναι.
0: Μετά βρίζονται μεταξύ τους. Έχεις δει αυτό που βρίζονται
1: δεν
0: μεταξύ
1: το
0: τους. Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και λέει αυτή, δεν καταλαβαίνω, λέει, τι πατριαρχικά σχόλια είναι αυτά. Λέει, αφού λέει θέλω να έχω το ίδιο όνομα με τα παιδιά μου, λέει η Αμαλία Κωνσταντινίδη. Και τη λέει άλλο, αφού επέλεξε το όνομα του άντρα σου, άρα προάγει την πατριαρχία. Τι κλόουν είσαι, έτσι γράφουνε. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που γράφουν, αλλά

0: Ωραία, παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει η ζωή σου, Αμαλία. Σοβαρό θέμα αυτό, η μητριαρχία τι λέει, ένας. Ή χαμός. Μπράβο, καλά κάνεις. Να πας στον πατέρα να πληρώσεις και τα χρέη του.
1: Αυτό τώρα. Πού κολλάει, ρε παιδιά, με το. Τι όλο, αυτό που κολλάει τώρα.
0: Τίποτα, σφάζονται, σου λέω. Που, άμα δεις τι γράφουνε και πώς σφάζονται για το.
1: Για την
0: Οδύσσια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έχεις διαβάσει τίποτα ακραίο.
0: Τώρα
1: φύγαμε
0: όλα,
1: δηλαδή από
0: όλα
1: τη Λουπίτα.
0: Είναι, όλα ακραία είναι. Ναι, φύγαμε από τη Λουπίτα. Τώρα είναι γενικά όλη η ταινία.
1: Να. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο έχει πολύ ωραία συναυλία στο Ζάπιο, παιδιά, που αξίζει πραγματικά να πάτε. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή. Το βράδυ θέλουμε θέαμα, θέλουμε διασκέδαση. Μένουμε ξυπνοί μέχρι πιο αργά. Όχι λόγω αϊπνία σε την Έλενα, αλλά για να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, τα παραπολιτικά διοργανώνουν πολύ ωραία μουσικά event. Αξίζει να πάτε. Είσοδος ελεύθερη αύριο στο Ζάπιο. Ω ναι. Πάρτε τα δροσερά σας νεράκια, πάρτε το μπέργκερ σας, πάρτε την όρεξή σας, πάρτε τους φίλους σας και σας περιμένουμε, είσοδος ελεύθερη.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Hello.
1: Και είμαστε και εμείς τυχεροί που σε έχουμε τόσα χρόνια. Και διάβαζα λίγο για σένα. Και ξέρεις, μου αρέσει πάντα να διαβάζω για τους ανθρώπους πέρα από αυτά που έχουν κάνει, που κατά κάποιο τρόπο τα θυμάμαι κι εγώ, ναι. Γιατί τα έχουμε ζήσει μαζί σας. Ναι. Μου αρέσει να μαθαίνω πώς ξεκίνησαν τις Δηλαδή, το ένα είναι η υποκριτική, το τραγούδι, ο χορός, κι άλλα νομίζω. Υπάρχουν και άλλα.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πανεπιστήμιο. Ναι.
1: Το πανεπιστήμιο,
0: ναι,
1: όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Και όλα αυτά βγαίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
0: χαίρομαι,
1: υπάρχει ένα αναγεννησιακό στοιχείο.
0: Ναι. Μακάρι να ήταν αυτό. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, ξέρεις, σε αυτό το χώρο της τέχνης, ό,τι και να έχεις είναι λίγο. Ό,τι εφόδιο και αν έχεις είναι λίγο. Γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Η τέχνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που ποτέ δεν φτάνεις τόσο ψηλά όσο θα επιθυμούσες. Οπότε όλα αυτά τα εφόδια είναι το αλφα.
1: Ναι.
0: Έξω δεν είναι τυχαίο που στις μεγάλες σχολές, στις δραματικές, λένε ότι σε ταλέντα φύγε, πήγαινε, κάνε μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι θες,
1: ναι.
0: Και ξανά έλα, απλώς για να οργανωθεί ο εγκέφαλος. Για να μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός και πιο... Χρειάζεται.
1: Είχες από μικρή την συνέστηση ότι θα πας εκεί, ότι θα γίνεις ηθοποιός, ότι θα βγεις στο θέατρο και όλα αυτά?
0: Είχα αυτό το ας πούμε μη συνειδητοποιημένο ότι αυτός είναι ο χώρος μου,
1: ναι.
0: Χωρίς να το ονομάζω επάγγελμα, γιατί ναι. Ήμουν πολύ μικρή όταν το σκεφτόμουν,
1: ναι.
0: Αλλά ότι εδώ θα καταλήξω, ναι, εδώ ναι. Είναι ο χώρος μου,
1: ναι.
0: Μετά έγινε μια μεγάλη διακοπή και μετά επανήλθα δρυμύτερη και λέω εντάξει θα το κάνω. Και ήταν συνειδητό και έπεσα με τα μούτρα.
1: Έχεις οικογενειακή παράδοση κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς σου ήταν
0: κομφερασιέ. Ναι.
1: Ο Λαμπροζούνης.
0: Ναι, ήταν από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους.
1: Από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ήταν η οικογένειά μου.
1: Ήταν η οικογένειά σου, ναι.
0: Ο φυσικός χώρος.
1: Ναι.
0: Το stop έγινε στα 11 όταν έφυγε ο μπαμπάς. Εκεί σταμάτησε όλη η επαφή και προσπαθούσα να το διοχετεύσω αλλού. Το διοχέτευσα στο χορό, πράγμα που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί μαθαίνεις πειθαρχία.
1: Πειθαρχία, κίνηση, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και ερμηνεία, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και επανήλθα λίγο πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο.
1: Όπου πήγες στη φιλοσοφική Αθηνών,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή μαθήτρια λοιπόν. Εντάξει.
0: Καλή μαθήτρια, πολύ καλή.
1: Σπασικλάκι λίγο.
0: Δεν διάβαζα πολύ.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι σπασικλάκι.
1: Εντάξει, okay.
0: Απλώς ήθελα να καταλαβαίνω, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εκεί παρούσα στην παράδοση. Από εγωισμό δεν ήθελα να μην καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Επομένως εκεί τα μάθαινα.
1: Και
0: δεν ήταν
1: και
0: ότι
1: λίγο...
0: δεν πρόσεχα, οπότε μετά άντε να διαβάσεις.
1: Απέκτησες και λίγο γαλλική παιδεία, έτσι δεν είναι? Πήγες και λίγο στο Παρίσι?
0: Εντελώς, αυτή ήταν η πρώτη μου η λαχτάρα,
1: ναι.
0: Τα γαλλικά, δεν ξέρω,
1: ναι.
0: Τρελινόμουν,
1: ναι. Ναι.
0: Και τελείωσα όλα τα πτυχία που υπήρχαν,
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα γράφτηκα μετά στο πανεπιστήμιο εκεί.
1: Νομίζω το maximum ήταν το Sorbonne του Ουά τότε.
0: Ακριβώς. Πώς τα ξέρεις?
1: Τα θυμάμαι, έχω περάσει κι εγώ.
0: Βέβαια, ναι. Είμαστε και λίγο. Η γενιά μας,
1: ναι,
0: είχε,
1: η γενιά μας τα είχε αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Sorbonne και πήγες λοιπόν, μετά πήγες στο Παρίσι κάποια στιγμή, έτσι?
0: Πήγα
1: δεν είναι?
0: Λίγο, ναι. Πήγαινε, ερχόμουν με την αφορμή των εξετάσεων και καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είχα σκοπό να τελειώσω εκεί, δεν προλάβαινα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα εδώ το πανεπιστήμιο, μετά μπήκα στη σχολή δραματική. Επομένως η Γαλλία ήταν ένα κερασάκι που δεν χώραγε.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά βούτυξα στη δραματική.
1: Και έκανες μια καριέρα η οποία είχε όλα, τα είχε όλα μέσα, είχε τηλεόραση και μάλιστα γρήγορα, δηλαδή σε θυμάμαι στο Γιάννης
0: αμέσως,
1: και Μαρία,
0: αμέσως.
1: Αυτό το Γιάννης και Μαρία,
0: αξέχαστο
1: έχει μείνει.
0: Τι γλυκό.
1: Ωραίο ήταν,
0: γλυκό,
1: πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πόσο επηρέασε το γεγονός ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ήσουν αυτό που λέγανε στο θέατρο ενζενή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό το είδος.
0: Αυτό, ναι. Ναι. Το λέγανε και νευρίαζα πάρα πολύ.
1: Το φαντάζομαι.
0: Δεν ήθελα καθόλου.
1: Είναι η ενζενή και ο ζεν πρεμιέ.
0: Ναι, δεν ήθελα.
1: Και οι δύο νευριάζουν όταν
0: ναι,
1: θα ακούνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά όταν είναι καλοί ηθοποιοί, νευριάζουν με το δίκιο τους οι άνθρωποι.
0: Ήθελα γρήγορα να περάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή μικρόδειχνα κράτησε αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί.
1: Ναι.
0: Όχι αρκετά, ήμουν τυχερή με κεφαλαία. Γιατί το ενζενή υποτίθεται σε περιορίζει.
1: Ναι.
0: Όταν όμως λόγω ηλικίας κάνεις ρόλους όπως η Δεσδεμόνα με το Καλημέρα σας, η Κασάνδρα με το Καλημέρα σας, η Έμιλη από την μικρή μας πόλη με το Καλημέρα σας. Εντάξει, δεν είναι γενή εκεί.
1: Πάντως,
0: εκεί είναι ρόλη νέας, αλλά
1: η δύσκολη. Αλήθεια είναι ότι δεν σου αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι ήσουν και καλή ηθοποιός εσένα. Δηλαδή δεν έγινες ποτέ η ωραία σκέτη. Όχι, δεν είχε, νομίζω, ποτέ αυτή.
0: Εγώ δεν νόμιζα ότι είμαι και η ωραία έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι έτσι με ειλικρίνεια. Και παρότι δεν γνωριζόμαστε πολύ, αλλά μ' αρέσει να μιλάω εδώ από.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Σε βλέπω και βλέπω, το βλέπουν όλοι γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο, ότι δεν έχει ακουμπήσει το πρόσωπό σου καθόλου. Φαίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να κατηγορώ κανέναν που κάνει οτιδήποτε,
0: ξέρω,
1: γιατί είναι δικαίωμα
0: ξέρω
1: του καθενός και φυσικά
0: βεβαίως
1: μπορεί να του αρέσει και να το χρειάζεται ο καθένας, άρα δεν είμαι κριτής με καμία έννοια. Μου αρέσουν όμως πάρα πολύ οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες ακόμη περισσότερο, που μεγαλώνουν ωραία και δεν ακουμπάνε καθόλου τον εαυτό τους.
0: Ξέρεις,
1: πόσο εύκολο είναι αυτό όμως για μια γυναίκα
0: αυτό
1: η οποία. Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή, μια γυναίκα που βγαίνει στο θέατρο έχει ταυτιστεί με το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, ας πούμε, και παίζει και ρόλους που πολλές φορές το απαιτούν αυτό. Πόσο εύκολο είναι να δεχτείς το χρόνο, να συμβιβαστείς μαζί του και να μην ακουμπήσεις τον εαυτό σου καθόλου, ενώ τον ακουμπάνε όλες οι γύρω-γύρω.
0: Θα σου πω. Εγώ από μικρή, πριν βγουν αυτές οι βοηθείες που μπορούμε να έχουμε, σκεφτόμουν, αχ, μακάρι να γεράσω όπως η Κάθριν Χέμπορν, που ήταν μια υπέροχη μεγάλη γυναίκα, αλλά γοητευτική κλπ. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ ότι μπορεί αυτό να διορθώνεται. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αυτά, δεν ήθελα με τίποτα να υπάρξει παραμικρή αλλίωση για μένα στον καθρέφτη, δηλαδή λίγο το στόμα, λίγο εδώ. Τρελαινόμουν. Άρα κατέληξε αυτό από μία δική μου ανάγκη να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να το ονομάσει και δειλία. Γιατί
1: εντάξει,
0: φρίκαρα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Φρίκαρα,
1: ναι.
0: Να γίνει γενναιότητα αναγκαστική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τα όρια πολύ κοντά.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε το δέχεσαι μια και καλή.
1: Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να το δεχτεί? Δηλαδή πειράζει?
0: Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις και σιγά σιγά στα μάτια των, ας πούμε, του περίγυρου, των ανδρών, να κάνεις ένα fade out, ανεπαίσθητο πλην σαφές. Αυτό θέλει λίγο κότσια. Δεν μπορείς να πας κόντρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να επικεντρωθείς στα καλά που υπάρχουν.
1: Πες μου τα καλά που υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου.
0: Γιατί... Καταρχάς να πω, επειδή μίλησα για το ανδρικό βλέμμα, ότι το γυναικείο βλέμμα με έχει ανταμείψει πολύ γενναιόδωρα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, το πόσες γυναίκες μου απευθύνονται με πολύ θέρμη. Είναι εκεί. Είναι σαν να είναι πιο εκεί από ότι όταν ήμουν νέα. Σαν φίλες, σαν φαν, σαν... Δηλαδή αυτό που μου δίνουν είναι σπουδαίο. Γιατί με τις γυναίκες, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε ανταγωνίστες.
1: Ξέρεις, μια και το λες αυτό, γιατί πιάνεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πολύ θετικές όταν είναι να σε δουν να γεράζεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ λιγότερο θετικές όταν είσαι νέα και είσαι στη φάση που νιώθουν ανταγωνισμό.
0: Έτσι είναι.
1: Ενώ οι άντρες, θα μου επιτρέψεις να πω, και δεν το λέω καθόλου για να υπερασπιστώ το δικό μου φίλο, είναι πιο ειλικρινείς και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Μπορεί.
1: Και τελικά πολύ πιο σωστοί. Διότι είναι πιο ευθύς. Και δεν νομίζω ότι οι άντρες, θα μου επιτρέψει, γιατί και εγώ άντρας είμαι, που μου αρέσουν οι γυναίκες που γεράζουν και γεράζουν φυσικά.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Όχι,
1: με τις γυναίκες.
0: Καθόλου. Δεν λέω αυτό, προς Θεού. Λέω ότι είναι αναπόφευκτο το fade out με τα χρόνια. Και δεν λέω ότι φταίει κανένα φίλο, έτσι. Γιατί εξακολουθούν οι άντρες να είναι επίσης πολύ καλοί απέναντί μου, γιατί εντάξει, εκτιμούν ευτυχώς και άλλα πράγματα. Δεν λέω αυτό.
1: Λοιπόν,
0: στα άλλα καλά, λοιπόν, που μου πες, είναι ότι έχεις κερδίσει, το οποίο φωτίζει εσωτερικά ότι έχει κερδίσει τη ζωή και.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, φωτίζει.
1: Και αυτό είναι που, κάτι που βγαίνει, ναι, και όσο μεγαλώνει, βγαίνει ακόμη περισσότερο, νομίζω. Ναι. Γιατί, ναι, ακριβώς είναι συσσωρευμένο,
0: ναι,
1: και έρχεται και να καλύψει.
0: Αυτό υπάρχει,
1: ναι,
0: υλικό,
1: ναι,
0: σε κάθε ηλικία.
1: Φαίνεσαι πάντως να είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Αυτό σου βγαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο, που,
0: το πρώτο,
1: με, ναι, το οποίο κερδίζεις, ναι, τον άλλον. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχεις φέρει εδώ πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, πρέπει να πω. Έχεις φέρει, δηλαδή έχεις παραγγείλει. Να είμαι ειλικρινής, έχεις μιλήσει με τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιμελητή μας, τον μουσικό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Του έχεις δώσει λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, βλέπω εδώ, ξεχωριστά. Λέω να σου βάλω πρώτα από αυτά που έχεις βάλει ένα τάγκο.
0: Oh.
1: Το οποίο τάγκο ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, τρελαίνομαι, ασχολούμαι χρόνια, ναι, με το, ναι, τάγκο,
1: ναι.
0: Το έχω πει, είμαι επισήμως ταγκέρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεκτή στην κοινότητα,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: αστεία. Και θεωρώ ότι είναι μία, για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι μία κουλτούρα που γεννήθηκε για τους ίδιους λόγους την εποχή που γεννήθηκαν και τα φάδος και το ρεμπέτικο το δικό μας και τα gospel. Και έχουν πίσω τους πολλή ιστορία, πολύ πόνο, πολύ περιθώριο, πολύ μετανάστευση.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι μια κουλτούρα που μας πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι και είναι πολύ ωραίο που το δένεις με όλα αυτά, γιατί είναι ακριβώς αυτό το τάγκο. Έχεις πάει στην Αργεντινή?
0: Όχι ακόμα.
1: Α, λοιπόν,
0: καλά. Είναι ένα από τα όνειρά μου.
1: Γιατί αν είχες πάει, θα συζητούσαμε στο επόμενο κομμάτι για την Αργεντινή. Αλλά αφού είναι από τα όνειρά σου, θα το συζητήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πούμε,
7: Πέμι Ζούνη μαζί μας.
3: Ότι ήταν του Κανάρο σύνθεση.
7: Ναι, αυτό που ακούσαμε
3: πολύ,
7: πριν.
3: Το τάγκο, ναι. Ενός πολύ πολύ σπουδαίου συνθέτη Αργεντίνου. Και το κομμάτι είναι το Ρελίκβιας Πορτένιας, που σημαίνει απομινάρια του λιμανιού.
7: Ναι.
3: Οπότε θα μου πεις για τον Buenos Aires.
7: Τον Buenos Aires, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω στον Buenos Aires, είναι μια συγκλονιστική πόλη. Νομίζω από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει ever. Ένα μέρος που καταρχάς και μόνο να ακούσουν ότι είσαι Έλληνας, είσαι φίλος τους αμέσως. Έχουν τρομερή μανία με την Ελλάδα οι Αργεντίνοι.
3: Ναι.
7: Είναι υπέροχος λαός.
3: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι και όμορφοι.
3: Ναι,
7: και οι γυναίκες κούκλες και οι άντρες πολύ ωραίοι. Είναι φοβερό μέρος.
3: Είναι ένα επίπεδο.
7: Εάν δε πίνεις λίγο κρασί και τρως και λίγο κρέας, τελείωσες.
3: Ναι.
7: Μένεις εκεί. Μένεις εκεί για πάντα.
3: Εγώ λόγω τάγκο και δασκάλων Αργεντίνων που όταν έρχονται εδώ κάνω σεμινάρια κλπ. Έμαθα και ισπανικά για να μπορώ να συνεννοούμε.
7: Άρα και δύο λεπτά ξέρεις γαλλικά.
3: Εντάξει,
7: Sorbonne του Άι, είπαμε. Ισπανικά.
3: Μ' αρέσουν οι γλώσσες, μ' αρέσουν.
7: Ισπανικά, τι άλλο ξέρεις. Αγγλικά προφανώς.
3: Ναι. Ιταλικά.
7: Ιταλικά.
3: Εντάξει, αυτά. Και ελληνικά.
7: Να σου πω.
3: Ελληνικά λίγο καλά.
7: Ελληνικά το ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά. Δοκίμασες καθόλου καριέρα έξω ποτέ? Έκανες, ξέρω ότι έκανες συνεργασίες.
3: Έκανα συνεργασίες.
7: Συνεργασίες έκανες, ναι.
3: Αλλά δεν πήγα, παρότι είχα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, πρόταση όταν ήμουν μικρή, μετά από μια ταινία. Και θυμάμαι τελευταία την Καρέζη που της είχε γνωρίσει το Βισκόντι και ήθελε ο Βισκόντι να την πάρει να κάνουν ταινίες και αυτά.
7: Ναι.
3: Είχαν συμφάγει Βισκόντι, Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ όταν ήταν ζευγάρι. Φαντάσου τώρα πλάνο.
7: Πλάνο πραγματικά.
3: Ήθελε να την πάρει.
7: Και Καρέζη στο πλάνο.
3: Και Καρέζη,
7: η οποία ήταν
3: Καλονί.
7: Θεά.
3: Καλονί.
7: Καλονί.
3: Και μας έλεγε ότι έλεγε δεν ήθελα, εγώ φοβόμουν, δεν ήθελα Ελλάδα, δεν. Και δεν ήθελα να φύγω από τα νερά μου, ήταν ωραία εδώ, εντάξει ήταν και θεά εδώ, στα οπα-οπα. Και λίγο νομίζω το ίδιο,
7: και εσύ το ίδιο
3: μου συνέβη. Τώρα με διάφορες ας πούμε αφορμές, ένας έρωτας, ένα παιδί και αυτά. Λέω ότι άμα το ήθελα πολύ θα είχα φύγει.
7: Ναι. Καλά, προφανώς.
3: Στα μικρά τα μου.
7: Η προσωπική σου ζωή ήταν πάντα συμβατή με το θέατρο και με τα υπόλοιπα
3: ναι,
7: που έκανες.
3: Συμβατή δεν τη λες.
7: Ναι.
3: Ήταν λίγο ταλαιπώρια
7: δηλαδή,
3: να τη συνδυάσω.
7: Ναι.
3: Γιατί ως φτιαξιά τα προσωπικά μου έρχονται πρώτα πάντα.
7: Mm.
3: Τα κυνηγάω.
7: Ναι.
3: Και όταν ας πούμε έχεις μια έντονη στιγμή στο θέατρο και ήμουν τυχερή και είχα έντονες στιγμές στο θέατρο. Υποχρεώσεις, σπουδαία έργα, σπουδαίες σκηνοθέτες.
7: Επιτυχίες, ναι.
3: Οπότε έπρεπε να είμαι focused εκεί. Πολλές φορές ερχόταν σε κόντρα, προσπαθούσα, έτρεχα, έπαθα, πάθαινα απόγνωση. Δηλαδή ήταν αστείο τώρα
7: δύσκολο
3: που βλέπω.
7: Αυτό, ναι.
3: Ήταν δύσκολο και αστείο.
7: Ναι. Και τώρα που το σκέφτεσαι, θα το ξανά έκανες, θα τα έκανες όλα για το θέατρο, δηλαδή να αφήσεις.
3: Νομίζω τα ίδια θα έκανα, γιατί η φτιαξιά είναι αυτή.
7: Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Δεν θα άφηνα κάτι από τα δύο. Είναι μεγάλοι έρωτες και τα δύο.
7: Ναι.
3: Οπότε δεν θα μπορούσα να θυσιάσω ολόκληρο ένα κομμάτι, είτε ολόκληρο το θέατρο, είτε ολόκληρο τον έρωτα, τη ζωή.
7: Ναι.
3: Την...
7: Όχι. Συνήθως οι ηθοποιοί αγαπάτε πολλά από αυτά από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο,
3: ναι,
7: τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά,
3: ναι,
7: που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
3: Ναι,
7: δηλαδή,
3: ναι,
7: μπορεί πολλές φορές να μην έχει πάει κάτι σούπερ, αλλά για σένα να είναι καταπληκτική. Από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο,
3: ναι,
7: τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά,
3: ναι,
7: που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
3: Ναι,
7: δηλαδή,
3: ναι,
7: μπορεί πολλές φορές να μην έχει πάει κάτι σούπερ, αλλά για σένα να είναι καταπληκτική,
3: ναι,
7: δουλειά.
3: Ναι.
7: Τι είναι, κοίταξε, για σένα το πιο ωραίο?
3: Είχα σε αυτά τα 44 χρόνια.
7: 44, έτσι.
3: 44. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλές οι όμορφες εμπειρίες.
7: Βέβαια.
3: Και οι όμορφες συναντήσεις με τους ανθρώπους, αυτό εννοώ,
7: ναι,
3: εμπειρίες.
7: Ναι.
3: Δηλαδή, πολύ όμορφες συναντήσεις. Δεν μπορώ να παραλείψω, ας πούμε, τον Στούρουα και τον Τζουλάτζε, που ήταν μαθητής του, δύο Γεωργιάνους υπέροχους σκηνοθέτες. Δεν μπορώ. Μου άνοιξαν,
7: ναι, ναι,
3: άλλο τρόπο ζωής.
7: Καλά, θυμάμαι, αλλά όταν είχε έρθει ο Στούρα εδώ να σκηνοθετήσει, είχε γίνει χαμός.
3: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι. Τα έχω ζήσει,
7: ναι,
3: αυτά.
7: Ναι.
3: Αλλά για κάποιους λόγους που δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω ψυχολογικά, τρεις μεγάλες μου στιγμές που επανέρχομαι συνέχεια στη μνήμη και είναι μόνο ευτυχία. Είναι το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» με τον Γρηγόρη.
7: Γρηγόρη Βαλτινό, καταπληκτικό, ναι, καταπληκτική, ναι, παράσταση, το έχω δει. Αυτό έχει δύο κορυφαίες παραστάσεις. Την Καρέζη με τον Καζάκο και σένα με τον Βαλτινό. Έχει παιχτεί πολλές φορές.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Πραγματικά. Τα έχω δει. Χαίρομαι. Και τα δυο και είναι το ένα, χαίρομαι, καλύτερο από το άλλο.
3: Χαίρομαι, ναι, γιατί ήταν, ναι, πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα.
7: Ναι.
3: Ήταν μετά η Μαργαρίτα Γκοτιέ, «Ταξιδεύει απόψε», που ήταν ένα όνειρο. Και επειδή έκανα και την παραγωγή, ήμουν μεθυσμένη από όλο αυτό. Πήγε πολύ καλά.
7: Ναι.
3: Αλλά το τι ζήσαμε είναι, μου έχει μείνει. Και είναι και το Λεωφορείο Πόθος στο Κουθουβουέ με την Blanche, που για μένα έπρεπε να έρθει και εδώ. Δεν χώραγε σε κανένα θέατρο.
7: Ναι.
3: Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Ήθελε ο Νικήτας Τσακέρλου, που ήταν διευθυντής, ναι, να το φέρει. Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Και είναι τρεις στιγμές. Τι να πω, ρε παιδί μου. Για μένα μεγαλείου συνεργασίας και έμπνευσης με τους άλλους.
7: Το καταλαβαίνω. Ομολογώ, δεν το έχω δει το.
3: Ναι, ναι. Μα γι' αυτό δεν το έχω
7: δει. Με σένα, ναι, το Λεωφορείο Πόθος είναι καταπληκτικό,
3: ναι,
7: έργο.
3: Ναι.
7: Και είναι ωραίο να παίζεις στην Blanche DuBois. Κακά τα ψέματα τώρα.
3: Ναι, ναι. Δεν την είχα. Είχα αντισταθεί στο να την ονειρευτώ.
7: Ναι.
3: Και μου χτύπησε την πόρτα.
7: Μάλιστα. Ναι. Είχες δει άλλες μεγάλες ερμηνείες στην Blanche πριν?
3: Μόνο στο.
7: Ούτε τη Μελίνα.
3: Μόνο τη Vivian Leigh.
7: Α, μόνο,
3: όχι,
7: ναι, ναι, ναι,
3: μόνο,
7: ναι,
3: τη Βιβλία, ναι,
7: ναι. Γενικά είσαι του κλασικού ρεπερτορίου περισσότερο. Έτσι δεν είναι?
3: Με γεμίζει, ναι, αλλά είμαι ανοιχτή στο σύγχρονο ή στο ξαφνικό ή,
7: ναι,
3: στο κουνημένο,
7: ναι,
3: ή στο. Όπως ας πούμε την προηγούμενη παράσταση με τη Βάνα την Πεφάνη, ο αδελφός μου ο Αμαντέους,
7: ναι,
3: που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με άλλους κώδικες και την είχα χαρεί, γιατί ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια θες κάτι, ένα δρόμο που να μην έχεις δοκιμάσει.
7: Σωστά.
3: Και είναι δύσκολο.
7: Σωστά.
3: Είναι
7: σωστά.
3: Δύσκολο, γιατί,
7: ναι,
3: ξέρεις, τόσα χρόνια όλο και έχεις δοκιμάσει πράγματα.
7: Βέβαια.
3: Και όταν μου δίνεται αυτό, το θεωρώ δώρο.
7: Και σε καταλάβαινε.
3: Κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή, χωράφια αχαρτογράφητα.
7: Ναι.
3: Μ' αρέσει.
7: Η τηλεόραση έκανε ένα μπαμ στην αρχή. Δεν θα έλεγα ότι εξαφανίστηκες μετά, γιατί έχεις παίξει αρκετά πράγματα, αλλά πάντως δεν είσαι από τα πρόσωπα που είναι συνέχεια στην τηλεόραση.
3: Όχι, ήτανε αραιά,
7: ναι,
3: και το ήθελα έτσι.
7: Το ήθελες έτσι.
3: Το ήθελα έτσι. Ναι. Δεν είχα κακές σχέσεις μαζί της, αλλά επειδή προείχε το θέατρο, αν ερχόταν κάτι που πολύ μου άρεσε, το έκανα.
7: Ναι.
3: Το έκανα. Μετά το «Κλείστα μάτια» ήταν 15 χρόνια που δεν είχε έρθει κάτι, δεν είχα την ανάγκη.
7: Εντάξει, έκανες μεγάλα πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια.
3: Ήταν ωραία.
7: Το «Κλείστα μάτια» ήταν επίσης.
3: Ήταν οι γυναίκες,
7: ναι,
3: ας πούμε,
7: ναι,
3: με τη Θέμηδα, τη φίλη μου. Ήταν διάφορα ωραία. Και επανήλθα τώρα με
7: αυτό, δύο-τρία
3: καθημερινά.
7: Αυτό που έπαιζε στο Open.
3: Ναι, τον έρωτα φυγά.
7: Τον έρωτα φυγά, ναι.
3: Ναι. Και τελευταία τώρα τη Γη της Ελιάς, ναι, που μόλις τελείωσε.
7: Καλά, η Γη της Ελιάς, ναι, ναι, βέβαια, φυσικά.
3: Θέλω να πω που είδα άλλο κώδικα, γιατί ήμασταν συνηθισμένοι αλλιώς. Άλλους χρόνους γυρίσματος, άλλες δυσκολίες, άλλα πράγματα που. Και εδώ μου άρεσε που τα μελετούσα.
7: Εξοντωτικό είναι το, το να κάνεις ένα σύριαλ, ειδικά καθημερινό, πρέπει να είναι εξοντωτικό.
3: Ναι. Μην λέμε αστεία τώρα.
7: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο, κακά τα ψέματα τώρα.
3: Όχι.
7: Απορώ με τους ηθοποιούς πώς καταφέρνουν και κάνουν και αυτό.
3: Φέτος το χειμώνα που είχα και θέατρο. Ναι. Δηλαδή δευτερότητα Αθήνα θέατρο και την υπόλοιπη εβδομάδα Κύπρο. Ήταν απλώς, δεν ξέρω, σαν κασκαντέρ αισθανόμουν.
7: Ναι. Σ' αρέσει να δουλεύεις ακόμα τόσο πολύ?
3: Όχι.
7: Όχι.
3: Μ' άρεσε πολύ για χρόνια.
7: Ναι.
3: Τώρα δεν θέλω.
7: Όχι. Ναι.
3: Δεν θέλω γιατί έρχονται άλλα πράγματα μπροστά.
7: Τι έρχεται
3: εκτιμώ
7: μπροστά,
3: πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια θορύβου και με την καλή έννοια και με την κουραστική. Εκτιμώ την ησυχία και να πεις ότι τώρα θέλω να κάνω ό,τι θέλω εγώ όλη μέρα.
7: Μάλιστα.
3: Δηλαδή. Και η παραμικρή υποχρέωση που άλλοτε θα μου ήταν φυσιολογική, με ενοχλεί.
7: Ξέρεις, οι άνθρωποι που το κάνουν, επειδή ανήκω και εγώ σε αυτούς που, που κάνουν συνέχεια κάτι, και όταν είναι το, αυτό που το επιδιώκω και εγώ πολλές φορές, το να κάνω τίποτα όλη μέρα αυτό που θέλω, πολλές φορές είσαι σε μια αμηχανία. Την αμηχανία του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να πρώτο κάνεις αυτό τον ελεύθερο χρόνο.
3: Να το πρώτο κάνεις, αυτό, ναι, αλλά θες πολλά να κάνεις.
7: Θέλεις πολλά να κάνεις. Διαβάζεις ακόμα?
3: Διαβάζω, διαβάζω. Υπάρχουν φάσεις που επειδή διαβάζω έργα και λοιπά, πάει πίσω η λογοτεχνία και τα άλλα. Υπάρχουν φάσεις που με πιάνει μια περιέργεια για, ξέρω εγώ, να μιλήσω με την αδερφή μου και να, που τα ψάχνει πιο πολύ για κβαντικά και βαρυτικά κύματα και κάτι επιστημονικά.
7: Που α, έχεις περάσει αυτό το στάδιο.
3: Ναι, ναι. Διάφορα τέτοια.
7: Τα καταλαβαίνεις δηλαδή αυτά, θες να μου πεις?
3: Όχι πολύ.
7: Γιατί είσαι της φιλοσοφικής, για μην τρελαθώ. Γιατί
3: πολύ,
7: εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου.
3: Αλλά κάπου το να προσδιορίσω το μαγικό πεδίο που από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι κάτι συμβαίνει που θα το λέγαμε μεταφυσικό και δεν είναι, είναι επιστημονικό. Με τρελαίνει αυτό.
7: Μάλιστα.
3: Με τρελαίνει.
7: Γενικώς είσαι του ορθολογισμού άνθρωπος ή.
3: Όχι, όχι.
7: Όχι.
3: Όχι, είμαι, του, άρα, είμαι του θεωρητικού και αφήνω ανοιχτές όλες τις πιθανότητες με μια κριτική σκέψη. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι βλέπω υπάρχει μόνο. Όχι. Ή απόδειξέ μου το μαθηματικά.
7: Ναι, ναι.
3: Γιατί μας διαψεύδει η πραγματικότητα συνέχεια.
7: Δηλαδή έχεις και διέστηση και τέτοια πράγματα πολλές φορές.
3: Μικρή είχα πολύ.
7: Είχες.
3: Πολύ. Αλλά επειδή ξέρεις πρέπει να την καλλιεργείς.
7: Δηλαδή πώς καλλιεργείς τη διέστηση?
3: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είσαι λίγο σε άλλους ρυθμούς.
7: Ναι. Είναι πόση διάστηση να έχεις άμα δουλεύεις όλη την ημέρα, σωστά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι από αυτά τα ωραία που έχεις φέρει.
3: Ποιος θα προτιμούσες?
7: Υπάρχει ένα στο οποίο έχει κάνει την σύνθεση ο Άντονι Χόπκινς.
3: Να το αφιερώσουμε γιατί το λατρεύω. Λέει και το βάλς συνεχίζεται.
7: Έτσι.
3: Είναι υπέροχος.
7: Άντονι Χόπκινς, μοναδικός.

0: Λοιπόν, Πέμι ζούνι μαζί μας. Αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε είναι δικές της επιλογές. Εδώ ακούσαμε μια σύνθεση του Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στην πολιτική τώρα, αν το πιστεύεις.
1: Γιατί?
0: Μετά από αυτό το βάλς.
1: Μια χαρά
0: δεν ξέρω πώς μου ήρθε, πώς εσύ αποφάσισες να χορέψεις, να χορέψεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της τέχνης και τα λοιπά. Πώς μπήκες στην πολιτική και μπήκες βγήκες βέβαια, όπως πολλές συχνά συμβαίνει μέσα στους καλλιτέχνες, που εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και ξέρουν και πράγματα και σκέφτονται, μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην πολιτική. Δεν ξέρω γιατί μπαίνετε και βγαίνετε πολλοί από εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Καταρχάς,
0: πώς και γιατί μπήκες στην πολιτική.
1: Ήταν χρόνια που.
0: Με το Πασόκ ήσουν. Ναι.
1: Χρόνια ήταν που με τσιγκλάγανε. Από το Πασόκ,
0: ναι, ναι.
1: Θέλαν πάρα πολύ κλπ. Ήμουνα στο Δήμο της Αθήνας 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Αντιπολίτευση έτυχε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση. Μετά ήταν το ασυμβίβαστο που δεν μπορούσα να παίξω στο θέατρο, οπότε έλεγα δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορώ. Μετά άρθηκε το ασυμβίβαστο και μου λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς.
0: Τώρα τι θα μου πεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και το 9 κάπως αποφασίστηκε και κατέβηκα. Δεν ξέραμε ότι.
0: Είχες κατέβει 2 λεπτά, είχες κατέβει το 4 στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας, νομίζω, ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αλλά σε μη εκλογική θέση.
0: Σε μη εκλογική θέση.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά ήρθε το 9, όπου εξελέγεις πια.
1: Ναι, ναι, ναι, στην, ναι, πρώτη Αθηνών.
0: Στην πρώτη Αθηνών.
1: Και δεν ξέραμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα της Χρεοκοπίας. Φυσικά κανείς δεν το ξέρει από εμάς. Ενώ νομίζω ότι τους υποψήφιους βουλευτές.
0: Καλά, ναι.
1: Και έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία. Αυτά τα 2 χρόνια που έμεινα, 2,5. Και ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι.
0: Δεν παρετήθηκα.
1: Θα σου πω. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι από όλους τους τομείς της σκέψης, της δουλειάς, των τεχνών, των γραμμάτων, πρέπει να είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Και εγώ έλεγα ότι όσο και αν δεν ξέρεις, ξέρεις κάποια πράγματα. Και πράγματι. Είχα περάσει μάλιστα να κάνω μια γρήγορη παρένθεση και ομόφωνα πριν παραιτηθώ από τη μορφωτικών υποθέσεων την Επιτροπή, ομόφωνα αρχές τέλη Γενάρη του 2012, παραιτήθηκα λίγες μέρες μετά, την απόφαση να θεσμοθετηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο, ναι.
1: Αυτό που άνοιξε τώρα και λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ασχολιόμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το έμαθε απλώς. Ναι. Λοιπόν. Απλώς όταν παραιτήθηκα μετά το παρατήσανε. Λοιπόν, και θεωρώ λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα. Αλλά ήταν πολύ ειδική η περίπτωση των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Και εγώ παραιτήθηκα γιατί διαφώνησα με τη διαχείριση και το χειρισμό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση, εντάξει, είχαν την ευθύνη η ηγεσία. Ο χειρισμός όμως αφορούσε και εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να βγω έξω να στηρίξω κάτι.
0: Ναι. Για το οποίο ουσιαστικά δεν ήσασταν καν ενημερωμένοι.
1: Και ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ. Έχω μια περίεργη σχέση με την αλήθεια λόγω τέχνης. Δεν θέλω δηλαδή να κοροϊδεύω το κοινό.
0: Ξέρεις,
1: δεν μπορώ. Μισό λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα.
0: Ναι,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Να προσπαθώ να λέω όση αλήθεια έχω αυτή τη στιγμή. Εκεί. Με αυτά που ήξερα και αυτά που έπρεπε να στηρίξω, εμποδιζόταν αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες σε πόσο πολύ δύσκολη θέση μπορεί να βρίσκεται ένας βουλευτής, στην ίδια ακριβώς θέση δύσκολη που βρίσκεται ένας πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, μεν που ψηφίζει τον βουλευτή, θεωρεί ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να ξέρει λίγο περισσότερα από αυτόν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί όμως ένας βουλευτής στη θέση ακριβώς που βρίσκεται ένας πολίτης, δηλαδή της πλήρους διάψευσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ήξερα, την πάτησα. Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την πάτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως νιώθει ο πολίτης μετά την κάλπη πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να νιώσει και ένας βουλευτής μετά την εκλογή του. Την πάτησα.
1: Σε εμάς ήταν
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε εμάς ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και.
0: Θα ξανάμπαινες τώρα στην πολιτική.
1: Όχι, τώρα δεν θα ξανάμπαινα.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να υπάρξει κάτι, κάποιος. Γιατί το παρακολουθώ έκτοτε σε απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Αλλά το παρακολουθώ. Κάτι που να μου δημιουργήσει την ασφάλεια ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτά που λέμε θα ισχύσουν. Στην πολιτική όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν.
0: Παραμένεις παρόλα αυτά στον ίδιο χώρο, πολιτικά,
1: φυσικά,
0: ιδεολογικά?
1: Φυσικά είμαι στην ευρύτερη αριστερά. Μάλιστα. Στον ίδιο χώρο είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και στεναχωριέμαι γιατί δεν είμαι η μόνη που δεν έχουμε έμπνευση για να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχολούνται και νεότεροι άνθρωποι, να έχουν το κουράγιο και τη θέληση να βοηθήσουν, γιατί είναι για μας. Είναι μια θυσία στην καριέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι είχα κλείσει, είχα τελειώσει.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Είπα και τώρα να δω τι θα κάνω.
0: Και να
1: σου
0: πω και την αλήθεια, κάνοντας μια επιλογή πολιτική δημόσια, έτσι, κάνεις και κάποιους.
1: Βεβαίως.
0: Φέρνεις κάποιους απέναντι, ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν απέναντι στο θέατρο.
1: Χάνεις, ακριβώς, ναι.
0: Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχουν φάσεις που η απογοήτευσή σου σε έχει οδηγήσει στον καναπέ την ημέρα των εκλογών, ή πάντα είσαι στην κάλπη? Ψηφίζεις πάντα?
1: Δεν διαλέγω καναπέ σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ό,τι και να είναι, μία γνώμη δώστη, ό,τι και να είναι δώστη, οφείλεις δηλαδή να το στηρίξεις αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όσες ενστάσεις και αναλύσεις και αν υπάρχουν, συμφωνώ, ναι, όχι ο καναπές, δεν θα ήθελα.
0: Τι είναι αυτό που σήμερα σε αποθεί και δεν θες να ασχοληθείς ξανά με τα κοινά? Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό το οποίο να μην πω σε αποθεί, αλλά σε μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, και σε κρατάει απ' έξω?
1: Γιατί...
0: σε κρατάει στη θέση απλώς του παρατηρητή, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει, κάτι μου φταίει.
1: Καταρχάς,
0: τι είναι αυτό που σου φταίει, τι έχεις ψάξει?
1: Καταρχάς, προτιμώ την τέχνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: καλά, αυτό είναι.
1: Όχι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι σοβαρό.
0: Γιατί νομίζω ότι και όταν μπήκε στην πολιτική προτιμούσες την τέχνη, ή όχι?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είπα θα τα αφήσω θα πάρω το ρίσκο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Δεν
0: μπορείς να τα κάνεις
1: τα
0: δύο.
1: Δεν πάει να επιτρέπεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Εγώ ήμουνα από το πρωί ως το βράδυ και τα χαράματα διάβαζα. Ας πούμε,
0: ναι, ή διάβαζες τα
1: χαράματα. Λόγω αίσθηση, ας πούμε, αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, προτιμώ σαφώς, γιατί στην τέχνη έχει το περιθώριο να δράσεις και να επιλέξεις εσύ τι θα πεις και τι θα κάνεις, να πάρεις όλη την ευθύνη, ενώ στην πολιτική εξαρτιέσαι. Εξαρτιέσαι και πρέπει να σέβεσαι αυτόν με τον οποίο μπήκες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, το οποίο επίσης είναι μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά ενός βουλευτή.
1: Ναι. Είναι.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι πιο ελεύθεροι και πιο έτσι, από φύση τους ανεξάρτητοι, λένε όχι στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι ή άνθρωποι από διάφορους χώρους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αξιολογότατοι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Στην πολιτική. Μην είμαστε.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ ωραίες φωνές.
0: Αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί δεν μπαίνει, σου λέει και κανένας επαγγελματίας κτλ. Γιατί δεν είναι διατεθειμένος πρώτον να θυσιάσει την ανεξαρτησία του.
1: Ναι.
0: Η οποία.
1: Και δεν είναι, δεν είναι ότι λένε μπήκες με αυτό το κόμμα που έχει αυτές τις γραμμές και αυτά τα όρια. Οκ.
0: Ναι.
1: Μετά όμως οι λεπτομέρειες, είναι ο διάβολος.
0: Και μετά στρατιωτάκια, ακούνι, τα μίλη, τα γέλαστα, το παίζαμε στο σχολείο. Δεν θέλουμε να το παίζουμε στη ζωή.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να βάλουμε τον Ακροβάτη.
1: Ναι.
0: Με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Γιατί καταρχάς η καταγωγή μου από την Κρήτη με σπρώχνει στο ότι με το που ακούω την προφορά λιώνω. Αλλά δεύτερον, αυτό το τραγούδι για το στίχο του, και να έρχεται να κολλήσει στη συζήτηση που κάναμε και σε όλα τα άλλα, με το στίχο του με έχει, κάθε φορά που το άκουγα έκλαιγα, με έχει σημαδέψει. Είναι σπουδαίος ο στίχος, ότι όταν είναι ο καιρός κόντρα έχει τιμή να πετάς.
0: Έτσι,
1: είναι πολύ σπουδαίος.
0: Καταπληκτικός. Μετά λοιπόν θα μας πεις αν έχεις κάνει στη ζωή σου ακροβασίες και ποιες.
2: Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Σκαϊνίδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η Πέμι Ζούν είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, ακούγαμε τον ακροβάτη του Γιάννη Χαρούλη και σε ρώτησα πριν αν θες να μας πεις αν έχεις κάνει ακροβασίες στη ζωή σου και ποιες ήταν αυτές. Και αν έχεις νιώσει στη ζωή σου και εσύ καμιά φορά ακροβάτης.
6: Ναι, το νιώθω συνέχεια. Συνέχεια, γιατί η ζωή μας είναι μια πρόκληση ανάμεσα σε σχέσεις, σε ποιότητες ανθρώπων, να ισορροπήσεις. Θέλω να πω...
5: Δύσκολο.
6: Είναι
5: αυτό.
6: Δύσκολο. Θέλω να πω, ο σεβασμός και αξιοπρέπεια πολλές φορές σε βάζουν ακροβατής στις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Π.χ. ένα εύκολο παράδειγμα.
5: Το είπες πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά πες το παράδειγμα.
6: Ναι, λέω, όχι, ναι, είπα, ναι, δεν είπα ακριβώς, αλλά λέω παράδειγμα, ναι, εύκολο που καταλαβαίνουμε όλοι. Προτιμώ τις ακροβασίες, τις κυριολεκτικές. Τέτοιες έχω κάνει στο θέατρο, είναι πιο ανώδυνες παρά τις ψυχικές.
5: Μα εκείνες είναι οι δύσκολες, οι ψυχικές.
6: Ναι,
5: οι ψυχικές
6: ναι,
5: είναι
6: ναι,
5: οι δύσκολες.
6: Έχω κάνει ακροβασίες κυριολεκτικές, ναι, μια χαρά, με ψηλούς παλμούς, αλλά...
5: Οι κυριολεκτικές εννοείς τώρα να ανέβεις στη σκάλα και να ισορροπείς, να κάνεις διάφορα τέτοια.
6: Ναι. Δύσκολα, τέτοια.
5: Εντάξει, εσύ έχεις κάνει και χορό, μην μας τα βγάλεις όλα. Εσείς, για εσάς είναι πιο εύκολο στους ηθοποιούς αυτό. Μην συζητάς.
6: Οι ψυχικές όντως είναι.
5: Τα άλλα όμως είναι δύσκολα. Τέτοιες έχεις κάνει. Ψυχικές.
6: Ναι. Επίσης όταν.
5: Με επιτυχία. Ή έχεις πέσει.
6: Νομίζω με επιτυχία.
5: Έχεις γκρεμοτσακιστεί, ας πούμε. Να το πω έτσι πιο ωραία.
6: Να σου πω κάτι. Επειδή όταν χρειαστεί. Πραγματικά χρειαστεί για κάποιο λόγο να ακροβατήσουμε στη ζωή. Δηλαδή να πούμε ένα ψέμα σε κάποιον αγαπημένο που είναι ζήτημα προστασίας ή ζωής και θανάτου. Γινόμαστε τόσο καλοί ηθοποιοί που ενώ ματώνει το φτερό που λέει και ο Χαρούλης, δεν γκρεμοτσακίζεσαι. Πετάς με ματωμένο φτερό, μα γι' αυτό ταυτίζομαι με το τραγούδι. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί στη ζωή όταν χρειαστεί.
5: Μετανιώνεις όταν έχεις πει έτσι πράγματα, έστω και μέσα σου να είσαι εκείνη την ώρα που το λες σίγουρη ότι θα το πω το ψέμα, θα το κάνω το

0: Ναι, θα κάνω κάτι που δεν πιστεύω.
1: Βεβαίως μετανιώνω, γιατί εγώ το ψέμα το θεωρώ δειλία. Δεν έχεις τα κότσια να στηρίξεις την αλήθεια. Άσε με τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και φυσικά και δεν τα έχω πάντα και εκνευρίζομαι.
0: Ναι.
1: Εκνευρίζομαι.
0: Και είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο και όταν μιλάμε για ψέματα συμβατικά ή αυτά σ' αρέσουνε. Γιατί ας πούμε τα συμβατικά ψέματα έχουν και λίγο πλάκα.
1: Έχουν
0: για να
1: είμαστε
0: ειλικρινείς.
1: Ναι, έχουν πλάκα.
0: Μας πάνε και στη ζωή λίγο, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Και δεν είμαι. Τελευταία δεν υπερτιμώ την αλήθεια.
0: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή, όπως λέει και η Μπλάνς. Θέλω λίγο μαγεία, δεν είναι ανάγκη να φάω την αλήθεια στη μούρη. Βέβαια, εγώ είμαι της αλήθειας γενικώς.
0: Ναι.
1: Για να μην απογοητευτώ μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάνω μια άμυνα αλήθειας για να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Έχεις φάει και ψευτιές, έτσι, οι οποίες σας έχουν πληγώσει, ας πούμε, λίγο.
1: Όχι, με έχουν πληγώσει λίγο. Δολοφονικές.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά εντάξει.
0: Η ειλικρίνεια πάντως είναι δύσκολο πράγμα στη ζωή.
1: Είναι δύσκολο. Θέλει κότσια.
0: Θέλει κότσια.
1: Δηλαδή θέλω να πω το απλό.
0: Θέλει κότσια και από σένα που είσαι ειλικρινής και από τον άλλον. Απέναντι στον οποίο είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί αυτό να τον.
1: Ναι.
0: Απλά να τον στενοχωρήσει.
1: Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, ας πούμε. Λέμε σε μια φίλη, ρίγαμε ότι συγγνώμη που δεν βρεθήκαμε, αλλά ήμουν αδιάθετη πραγματικά. Δηλαδή. Και ενώ βαριόμασταν. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια, ας πούμε. Ρε φίλη, βαριόμουν.
0: Ναι,
1: θέλω να πω είναι εύκολο το ψέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λες, δεν φταίει αυτή, δεν φταίει κανείς. Φταίει που δεν έχεις τα κότσια.
0: Εγώ έχω τύχει με φίλο μου να είμαστε, να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, να φάμε κάπου και στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τηλέφωνο, να τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να του λέει, ναι, από κάτω είμαι, εδώ προσπαθώ να παρκάρω κάπου. Και του λέω, ποιος είναι αυτός? Μου λέει, τίποτα, ένα στην Κηφισιά που πιστεύει θα πάω στο σπίτι του, αλλά δεν θα πάω. Και θα τον πάρω σε λίγο να πω ότι μου χάλασε το αυτοκίνητο.
1: Χοντρό.
0: Οπότε.
1: Χοντρό.
0: Ναι, χοντρό. Χοντρό. Αλλά είναι πόσο θράσος έχεις.
1: Ναι,
0: τελικά.
1: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Δεν μου έχει συμβεί τόσο πολύ τώρα, ξέρω. Οπότε μιλάς ποτέ.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα τι κάνεις στο θέατρο.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Και τι πρόκειται να κάνεις στη συνέχεια.
1: Δεν έχω συγκεκριμένο τίτλο.
0: Ναι.
1: Είμαι ακόμα σε υπέροχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις για ένα πράγμα, ένα έργο καταπληκτικό που έχω βρει για να σκηνοθετήσω με μια πολύ ωραία ομάδα 4 ατόμων και ψάχνουμε παραγωγό.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: μια και λες ψάχνουμε παραγωγό, παρένθεση. Όχι. Μακάρι να είχα. Αλλά εσύ όταν έχεις κάνει τον παραγωγό, το έχεις μετανιώσει?
1: Όχι, όχι, ήταν υπέροχο.
0: Α, εντάξει, ήταν okay. υπέροχο. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 4 άτομα λοιπόν,
1: ναι,
0: σε ένα σκηνοθέτη.
1: Με ένα καταπληκτικό έργο.
0: Ψάχνετε παραγωγό.
1: Ναι.
0: Το έργο τι είναι, ελληνικό, ξένο, τι?
1: Είναι ξένο και είναι τόσο πολύ του
0: καινούριο,
1: τώρα.
0: Παλιό.
1: Του τώρα.
0: Τι
1: είναι, του 21ου.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Είναι αυτό που ζούμε, η φρίκη, αυτή που ζούμε. Τέλος πάντων, με πολύ ωραίο τρόπο. Ενώ του πολέμου.
0: Ναι.
1: Είναι war project.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι war project.
0: Ωραία, πολύ,
1: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και επίσης είμαστε σε εξέλιξη σε κάποια πράγματα που ίσως παίξω εγώ. Mm. Όχι αμέσως το φθινόπωρο, λίγο πιο μετά. Αλλά επειδή δεν έχει κλείσει,
0: θεατρικά.
1: Να παίξω, ναι, θεατρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Κολλητά με
0: όχι
1: το προηγούμενο δεν κάνω ποτέ.
0: Φτάνει. Προσωρινά. Προσωρινά. Να κάνουμε.
1: Και λυπάμαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα να μπορώ να πω και κάτι.
0: Όχι, εντάξει,
1: αλλά ξέρεις, μέχρι να υπογραφεί
0: πάντα
1: κάτι.
0: Πάντα ρωτάω γιατί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αν έχεις να μου πεις κάτι, με χαρά θα το ακούσω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
1: Το καλοκαίρι φεύγω, πάω να βοηθήσω την κόρη μου στο Λονδίνο με τα μωρά.
0: Για πες μου το
1: να
0: αυτό.
1: Να τα ζήσω λίγο.
0: Η κόρη σου είναι η Ελεονόρα.
1: Ναι, η Ελεονόρα.
0: Ναι. Είναι στο Λονδίνο.
1: Ναι, ζει και εργάζεται εκεί πολλά χρόνια.
0: Τι κάνει εκεί, τι δουλειά κάνει?
1: Είναι οικονομικά της υγείας.
0: Δεν
1: είναι σε
0: ασχολεί.
1: Μια
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
9: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disk που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών, αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος, στους 93,8 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ κοντά σας την ίδια ώρα. Αναλύουμε γεγονότα, πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, αγαπητές κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα νομίζω ότι μας εμπέζει λίγο, η πολιτική επικαιρότητα. Κάποιοι παίζουν έτσι με τη λογική, κάποιοι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Και έτσι αυτά που παρακολουθούμε καθημερινά θα τα αναπτύξουμε μετά τον Αύγουστο μάλλον. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, τα μείζωνα θέματα θα τα προσεγγίζουμε. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε με αυτό την Δευτέρα, με καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Και βεβαίως ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και η αναπροσαρμογή του σε κάποια σημεία τα οποία εντοπίστηκαν λάθη, γιατί κάτι που γίνεται και δεν γίνεται έτσι σωστά, συστηματικά και με σχεδιασμό, γίνονται και λάθη. Και αυτά καλό είναι να διορθώνονται. Η εξωτερική πολιτική, η διεθνής επικαιρότητα μας ενδιαφέρει επίσης και θα το δούμε προσεχώς στις τελευταίες εκπομπές έτσι, αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Αλλά το άλλο που παρακολουθούμε, αυτό που διαμείβεται καθημερινώς, δηλαδή νομίζω ότι κάθε μέρα παρακολουθούμε να ξεβιδώνεται και μία βίδα από το καπάκι της λογικής. Έχουμε τώρα ένα θέμα που προέκυψε για την υπόθεση Νοβάρτης, έγινε μία καταγγελία στη Βουλή, μία υπόθεση που έχει μπει στο αρχείο, για μία υπόθεση που έχει αρχιοθετηθεί με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγγέλλονται και αρχίζουν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η αξιωματική αντιπολίτευση και τα νέα αναδυόμενα κόμματα και αρχίζουν να ξεβγεί η υπόθεση από το αρχείο. Λέει, διατείνεται το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Και να τους λες, μα μέσα σε αυτή την υπόθεση που έρχεται αρχιοθετηθεί είναι και ο Βενιζέλος. Να βγει, α όχι λέει ο Βενιζέλος, να βγει κατά περίπτωση υπόθεση. Βγαίνει ο Ελλάς, το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, το κύριο Τσίπρα, να βγει υπόθεση από το αρχείο, να ξαναρχίσουμε πάλι με την Νοβάρτης. Μία υπόθεση που κάποια στιγμή αποδείχθηκε ότι ήταν σκευωρία. Να ασχοληθούμε με την Νοβάρτης. Και την ίδια ώρα, λέγεται αυτό από το Ελλάς, την ίδια ώρα που στις καταγγελίες κοντονεί, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι μα υπόθεση αυτή εξετάστηκε και έχει μπει στο αρχείο. Και τους λες, να βγει και η υπόθεση του Κοντονή, αυτή η υπόθεση των κωδίκων, των ποινικών κωδίκων από το αρχείο. Α, όχι αυτή η υπόθεση. Καταλάβατε λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε έτσι να μας τρελάνουν. Εμείς θα ασχοληθούμε κάτι έτσι, πολύ ωραία θέματα, θέματα πολιτισμού, γιατί είναι καλοκαιράκι, γιατί έτσι διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτο και δεύτερο βαθμό, και πραγματικά είναι θέματα που αξίζει να τα συζητάμε, γιατί όλη αυτή η ενασχόληση με τα πολιτιστικά δρόμενα συμβάλλουν στη διατήρηση της παράδοσης μας και βεβαίως στην συλλογική μας ταυτότητα. Εδώ λοιπόν και θα ασχοληθούμε σήμερα με μια άλλη θεματική στο δεύτερο μέρος, γιατί ξέρετε, βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουμε ένα καύσωνα, ακολούθησε τον καύσωνα κάποιοι δυνατοί άνεμοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι μια περίοδος που είναι νοπές ακόμα οι μνήμες και αναφέρομαι στο Μάτι, στην τραγωδία στο Μάτι, αναφέρομαι στην καταστροφική φωτιά του 2023, κάτι που μας έμεινε έτσι εντυπωμένο στο συλλογικό μας έτσι υποσυνείδητο, μια τεράστια καταστροφή. Είδαμε όμως την ετοιμότητα έτσι των φορέων της περιοχής μας, της περιφέρειας, του Δήμου, την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και να θυμηθούμε ότι επιχειρήθηκε μιλάμε για μια πετυχημένη εκένωση 19.000 ανθρώπων, κατοίκων και επισκεπτών. Και μάλιστα αυτή η εκένωση έχει κριθεί από τις πλέον οργανωμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κάτι
3: που δεν ζενεύηκε δυστυχώς στο μάτι, γιατί στο μάτι ήταν όλος ο κρατικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι ήταν στον αυτόματο τότε. Λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θωμάτο, να μιλήσουμε σχετικά, γιατί είναι σε επιφυλακή και σήμερα, εχθές και σήμερα, υπάρχουν έτσι καιρικά φαινόμενα για τα οποία εφιστούν ιδιαιτέρως την προσοχή μας. Αυτά λοιπόν σήμερα εδώ με τον αγαπητό Ξάνθη, τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό συνεργάτη μου. Και βεβαίως κοντά μας η αντιπεριφερειάρχης διοικητικής μεταρρύθμισης, η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Και βεβαίως θα της ευχηθούμε, ανανεώθηκε η θητεία. Στα ίδια καθήκοντα, ξέρετε, η διοικητική, αγαπητέ, επειδή την δημόσια διοίκηση την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι το πρώτο τη τάξη, το Υπουργείο? Είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στην περιφέρεια το θέμα το διοικητικό είναι εφάμιλο το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και στο Δήμο. Τώρα βέβαια στο Δήμο έχει λίγο χαλαρώσει αυτός ο θεσμός του Αντιδημάρχου, γιατί χρέη για το συντονισμό και το ανθρώπινο δυναμικό έχει να λάβει Γενική Γραμματέας. Αλλά είναι κρίσιμος ο ρόλος της Αντιδημάρχου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Παίζει συντονιστικό ρόλο.
4: Αντιπεριφερειάρχη,
3: συγγνώμη, δεν πειράζει.
4: Η ρήμη του λόγου πολλές φορές.
3: Είναι νευραλγικός ο ρόλος σας, έτσι δεν είναι? Έχετε τις λειτουργίες των υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, το στρατηγικό σχεδιασμό, την συνεργασία με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες.
4: Φυσικά.
3: Γιατί όλα ξεκινάνε από το εσωτερικό. Κυρία Γιασιράνη, καλορίζικη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σιδεροκέφαλη.
4: Ευχαριστώ.
3: Και δημιουργική να είναι και αυτή η θητεία.
4: Ευχαριστώ, είναι κρίσιμος πάντως και ο χρόνος.
3: Καλώς ορίσατε βέβαια.
4: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμα φορά στην πολύ συνεξαιρετική και πολύ φιλόξενη εκπομπή σας, αγαπητή φίλη Νεκταρία. Και όχι μόνο στον πληθυντικό. Ναι, είναι ενδιαφέρον, είναι και σημαντικό το ότι παραμένω στα ίδια καθήκοντα σε μια περίοδο που και ο κώδικας έχει αλλάξει για τον αυτοδιοίκηση,
3: ναι.
4: Αφενός, αλλά αφετέρου αυτή την περίοδο, να ξέρετε, γίνονται και μια σειρά από τοποθετήσεις που αφορούν το στελεχειακό δυναμικό όλων των βαθμίδων στους ΟΤΑ. Μάλλον όχι, να το πω πιο σωστά. Γίνεται η επεξεργασία και η τοποθέτηση προσώπων σε επιτελικές θέσεις αυτή την περίοδο στην περιφέρειά μας. Δηλαδή τοποθετούνται οι νέοι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι είναι μια διεργασία την οποία έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τον ΑΣΕΠ. Δεν είναι μια διεργασία την οποία εμείς την υλοποιούμε. Υλοποιείται εξ ολοκλήρου και κατά αποκλειστικότητα από τον ΑΣΕΠ, γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος αλλά και την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ σχετικά με τους ανθρώπους που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους, και αυτή την περίοδο γίνεται αυτό το στάδιο της επιλογής των γενικών διευθυντών. Αυτό πρακτικά σημαίνει.
3: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο?
4: Ολοκληρώνεται πιστεύω ότι σε 1-2 εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί.
3: Είναι στην τελική ευθεία δηλαδή. Έχουν γίνει όλοι οι
4: διαδικασίες. Ήδη έχουν κάποιοι τοποθετηθεί στις θέσεις τους.
3: Ναι, γιατί είναι μια θέση που η οποία είναι καθαρά συντονιστική, καθαρά επιχειρησιακή θέση.
4: Είναι ακριβώς, είναι επιτελικές θέσεις αυτές. Και είναι και οι άνθρωποι με τους οποίους εμείς θα κληθούμε να κάνουμε και τον σχεδιασμό, αλλά να μας υποστηρίξουν στην υλοποίηση του προγράμματός μας και των πολιτικών που θέλουμε να εφαρμόσουμε.
3: Μάλιστα. Αγαπητέ.
5: Τίποτα. Απλώς η κυρία Γιασιράνη δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά η κυρία Γιασιράνη. Κατά την άποψή μου είναι νερός πολίτης. Και αυτό για μένα θεωρείται...
3: Υπερενεργός θα μπορούσαμε να πούμε.
5: Όπως βάλτε τους βαθμούς εσείς. Εγώ θεωρώ ότι είναι ενεργός πολίτης και νομίζω ότι τέτοιες χαρακτήρες και ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο σπανίζουν, δραστηριοποιούνται. Αγαπούν τη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο και το έχει αποδείξει περίτρανα. Άρα εγώ την βαθμολογώ μάλλον προς το 10, στο πεδίο όμως της ενεργούς πολιτικής.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
5: Για μένα απέχει πολύ από τη διοίκηση. Άλλο διοίκηση που η κυρία Χαρούλα θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα και από την ψήφο βέβαια του Δωδεκανησιακού λαού, αλλά η ενεργός πολίτης νομίζω είναι ένα χάρισμα το οποίο κερδίζεται και δεν διορίζεται.
4: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επισήμανση, αγαπητέ, γιατί είναι τιμή για μένα να το λες εσύ δημόσια και να λες για την να με αξιολογήσω ως ενεργό πολίτη. Γιατί ξέρετε, μετά από τα, όταν είσαι στην πολιτική πολλά χρόνια, κάποιοι πολιτικοί χάνουν και την επαφή με την κοινωνία, με τους ανθρώπους, δεν ακούνε ή έχουν μπει σε μία διαδρομή η οποία, τέλος πάντων, διαφορετική, να το πω έτσι. Εγώ προέρχομαι και από την κοινωνία της πολιτείας αφενός, αλλά ευχαριστώ που το επισημαίνεις, γιατί έτσι ακριβώς αισθάνομαι. Αισθάνομαι πρώτα πολίτης και λειτουργώ πρώτα σαν πολίτης και μετά σαν πολιτικός.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο είναι ενεργός πολίτης. Να, εδώ έχω τα μηνύματα. Περιμένετε, κύριε, σας βγάζουμε αμέσως. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ενεργός πολίτης, είναι και τοπικίστρια, έτσι. Η Χαρούλα Γιασιράνη αγαπάει το Νότιο Αιγαίο, αγαπάει τη Δωδεκάνησο, αγαπάει τη Ρόδο, αλλά περισσότερο απ' όλα αγαπάει τον Αρχάγγελο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ η γενέθλια γη. Λοιπόν, έχουμε γιορτή κουλουρίας, κυρίες και κύριοι. Ελάτε, τη γιορτή κουλουρίας την Κυριακή.
4: Την Κυριακή, 26 του μήνα.
2: Μη μας τα πείτε εσείς, έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Έθωνας, Αρχαγγέλου, εδώ. Πού τον έχουμε τον πρόεδρο? Σε δύο λεπτά έχουμε μαζί μας, θέλει μηνύματα. Λοιπόν, σε δύο λεπτά τον έχουμε στημένο τώρα και περιμένει. Αρχίστε λοιπόν, κυρία Γιασιράνη, έχει γίνει πλέον γιορτή της κουλουρίας. Αγαπητέ, θα έρθεις την Κυριακή, γιατί εμείς εδώ θα πάμε όλοι.
5: Πέρσι δεν έγινε πάλι γιορτή.
2: Ναι, έχω σε ετοιμότητα την Πονάρου. Εδώ θα μας πάρει η κυρία Γιασιράνη, θα είμαστε εκεί.
5: Είναι πρώτη σελίδα.
2: Έχουμε τον πρόεδρο, τον έχουμε. Βλέπουμε και το έχουμε και
4: αυτή είναι η αφίσα.
2: Η αφίσα είναι γιορτή κουλουρίας. Τι λέει, διαβάστε εσείς, γιατί.
4: Λέει ποιοι θα συμμετέχουν. Έχει ζωντανή μουσική με τη Χριστίνα Κόζο, τον Μανώλη τον Πλατή και τον Γιάννη τον Κλαδάκη. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο. Η γιορτή του η κουλουρία αυτή καθ' αυτή είναι το γαμήλιο φαγητό, είναι το πρώτο πράγμα στο τραπέζι του γάμου. Αυτό αντικατοπτρίζει και η γιορτή αφιερωμένη στην κουλουρία αντικατοπτρίζει για τους αρχαγγελίτες και το φαγητό που μας χαρακτηρίζει σαν χωριό, έτσι.
2: Είναι λοιπόν, το καθαρά παραδοσιακό.
4: Καθαρά παραδοσιακό.
2: Λοιπόν, είναι παραδοσιακό φαγητό και της Μεσαναγρού, αλλά και μάλιστα εγώ είχα μία εφεκτικότητα σχετικά με την άσπρη κουλουρία, κύριε πρόεδρε, που σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, αλλά πέρσι όταν δοκίμασα την κουλουρία της Αρχαγγελίου, θα έρθω και φέτος. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, Τσαμπίκο.
6: Καλησπέρα, Χαρούλα. Καλησπέρα, Νεκταρία. Καλά είμαστε σε περιεχόμενες οργανωτικές διαδικασίες και εργασίες για τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής.
2: Καλά, έχει γίνει θεσμός αυτό, λέω. Θα γίνει στον ίδιο χώρο, εκεί στο που έγινε και πέρσι.
6: Θα γίνει στο ναύλιο χώρο του Γυμνασίου Λυγίου Αρχαγγέλου. Ώρα έναρξης είναι 8 το βράδυ. Να σας πω δύο πράγματα για το έθιμο και για την κουλουρία.
2: Η κουλουρία είναι πλέον έτοιμη ή...
6: Όχι, η κουλουρία είναι...
2: Την ίδια μέρα
4: γίνεται το βράδυ.
6: Είχε παρασκευαστεί ένα μήνα περίπου πριν.
2: Ναι.
6: Και την Κυριακή το πρωί θα αρχίσει το μαγείρεμα. Πρωινές ώρες, οπότε το βράδυ θα είναι έτοιμη να... Θα διανεμηθεί για να σερβιριστεί στους παρευρισκόμενους στη γιορτή.
2: Ελάτε, μιλήστε μας, δώστε μας έτσι στοιχεία περισσότερα.
6: Η κουλουρία είναι μια, ως γιορτή είναι πλέον μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες γιορτές που συμβαίνουν στη Ρόδο. Έχει γίνει θεσμός. Στον Αρχάγγελο γάμος είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της κοινωνικής ζωής και συνδυοδεύεται από μια πλειάδα εθίμων. Και ένα από τα σημαντικότερα αίθημα του γάμου όσον αφορά τη γαστρονομία είναι πάντοτε η κουλουρία. Στον Αρχάγγελο γάμος χωρίς την κουλουρία δεν γίνεται. Έτσι. Είναι το παραδοσιακό μας έδεσμα, είναι το πρώτο ο πιάτος στο γαμήλιο τραπέζι και είναι μια παράδοση η οποία έρχεται από πολύ μακριά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να φροντίζουμε για να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια για στο Μουλά.
2: Αυτό είναι καθαρά, είναι μια εκδήλωση δηλαδή, την οποία επιμελείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος ή είναι σε συνεργασία.
6: Η οργάνωση ανοίγει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαγγέλου των Έθωνα. Βέβαια, συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου. μας στηρίζουν με την, σε διάφορα πράγματα και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο ότι ζητάμε σε ό,τι αφορά και το Σύλλογο αλλά και την Κουλουρία ειδικότερα είναι πάντα δίπλα μας.
2: Μάλιστα. Και βέβαια ο Σύλλογος έχει και άλλες δράσεις, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή.
6: Ο Σύλλογος, ναι, είχαμε το θερινό μας πρόγραμμα για το 2026, ξεκίνησε πριν ένα μήνα περίπου. Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, όπου εκεί παρουσιάστηκαν τα τμήματα του Συλλόγου, το παιδικό τμήμα του χορευτικού, υπό την διεύθυνση του κυρίου Μερκούρη Σαλονικιού. Χόρευσαν τα παιδιά από 6 ετών ως 15 περίπου σε τρία τμήματα και εκεί έκανε και την πρώτη του παρουσία το τμήμα Σαντουριού του Συλλόγου, ναι, με διδάσκο τον κύριο Παγιώτη Παπαδημητρίου, όπου για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που ξεκίνησαν τα παιδιά και έχουν κάτι σημαντική πρόοδο, ήταν σε θέση να παίξουν ένα κομμάτι μπροστά στο κοινό και να μας δείξουν ότι και η παράδοση του Σαντουριού, ενός παραδοσιακού οργάνου πολύ σημαντικού, συνεχίζεται στο Ναχάγγελο.
2: Και σημαντικό και το πλέον έτσι μελλοντικό όργανο.
6: Βεβαίως, είχε χρόνια να ακουστεί Σαντούρι στο Ναχάγγελο και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς σε αυτό το τομέα, διότι ακούστηκε από μικρά παιδιά.
2: Θα δούμε τέτοια, θα έχει τέτοια. Πέρσι είχε και χορευτικά δρόμενα από τα παιδιά, έχει, από τα μέλη του Συλλόγου. Ναι. Είχε έτσι μουσικά δρόμενα.
6: Θα σας τα πω τώρα.
2: Υπό την αιγύρια της Χριστίνας της Κόζα, ναι.
6: Ναι, ναι, θα σας τα πω τώρα. Η επόμενη μας εκδήλωση ήταν η κοπή της Κουλουρίας, η Παρασκευή της Κουλουρίας, σε ανοιχτή εκδήλωση. Μία δράση η οποία ήταν εκτός από την παραγωγική δραστηριότητα, είχε και τη μεταφορά γνώσης από τις παλαιότερες γενιές στις νεότερες για το πώς παρασκευάζεται η κουλουρία, πώς κόβεται, πώς ζυμώνεται, πώς στεγνώνει και όλη η διαδικασία να
2: γίνει από γενιά σε γενιά.
6: Αντικείμενο μάθησης από γενιά σε γενιά. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη δράση και αυτή. Στη συνέχεια είχαμε τον νησιώτικο Γλέντι με τη Μαρία Ναμαντερού για την ασφασία στρατηγού, μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, την οποία δεν τίμησε ο κόσμος θεόντος.
2: Δραστήριος ο σύλλογος, έτσι.
6: Αυτό δραστήριος και τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις γιορτές, η οποία είναι η γιορτή της Κουλουρίας.
4: Η κορονίδα κάθε χρόνο.
2: Πότε καθιερώθηκε, πρόεδρε, πόσα χρόνια τώρα έχουμε έτσι.
6: Είναι περίπου στα σχεδόν 15 χρόνια.
2: 15 χρόνια. Να σας πω πόσος κόσμος περνάει εκείνη τη μέρα, πόσο κόσμο μπορείτε να υποδεχθείτε, δηλαδή να δεξιώσετε.
6: Στρώνουμε για καθήμενος περίπου στις 1.300 θέσεις, 1.350 και από εκεί και πέρα υπάρχουν και καρέκλες
2: ελεύθερες. Και πόσες μερίδες κουλουρίας παράγεται.
6: Ορίστε.
2: Πόσες μερίδες κουλουρίες, αντίστοιχα.
6: Δεν μπορώ να σας πω σε μερίδες, δεν το έχω υπολογίσει.
2: Αλλά κανένας δυστυχώς δεν μένει, έτσι.
6: Τέσσερα μεγάλα καζάνια.
2: Κανείς χωρίς να φάει κουλουρία.
6: Τέσσερα μεγάλα καζάνια μαγειρεύονται κάθε χρόνο και σερβίρεται όλος ο κόσμος.
5: Τους συντελεστές μου.
2: Έλα, αγαπητέ.
5: Όχι, τους συναδέλφους που με μετέχουν, να ακουστούν τα ονόματα. Κύριε Κολανή, ποιοι βοηθάνε.
2: Έχει πάσα ο αγαπητός Ξάνθης.
5: Ποιοι βοηθάνε και καλό είναι να ακουστούν και οι συντελεστές που σας στηρίζουν.
6: Ναι, βεβαίως. Εννοείται από την πλευρά του Συλλόγου.
5: Βεβαίως από το Συλλόγου.
6: Από την πλευρά του Συλλόγου πρέπει και θέλω να ευχαριστήσω για το Διοικητικό Συμβούλιο.
5: Βέβαια.
6: Το οποίο απαρτίζεται από τον πρώην πρόεδρο κύριο Νίκο Κολιάδη, από τον Γιώργο τον Αργυράκη που είναι αντιπρόεδρος, τα κορίτσια μας, η Μεσίνα Παρδαλού, η Γεωργία Επέτα, η Μαρία Επέτα, ο Γιώργος Οντάκας. Είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια και τη στήριξη. Και επίσης είναι πάρα πολλά παιδιά, παιδιά κάθε ηλικίας και μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι εθελοντικά έρχονται, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, βοηθάνε στο Σύλλογο, βοηθάνε στην άρτια οργάνωση της εκδήλωσης. Στέκονται πάνω από πιεσταριές, είναι μέσα σε αυτοκίνητα, σε αποθήκες. Ό,τι χρειάζεται κάνουμε για να βγουν πέρα οι εκδηλώσεις.
2: Μάλιστα.
6: Τους υπερευχαριστούμε όλους.
3: Είπατε, Πρόεδρε, προηγουμένως ευχαριστήσατε την περιφέρεια, τον Δήμο. Πώς είναι δίπλα σας έτσι, πώς σας στηρίζει η περιφέρεια και ο Δήμος?
6: Θα μπούμε σε ειδικότερα κομμάτια. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και δημοσίως την κυρία Χαρούλα Γιασεράνη, που είναι αρρωγός πάντοτε στη δράση του Συλλόγου σε όλα τα πεδία και καθ' όλη τη διάρκεια που έχουμε ενασχόληση με το Σύλλογο εμείς, αλλά και παλαιότερα.
4: Δεν θα μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, Τσαμπίκο. Είναι δυνατόν? Όσες διοικήσεις και αν έχουν περάσει από τον Έθωνα ή από οποιοδήποτε άλλο σωματείο στον Αρχάγγελο και οπουδήποτε αλλού, εννοείται, ζητηθεί η αρρωγή μας ή η βοήθειά μου και προσωπικά, είναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βοηθήσω. Για όνομα του Θεού, τις καλές, θα το πω για πολλωστή φορά, Τσαμπίκο, να ακουστεί και δημόσια από εδώ και από την εκπομπή της Νεκταρίας της Μπύλη, τις καλές προσπάθειες οι οποίες αναβιώνουν και τη γαστρονομία, αλλά κυρίως πολιτισμό, έθιμα, παράδοση, δεν είναι δυνατόν να μην τις υποστηρίξεις.
3: Είναι υποχρέωση, υποχρέωση.
4: Και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του Έθωνα, χωρίς να θέλω να πω ότι οι άλλοι σύλλογοι δεν κάνουν καλή δουλειά, εξαιρετική δουλειά κάνουν όλοι. Αλλά ειδικά ο Έθωνας κάνει καταπληκτική δουλειά, γιατί δεν κάνει μόνο πανηγύρια ή γιορτές, κάνει και άλλη ουσιαστική επιστημονική δουλειά, την οποία παρουσιάζει κατά καιρούς. Δηλαδή το γλωσσικό ιδίωμα, τη φορεσιά, το ένα το άλλο. Δηλαδή βλέπεις με τους ανθρώπους με επιστημονικό
3: το παραμύθι που αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα. Ελάτε, συνεχίστε, όλα, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω.
6: Οπότε λοιπόν και ο Δήμος μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί να μας βοηθήσουν, και ο Δήμος ή η Περιφέρεια είναι κοντά μας, και οι άνθρωποι τους στις υπηρεσίες και οι αντιδημάρχοι μας και οι ερετοί, όλοι οι άνθρωποι μπορώ να πω ότι έχουν μια θετική προσφορά και αρρωγή προς το Σύλλογο. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και δημόσια. Τώρα την Κυριακή σας περιμένουμε.
3: Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου στις 8 η ώρα.
6: Να σας πω για δύο πράγματα για την γιορτή. Θα τραγουδήσει η Χριστίνα Ιγκόζα. Η δικιά μας η Χριστίνα, η οποία στηρίζει το Σύλλογο και η οποία έχει υπό την επιμέλειά της την παιδική νεανική χοροδία του Συλλόγου, την οποία και θα παρουσιάσει.
3: Θα το δούμε, πέρσι το απολαύσαμε, βέβαια. Ναι.
6: Μαζί της θα είναι ο Γιάννης ο Κλαδάκης, ο Μανώλης ο Πλατής, και επίσης θα παρουσιαστεί και το θύμα Μαντολίνου Λαούτου, το οποίο είναι υπό την επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Παπουρά, συντοπίτη μας, ο οποίος ασχολείται με τα μουσικά όργανα και διδάσκει στο Σύλλογο. Θα είναι και το χορευτικό ενηλίκο, να το απολαύσουμε γι' αυτό με τις χορευτικές του ικανότητες, υπό τον κύριο Μερκούρη Σαλονδιό, όπως ξαναείπαμε. Θα διανέμε το δωρεάν κουλουρία για όλους τους παρευρισκόμενους. Σας περιμένουμε στις 8 η ώρα. Χριστίνα Γκόζα, Γιάννης Κλαδάγης, Μανώλης Πλατής.
3: Μοναδική. Τι ωραία.
6: Γιώργος Σταπουράς.
3: Θα είμαστε εκεί.
6: Τάσος Σχολιός, Μιχάλης Σαβάκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Έθωνας. Θα σηκώσουμε ένα ξέχαστο κλέντι.
3: Αγαπητέ, θα πάμε. Λοιπόν, Πρόεδρε, μόνο μία παράκληση. Το τραπέζι που θα μας κρατήσεις να είναι δίπλα στην πίστα.
6: Να φοράτε παπούτσια εύκολα για χορό.
3: Εμείς είστε ένα χορηγό, ό,τι και να φοράμε, τον έχουμε το χώρο. Ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του συλλόγου σας. Συγχαρητήρια.
6: Και
3: να είστε πάντα άξιοι. Και να προάγετε έτσι τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, την ταυτότητά μας. Συγχαρητήρια.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ελάτε.
4: Εντάξει, ναι. Τώρα τι να πεις, να σας πω κάτι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Έθωνας, είναι ένας ιστορικός και παλιός σύλλογος, δεν είναι σημερινός. Πρέπει να πω ότι όλες οι διοικήσεις που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Τα τελευταία όμως χρόνια στη διοίκηση μπήκαν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι απλά ότι έχουν την όρεξη, αλλά είναι και οι ίδιοι πάρα πολύ ενεργητικοί. Κάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, καλές εκδηλώσεις, με προσανατολισμό σωστό, με τρόπο αυτό. Και να σας πω ότι οι ίδιοι δουλεύουν πάρα πολύ οι ίδιοι.
3: Εμένα, αγαπητέ, ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι βλέπεις την νεολαία να ασχολείται.
4: Αυτό είναι το κέρδος.
3: Και συγχαρητήρια και στους γονείς που παροτρύνουν τα παιδιά.
4: Και βάζουν στο παιχνίδι, ναι, τα νέα παιδιά, οι έτσι, παλιότεροι βάζουν έτσι στο παιχνίδι τους νέους και αυτό μεταβιβάζεται από γενιά σε
3: μα
4: γενιά.
3: Μα πέρσι σε αυτά τα μουσικά δρόμενα, τα χοροδιακά δρόμενα που παρουσίασε η Χριστίνα Εικόζα, είδαμε πολύ μικρά παιδάκια.
4: Πολύ μικρά παιδάκια, 5-6 χρονών,
3: βέβαια.
4: Να τραγουδούν το παραδοσιακό αρχαγγελίτικο τραγούδι.
3: Ναι, αυτή είναι το πιο
5: λαλιά. Είναι η Κόζα που έλκει. Είναι και η κυρία Κόζα που έλκει.
4: Μα φυσικά.
5: Δηλαδή, σαν και ο κύριος Πλανδάκης που το φιλοξενήσατε και το γιο του, θυμάμαι.
4: Ναι, όλα.
3: Θα έχω πάλι άλλο μουσικό.
5: Ο γιος Πλανδάκης δεν ήταν εδώ μαζί με την Τριάδα.
3: Ο Παράσχος. Ο Παράσχος, σούπερ. Παράσχος. Με το λαούτο. Μάλιστα. Κύριε Καλπακίδη, τι κάνω? Πάμε στη διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένες. Θα έρθουμε σε λίγο με ένα έτσι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είπαμε ότι το θέμα των διοικητικών είναι πυλώνας στο Δήμο. Αλλά επίσης πυλώνας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και η αντιδημαρχία, είναι και τα τμήματα πολιτικής προστασίας. Γιατί η πολιτική προστασία φροντίζει, πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα, σε πρόληψη, να φροντίζει γιατί έχει αρμοδιότητες που άπτονται τις ανθρώπινες. Ζωής, έχει της ανθρώπινης, της περιουσίας των πολιτών και βεβαίως η μέγιστη υποχρέωσή της είναι η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Επομένως λοιπόν είναι κρίσιμος και ο ρόλος του αντιδημάρχου, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να είναι πάντα η υπηρεσία του σε ετοιμότητα και βεβαίως να έχει καλή συνεργασία με άλλους φορείς και με άλλους τομείς της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η περιφέρεια, όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική, η σύλλογη εθελοντική και όχι μόνο. Θα τα αναλύσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι.
7: Κόσμος 938.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
13: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
13: και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
18: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος 93,8. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο. Προτού όμως, και μάλιστα γι' αυτό ανοίξε κύριε Καλπακίδη το πάνελ, γι' αυτό είναι εδώ ο συνεργάτης μου, γιατί πάντα πραγματικά κεκτημένη ταχύτητα μου διέφυγε. Θέλω να αναφερθώ, εχθές είχαμε τα αποτελέσματα των σχολών, των Πανελληνίων Εξετάσεων και θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια για την επίδοσή τους, συγχαρητήρια για τις επιτυχίες τους, συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που έδωσαν. Γιατί κάποια παιδιά μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους από τη σχολή που πέρασαν ή να μην έχουν περάσει καθόλου. Τίποτα. Είπαμε, οι Πανελλήνιες είναι μια διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός και ούτε του καθενός η αξία, οι δυνατότητες κρίνονται από 3 ώρες εξετάσεων. Ωστόσο θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην πρώτη των πρώτων, στην άριστη των αρίστων, την πατριώτισσα μας από εδώ, την Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, είναι κόρη καλής φίλης της Ειρήνης της Αγγελίδου, που μας τιμά πολλές φορές εδώ στην εκπομπή με την παρουσία της, όποτε τη ζητηθεί, με ασμένος και με μεγάλη προθυμία να συντράμει στην εκπομπή μας με τις ιατρικές της γνώσεις. Το παιδί αυτό είχε μια εξαιρετική επίδοση. Γι' αυτό τη λέμε η πρώτη των πρώτων, 19.700 μόρια, λίγο πας ακόμα λίγο πιο πάνω πας, μάλλον είναι ακατόρθωτο το ακόμα λίγο πιο πάνω. Πρώτη θέση στην ιατρική σχολή
1: Αθηνών.
0: Συγχαρητήρια στο παιδί αυτό, μας κάνει περήφανος, έκανε περήφανος αρχικά την οικογένειά της, τους φίλους της, τους μαθητές της, τη ροδιακή κοινωνία, όλους εμάς που την αγαπάμε και πραγματικά της ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχει καλές σπουδές το παιδί και να διαπρέπει πάντα και να αριστεύει πάντα. Λοιπόν, κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Καλπακίδη?
1: Να συγχαρούμε και εμείς όλα τα παιδιά, τα Ροδιτόπουλα και τα παιδιά από τα Δωδεκάνησα, τα οποία πραγματικά για μια ακόμα φορά, πέρα από το, εκτός από την προσπάθεια που ήταν πραγματικά εξαιρετική και πάρα πολύ συστηματική, βλέπετε οι επιτυχίες των παιδιών της περιοχής μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ ψηλά
0: διαχρονικά
1: τα ποσοστά.
0: Διαχρονικά.
1: Έχουμε επιτυχίες στις πανελλαδικές, με λαμπρές έτσι επιτυχίες θα έλεγα κάποιες φορές. Μεταξύ αυτών δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία πέρασαν με τις πρωτιές, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που έδωσε έχει περάσει σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει, εκτός από τα ίδια τα παιδιά που τα συγχαίρουμε και τα καμαρώνουμε μαζί με τους γονείς τους, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την υποστήριξη των γονέων απέναντι σε αυτά τα παιδιά που έκαναν την προσπάθειά τους
0: και
1: των εκπαιδευτικών που επικουρούσαν συνέχεια την μελέτη τους και τις προσπάθειές τους, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο, δεν υπάρχει και περίπτωση ένα παιδί από μόνο του ολομόναχο να φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει λοιπόν υποστήριξη από την οικογένεια, υποστήριξη και από το σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχολικές μονάδες, πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς.
0: Πιο σύντομα, κυρία Γιασιράνη, έχουμε τον Αντιδήμαρχο. Αγαπητέ, 153 φοιτητές έρχονται στο τμήμα
1: Μεσογειακών Σπουδών.
2: Καλή δάσκαλη.
0: Θα τον έχουμε τη Δευτέρα τον κύριο.
2: Χαιρόμαστε από το εξειδικευμένο τμήμα. Χαιρόμαστε για το
1: εξειδικευμένο.
0: 153 είναι ένας καλός
2: αριθμός. Από
0: 43. Μπράβο, μπράβο.
2: Μεγάλη.
0: Δεν είναι και τυχαίο το τμήμα Μεσογειακών.
2: Στην ελκυστικότητα του θυμάτων.
0: Και τα πτυχιακά του και τα μεταπτυχιακά του.
1: Και η εξωστρέφεια έχει παίξει
2: ρόλο.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Μιχάλης Θωμάτος είναι κοντά μας. Αντιδήμαρχε, καλό απόγευμα, σας ευχόμαστε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς και αύριο θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη μέρα σε κατηγορία επικινδυνότητα.
0: Είμαστε σε κατηγορία επικινδυνότητας. Είπαμε προηγουμένως για το πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος σας, γιατί πρέπει να διαθέτετε γνώση του θεσμικού πλαισίου, επιχειρησιμική ετοιμότητα, ικανότητα συντονισμού. Τώρα δεν είναι φιλοφρόνηση αυτό, αντιδήμαρχε. Νομίζω ότι υπηρετείτε το ρόλο σας επάξια και με την απόλυτη ικανότητα, και αυτό είναι κοινή πεποίθηση και κοινή γνώμη όλων. Ακούγονται πάρα πολλά θετικά από όλους για το έργο που επιτελείτε. Και σας χαίρομαι γι' αυτό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Από την πρώτη στιγμή, από τον ορισμό που μας έκανε ο Δήμαρχος, δεν είμαι μόνος μου στο γραφείο, είναι μαζί και ο αναπληρωτής αντιδήμαρχος, ο κύριος Μενεγάκης, ο Κώστας.
0: Επίσης ικανότατος, ναι, ο Κώστας.
3: Από την πρώτη στιγμή πραγματικά έχουμε αφοσιωθεί πάνω στην πολιτική προστασία. Η καταγωγή μας και των δύο είναι, εμένα από τη Σορονή, ο Κώστας είναι από τα Σιάνα. Είμαστε σε χωριά, έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια φωτιές, καταστροφές, οπότε αφιερωθήκαμε, κάτσαμε, διαβάσαμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολή σε αυτό. Έχουμε αφοσιωθεί να κάνουμε την καλύτερη πολιτική προστασία στην Ελλάδα να την έχει ο Δήμος μας.
0: Μάλιστα. Δώστε μας έτσι λίγο, επειδή είπατε είμαστε σε τέταρτη μέρα επικινδυνότητας λόγω φαινομένων αέρα, έτσι.
3: Είναι ο συνδυασμός, είναι ο συνδυασμός της υψηλής έντασης των ανέμων με χαμηλή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. Αυτός είναι ο συνδυασμός ο οποίος εξετάζει η Επιτροπή, οι ειδικοί μετεωρολόγοι, καθώς και πυρομετεωρολόγοι που υπάρχουν πλέον, όπως και ο Δήμος έχουμε μια συνεργασία με την ομάδα Flame, που είναι οι ειδικοί πυρομετεωρολόγοι που μας δίνουν τα δεδομένα αυτά σε καθημερινή βάση. Ο συνδυασμός αυτός είναι που διαμορφώνει την κατάσταση και έχει γίνει κατηγορία 4. Όπως είπα, θα έχουμε και αύριο όλες οι υπηρεσίες. Εδώ πέρα θέλω να ενημερώσω και να τονίσω ότι η πολιτική προστασία δεν είναι ουσιαστικά ένα ξεχωριστό τμήμα στο Δήμο Ρόδου. Η πολιτική προστασία, μια βασική αρμοδιότητα που έχει, είναι να ενημερώσω

0: ενεργή μάχη των νέων νομοσχέδιων.
1: Ακριβώς, ως προς την εφαρμογή του σας το ρώτησα αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν εγκεκριμένα τα σχέδια, είναι το Ιόλα ως δάρδανος, Ιόλα ως είναι για φωτιές, δάρδανος για πλημμύρες, εγκέλαδος για σεισμό και το βορέας. Αυτά τα τέσσερα είναι τα βασικά σχέδια τα οποία προβλέπεται από την νομοθεσία το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε ένας δήμος. Τα έχουμε φτιάξει από το 24 και από το 25. Αυτή τη στιγμή το 26 θα προβούμε στην επικαιροποίηση των δύο σχεδίων, του Ιόλαος και για πλημμύρες στο Δάρδανος, και φέρνουμε μια καινοτομία η οποία τα σχέδια αυτά δεν θα είναι σε σελίδες μόνο, mm-hmm. θα τα ψηφοποιήσουμε και θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε τμήμα μέσα στο Δήμο, mm-hmm. με μια γρήγορη αναζήτηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος που θα έχεις για να ανταποκριθείς σε οποιοδήποτε πρόβλημα, με μια γρήγορη αναζήτηση να βλέπει τι πρέπει να κάνει κάθε μια υπηρεσία. Είναι συνδυασμός, γιατί σε μία εκένωση πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι υπηρεσίες.
1: Υπάρχουν έτσι οργανωμένα συντονιστικά προγράμματα, γιατί αναφερθήκαμε και στην πετυχημένη εκένωση που έγινε το 2023. Είναι σε ετοιμότητα πλέον ο Δήμος, η πολιτική προστασία σε τέτοια προγράμματα.
2: Τέτοια μέρα ήταν
1: η Παναγία μου.
2: Εγγένεια.
1: Ναι, να βλέπω το πρόγραμμα.
2: Ναι. Ιούλιος.
1: Ναι, Αντιδήμαρχε.
2: Ναι.
0: Σωστά, ένα σχέδιο οργανωμένης προληπτικής εκένωσης ενός οικισμού πρέπει να συμμετέχουν όλα τα τμήματα όπως είπα και βασικά ας πούμε στην περσινή φωτιά που είχαμε εντός του οικισμού Μαλώνα. Από την πρώτη στιγμή, καθώς είχαμε την αναφορά για πυρκαγιά εντός οικισμού, είχε ενημερωθεί η πρόνοια, το ρόδα, είχαμε ξεκινήσει κατευθυνόντουσαν λεωφορεία προς την περιοχή σε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο σχεδιασμό στο Δήμο, το οποίο δεν περιμένουμε να φτάσουμε στην τελευταία στιγμή. Σε κάθε ένα συμβάν αξιολογείται αμέσως και αρκετές φορές, όπως βλέπετε και έχει συμβεί, βλέπετε αρκετές δυνάμεις έξω στον δρόμο, αρκετά οχήματα τα οποία λειτουργούν παρόλο που δεν χρειάζονται, αλλά ο σχεδιασμός μας είναι αυτός, να κινητοποιούνται όλες οι μονάδες, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, ναι. ώστε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε χειρότερο θα εξελιχθεί.
1: Πώς συνεργάζεται ο Δήμος, η πολιτική προστασία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με τις άλλες υπηρεσίες?
0: Απευθείας
1: εμπλεκόμενες βέβαια υπηρεσίες, ναι, όπως λέμε γιατί με την αστυνομία, με την πυροσβεστική. Ναι.
0: Αμέσως οποιαδήποτε αναφορά είτε για εξακρίβωση καπνού, το οποίο αρκετός κόσμος δεν το πιστεύει, αλλά έχουμε καθημερινά. Μπορεί να λειτουργεί ένα χωματουργικό μηχάνημα, ακόμα και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα βγάλει πολύ καπνό και περνάει από μια περιοχή, ας πούμε, τον Άι Γιάννη στις Καλυφιές. Τα πυροφυλάκια, είτε drone είτε οι θερμοκάμερες εντοπίσουν κάτι και γίνει μια αναφορά, αμέσως ενημερώνονται όλες οι υπηρεσίες. Έχουμε φτιάξει και ένα δίκτυο μέσα από ομάδες Viber, ναι. οποίο οποιαδήποτε αναφορά φτάσει στην πυροσβεστική υπηρεσία στο κέντρο, είτε στο 112, 199 και μας ενημερώσουν, εμείς ενημερώνουμε όλες τις υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και τηλεφωνική ειδοποίηση αναλόγως με το τι θα χρειαστεί να κινηθεί πρώτο, και συνεχίζουμε μετά ανάλογα με την εξέλιξη. Η συνεργασία πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή με όλους τους φορείς και καθημερινά βελτιωνόμαστε. Αντιλαμβάνεστε μέσα από αυτά τα λίγα που σας είπα, γιατί μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες, ότι είναι συνδυασμός πολλών ατόμων μαζί, πολλών υπηρεσιών, πολλών ξεχωριστών μονάδων και απαιτείται επανάληψη, συνέχεια, εκπαίδευση και θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με την ημέρα, με την τριβή. Κάθε φορά παρατηρούμε κάτι που ίσως να μην λειτουργήσε καλά, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε την επόμενη.
1: Έχετε, Αντιδήμαρχε, νομίζω έχετε πιάσει το νόημα και μετά θα το αναλύσω αυτό που λέω τώρα, γιατί η θέση σας δείχνει επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, γιατί όταν ακούς τον άλλον,

0: Τον ακούτε, κύριε Γιασιράνη, κύριε αγαπητέ, έναν αιρετό να σου λέει ότι κάθισα και διάβασα, κάθισα και μελέτησα και κάθισα και μετά από αυτά για να οργανωθώ, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω σχετικά, επειδή είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αναφερθήκατε έτσι στις θερμικές κάμερες. Έχετε σχέδιο για περαιτέρω έτσι μέσων, ψηφιακών μέσων, μέσων που ενισχύονται και με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κύριε, έλα αγαπητέ, να με προσθέσω, περιμένετε όποιος θέλει πάρει το λόγο.
2: Ο κύριος Βαρέλης, θυμάμαι κύριε Θωμάτο, πέρσι τέτοια εποχή, έχει πει ότι θα πετάξω κάποια ντρόουν με αισθητήρες ώστε να ανακαλύπτεται αυτό το σε συνδυασμό με την κουβέντα του κύριου Μπίλη. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για να αισθανόμαστε ακόμα περισσότερο ασφαλείς?
0: Ναι, ελάτε να την ετοιμάσετε.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή στον επικρισιακό σχεδιασμό, ο οποίος λειτουργεί στην αντιπυρική περίοδο, είμαστε στην ευχάριστη θέση. Έχουμε τα δύο ντρόουν τα οποία έχουν την πτυτική ικανότητα και λειτουργούν από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτώβρη και είναι σε πτήση 24 ώρες. Να σκεφτείτε
2: ότι εντρεύουν, η διάρκεια... Ποιες περιοχές καλύπτουν?
3: Το ένα είναι στην περιοχή Καλόπετρα, πάνω από την κοιλάδα Πεταλουδών. Και το άλλο είναι στη Ζωοδόχου πηγή. Είναι από τη μεριά των Σιανών που ξεκινάει το δάσος στην Κινησάλα. Αυτά τα ντρόουν έχουν πτυτική ικανότητα 45 λεπτών, 40 με 45 λεπτών. Από εκεί και πέρα θα προσγειωθούν, 2 λεπτά αλλάζουν οι μπαταρίες και ξανασηκώνονται. Και όλο αυτό συμβαίνει 24 ώρες, από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ και έχουμε πλήρη εικόνα, όχι εμείς, ο Δήμος έχει πλήρη εικόνα, το ΕΣΚΕΔΙΚ πρώτα απ' όλα στο Υπουργείο, το οποίο τη μεταφέρει στους διοικητές Δωδεκανήσου, στον περιφερειακό διοικητή φυσικά Δωδεκανήσου και στο διοικητή Ρόδου. Οπότε από εκεί λαμβάνουμε και εμείς οποιαδήποτε εικόνα και, κινητοποιείται ο μηχανισμός για εξακρίβωση. Και εμείς από το Δήμο έχουμε μια μελέτη έτοιμη. Ο συνδυασμός που είναι οι τρεις σταθερές κάμερες με τα δύο ντρόουν από το Υπουργείο, θέλουμε να αυξήσουμε αυτή την επιτήρηση πάνω στο νησί. Η ιδανική μελέτη μέχρι στιγμής είναι για 8 κάμερες σταθερές και για 4 ντρόουν σύνολο στο νησί. Έτσι θα έχουμε πλήρη εικόνα σε όλο το νησί και κυρίως στις πιο ευαίσθητες περιοχές.
2: Πότε θα εφαρμοστούν οι 4 επιπλέον ντρόουν και κάμερες? Πότε θα εφαρμοστεί το σχέδιο σας ολοκληρωμένο?
3: Ευελπιστούμε από το 2027, αν τα καταφέρουμε, και είμαστε από την αρχή της αντιπυρικής του 2027. Ξέρετε, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ακριβά και πρέπει να φέρουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα, εδώ είναι το Υπουργείο. Μία τελευταία ερώτηση να δώσω και μετά θα δώσω το λόγο και στην Αντιπεριφερειάρχη. Επειδή το 2000, θα κάνω μία αναδρομή στο 2023, γιατί αυτό που εντυπωσίασε την περαιτέρω ήταν και η συνδρομή των εθελοντικών οργανώσεων, αντιδήμαρχε. Και μάλιστα κάναμε πάρα πολλές εκπομπές με αφορμή αυτό το μέγιστο ενδιαφέρον που έδειξαν εδώ οι συμπατριώτες μας που έτρεξαν. Έμειναν μερόνυχτα έξω στη φωτιά. Έχετε πρόγραμμα αξιοποίησης, γιατί το συζητούσαμε ότι αυτές οι οργανώσεις, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αξιοποιηθούν από το Δήμο με τον τρόπο που ο Δήμος θα φροντίσει να τους αξιοποιήσει. Υπάρχει ένα τέτοιο σχετικό πλάνο πάνω σε αυτό?
3: Ωραία, θα σας πω τι έχει γίνει από το 2023, γιατί το πολύ σημαντικό, αναφερόμαστε αρκετές φορές όλοι για τους εθελοντές οι οποίοι συμμετείχανε το 2023. Το 2023 ήταν 4 πιστοποιημένες ομάδες επάνω στο νησί. Το πολύ σημαντικό έπειτα το 2023, ό,τι έγινε εκείνες τις 12 ημέρες, είναι ότι συνεχίζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 11 πιστοποιημένες ομάδες δασοπυρόσβεσης, οι οποίες παρακολουθούν την εκπαίδευση από το Υπουργείο, είναι ενταγμένες στο Μητρό, στο Υπουργείο. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμαρχος, εγώ, ο Μενεγάκης, όλο το γραφείο, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουμε αγκαλιάσει τους εθελοντές και προσπαθούμε να τους βοηθάμε καθημερινά. Μπράβο. Έχουμε μία επαφή μαζί τους, έχουν οριστεί αρχηγοί από κάθε μία εθελοντική ομάδα και εδώ θέλω να δώσω μεγαλύτερη αξία στον εθελοντισμό, γιατί στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης πολλοί κόσμος θα πάει να βοηθήσει. Έπειτα, Έπειτα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει τόσος κόσμος, η δύναμη αυτή τη στιγμή των πιστοποιημένων εθελοντών επάνω στο νησί ξεπερνάει τα 250 άτομα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
0: Ακριβώς,
3: το οποίο τους έχουμε δίπλα μας, γιατί θα μπορώ να επεκταθώ, αλλά χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Η νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα από το Δήμο και έχουμε 5 μήνες το προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τους υπόλοιπους 7 μήνες σαν πολιτική προστασία δεν έχουμε προσωπικό. Και όλο το χειμώνα, αν θυμάστε πολύ καλά, που είχαμε τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, λειτουργούσαμε με εθελοντές. Βγαίναν το βράδυ έξω εθελοντές, μεταφέρανε τα κλαδιά, τα δέντρα, κλείναμε δρόμους σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, ιρλανδικές διαβάσεις. Νομίζω ότι το έχω κάνει και μια ανάρτηση, ότι το ευχαριστώ, θεωρώ πλέον ότι είναι πολύ μικρό.
0: Δίνω τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Γιασιράνη. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά και το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης. Καταρχάς, ακούτε τον κύριο Θωμάτο που λέει: έχουμε πολλά να δω, αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα ο κύριος Θωμάτος ήταν καλεσμένος να είναι εδώ μαζί μας. Στην αρχή το δέχτηκε. Στη συνέχεια έκανε δεύτερη σκέψη και λέει: όχι κυρία Μπίλη, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, γιατί είναι ημέρα επικινδυνότητας και δεν μπορώ να απομακρύνομαι από το επιχειρησιακό μου πεδίο. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Ελάτε κυρία Γιασιράνη.
4: Καταρχήν να πω και εγώ για τον Μιχάλη τον Θωμάτο ότι, επειδή και έχω και προσωπική αντίληψη για το ότι η δουλειά που κάνει είναι εξαιρετική δουλειά στον τομέα του.
0: Το λένε όλοι.
4: Ναι, όλοι το λένε, και να σας πω κάτι, ο καθένας πρέπει να παίρνει και αυτό που του αναλογεί. Ωραία. Θα πω όμως και θα προσαυξήσω σε όσα είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, στο γεγονός ότι αν πάμε πίσω στο 23, οι πιστοποιημένες ομάδες που μπορούν να επιχειρήσουν κάτω από την ομπρέλα και τη διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν 4, δηλαδή εκπαιδευμένοι εθελοντές. Και τι θέλω να πω με αυτό? Από τη στιγμή που μπαίνει ένας άνθρωπος, πάει στη φωτιά ή σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, πρέπει να είναι ο ίδιος εκπαιδευμένος. Δεν μπορεί να πάει ο άλλος με τη σαγιονάρα, γιατί τα είδαμε και αυτά στις φωτιές του 23, έτσι. Πηγαίνανε, ερχόντουσαν στις φωτιές στα μέτωπα με τη σαγιονάρα, με το κοντό το παντελόνι, με κανένα μέτρο προστασίας. Αυτό δεν είναι εθελοντισμός, αυτό είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, και να μην παρεξηγηθώ και όλα για αυτό που θα πω. Βεβαίως πήγαν οι άνθρωποι με όλη την καλή τους την καρδιά, με διάθεση προσφοράς, να βοηθήσουν, να κάνουν. Ωστόσο όμως, αν οι ίδιοι δεν είναι προστατευμένοι, βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Και όχι μόνο τον εαυτό τους και άλλους, γιατί θα τρέξει κάποιος να τους βοηθήσει.
4: Ακριβώς.
0: Και βάζουν έναν
4: λοιπόν,
0: πλειάδα.
4: Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι όσους περισσότερους ανθρώπους πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους έχουμε στα νησιά, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στα άλλα νησιά, γιατί και τα άλλα νησιά, να ξέρετε, υστερούν και έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Εστιάζω όμως στη Ρόδο, και επειδή επικεντρώσαμε λίγο την κουβέντα μας στο 23 και τις φωτιές του 23, είναι ευτυχής η συγκυρία, ευτυχής η εξέλιξη, το ότι σήμερα έχουμε 11 πιστοποιημένους φορείς οι οποίοι μπορούν να επιχειρούν κάτω από τις διαταγές. Μάλιστα. Και τις εντολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι όση περισσότερη εκπαίδευση και όση περισσότερη οργάνωση υπάρχει σε αυτές τις ομάδες, τόσο καλύτερα για τον τόπο.
0: Σωστό.
4: Είναι.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, δώστε μας έτσι...
3: Να προσθέσω κάτι ακόμα, είναι πάρα πολύ σωστά αυτά, να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι ο εκπαιδευμένος εθελοντής, είτε το εκπαιδευμένο προσωπικό από την πολιτική προστασία του Δήμου, όταν θα είναι στο πεδίο και αναπόφευκτα και έρχεται κόσμος εκεί να δει, να βοηθήσει, είναι μέσα στο DNA μας, στον κάθε Έλληνα, στην έκτακτη ανάγκη. Θα πάει εκεί. Ο εκπαιδευμένος όμως ξέρει να δώσει τη σωστή κατεύθυνση.
4: Ακριβώς.
3: Ακόμα
4: έτσι.
3: Και ένας άνθρωπος, ακόμα και ένας απλός πολίτης εθελοντής που θα έρθει εκείνη την ώρα να βοηθήσει και μπορεί να τον βρει και στο δρόμο και θέλει να βοηθήσει εκείνη την ώρα και είναι με το μαγιό και τη σαγιονάρα, μπορεί να βοηθήσει, να κατευθύνει το δεύτερο, το τρίτο όχημα, ή να δώσει κάποια πληροφορία, ή ακόμα ένα άλλο πολύ σημαντικό και είναι τόσο απλό, να μην επιτρέψει σε άλλους περίεργους να σταματήσουν εκεί και να εμποδίσουν την κίνηση στα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε όσοι περισσότεροι πιστοποιημένοι βοηθάνε και τους μη πιστοποιημένους. Μάλιστα. Όλα αυτά έρχονται μέσα από την εκπαίδευση.
4: Κανένας δεν παραγνωρίζει την προσφορά και την πρόθεση του καθενός εθελοντή να συνεισφέρει.
0: Μα γι' αυτό λέγαμε να αξιολογούν οι οργανώσεις.
4: Γι' αυτό,
0: αυτό
4: όμως πρέπει να υπάρχει και εκπαίδευση. Επιμένω σε αυτό.
0: Ακριβώς, έτσι,
4: γιατί μπορεί να γίνουν ατυχήματα και να υπάρξουν και ατυχείς στιγμές τις οποίες δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Κυρία Αντιδήμαρχε, οι πολίτες συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, για παράδειγμα, π.χ. καθαρισμός οικοπαίδων. Γιατί λέμε η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, ναι, αλλά θέλει και τη συνδρομή των πολιτών, έτσι.
4: Φυσικά.
3: Σωστά. Σωστά. Βέβαια, δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξουν. Να θυμηθούμε λίγο ότι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι ουσιαστικά νέο Υπουργείο. Δημιουργήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 19. Είναι νέο Υπουργείο. Κάθε χρόνο διαμορφώνεται διαφορετικά η νομοθεσία, προσθέτουν κάτι ακόμα, αλλά και ο κόσμος χρειάζεται τον χρόνο ώστε να ενημερωθεί και να συνηθίσει. Να πω απλό παράδειγμα ότι εχθές είχαμε την ενημέρωση από τον ντρόν, καθώς εντόπισε με λυσοκόμο στην περιοχή της Άλλας σε κατηγορία 4, με καπνιστήρι. Αμέσως κινήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, υπήρχε διοικητικό πρόστιμο στα 3.000 ευρώ
0: και τα στείλει αδεμένα, μπράβο,
3: διαδικασία.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, τις συστάσεις σας αντιδήμαρχε, δεν έχω άλλο χρόνο.
3: Ναι.
0: Τι συστήνετε, τι προτείνετε, στείλτε ένα μήνυμα, γιατί αυτές οι μέρες είναι οι μέρες επικινδυνότητας όπως λέτε, αλλά είναι και οι μέρες πολιτιστικές. Έχει πανηγύρια, έχει εκδηλώσεις, έχει διάφορα. Τι μας λέτε?
3: Σωστά. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Χρειάζεται ψυχραιμία. Όταν έχουμε ψυχραιμία, έχουμε καθαρό μυαλό και θα πάρουμε τη σωστή απόφαση κάθε φορά που θα μπορεί να συμβεί κάτι. Λίγο παραπάνω προσοχή. Λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να το ονομάσω ατομική ευθύνη, επειδή συνήθως δεν ακούγεται σωστά. Αλλά λίγο παραπάνω προσοχή και λίγο παραπάνω ευαισθησία από τον καθένα μας.
0: Ευαισθησία είναι η πιο σωστή λέξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, Αντιδήμαρχε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα πούμε σύντομα, να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή εφόλης της ύλης. Παιδιά, ήθελα να θα πάμε λίγο τρέχοντας, γιατί ο κύριος Καλπακίδης φωνάζει απ' έξω. Θα πάει άλλη εκπομπή. Αυτό με τα drones. Δηλαδή, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Με τα drones, με τα αυτά. Εμείς ζούμε στην εποχή.
2: Για άλλο θέμα όμως, για τη μεσονική πόλη.
0: Ανεξαρτήτως με τα drones, όπου βρίσκονται τα drones, καταγράφουν την παραβατικότητα. Μπορεί να λειτουργήσουν και σε θέμα ασφάλειας. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Έμψυχο υλικό. Να σου δώσει, είναι δηλαδή τεχνολογικό εργαλείο που έχεις στα χέρια σου και μπορεί να σε απαλλάξει από πολλούς κινδύνους, εν πάση περιπτώσει, και να έχεις, αλλά και να αποτρέψει. Είναι αυτό που είπε ο Τσετζάρε Μπεκαρία, που σου λέει μια αυστηρή ποινή ή μια. Ένα μέτρο μπορεί να αποσοβήσει τον κίνδυνο, γιατί κάποιος φοβάται και ένας παραβατικός και να μην κάνει κάτι. Μόνο με την υποψία ότι υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν το βρίσκω τόσο κακό.
2: Πάντως,
0: και για τα προσωπικά δεδομένα. Αρκετά. Μα πάντου υπάρχουν κάμερες στις λεωφόρους, στις εθνικές λεωφόρους στην Αθήνα. Είναι κάμερες τοποθετημένες. Σε όλους τους δρόμους, τα μεγαλύτερα εγκλήματα εξιχνιάζονται από τις κάμερες που είναι στον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει, ποια προσωπικά δεδομένα που όταν μπει στο Facebook, μόνο το χώρο που κάνουμε μπάνιο δεν έχουμε δείξει.
2: Έχει ανοίξει ένας διάλογος που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ξέρετε κυρία Μπίλη, από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που αυζητούν την εγκυρότητα, το προσωπικό δεδομένο.
0: Δεν θέλω να πω εκεί, εντάξει, τα προσωπικά δεδομένα, ωραία, στο Δήμο μέσα δεν περνάει τίποτα.
2: Στο λύση έχουν απευθυνθεί στα αρμόδια
4: όργανα. Υπάρχουν οργανισμοί και
2: όργανα και θερμοί και να απαντήσουν εάν το συγκεκριμένο εργαλείο
0: η εποπτική
2: έχει υπηρεσίες. Κοινωνικό χαρακτήρα ή εποπτικό χαρακτήρα.
0: Και υπάρχουν οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται μέσα στο Δήμο, αναρτάται στη διάβγεια και πάει στα εποπτικά μέσα, στις εποπτικές αρχές και ελέγχεται. Είτε αποκεντρωμένη είναι αυτό, είτε ελεκτικό συνέδριο είναι αυτό, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Κάτι κάτι που είναι παράνομο και η αρχή προσωπικών δεδομένων θα αποφανθούν.
4: Ακριβώς, είναι θεσμοί οι οποίοι μπορούν να αποφανθούν για τη χρησιμότητα ή όχι
0: όμως κάτι, ένα δυνατό τεχνολογικό εργαλείο ότι είναι και κακό εκ των προτέρων.
2: Όχι,
0: προσωπικά δεδομένα
4: στην πολιτική
0: που μπαίνουμε
4: προστασία.
0: Στα Facebook και δείχνουμε τις ντουλάπες μας, τα παιδιά μας, τα μπάνια μας, εδώ είναι το σαλόνι μου, καταλάβατε. Και μετά,
4: εγώ θα έλεγα το εξής.
0: Τελειώσαμε, κυρία Γιασυράνη.
4: Εντάξει, πάμε, λοιπόν.
0: Μία κουβέντα.
4: Τίποτα.
0: Μία κουβέντα.
4: Την Κυριακή στην Κουλουρία.
0: Στην Κουλουρία. Στην Κουλουρία.
2: Ωραία. Αυτό.
0: Ωραία. Αγαπητέ, ετοιμάσου, θα πάμε όλοι μαζί.
2: Ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μας επιλέξατε. Μείνατε κοντά μας, μας παρακολουθήσατε. Κλείνουμε την εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο, δροσερό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, γιατί είναι οι μέρες αυξημένου κινδύνου. Ακούσατε και τον κύριο Θωμάτο. Εμείς εδώ τη Δευτέρα, σε μια έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή, θα μιλήσουμε για συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσουμε για την αναθεώρηση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και για τη διεθνή επικαιρότητα, γιατί τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν είναι καλά. Γεια και χαρά σας, τη Δευτέρα εδώ.
5: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disk που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμαν ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του των τεσσάρων περιφερειών, σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών. Αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της.
6: Κόσμος 938.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
9: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις.
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό GRECO Island και το Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στην διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει η εκδήλωση 4 περιφέρειες σε ένα όραμα με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέφυγαν οι δικηγόροι της Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones. Με αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επανεξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα φίλια.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗΡ.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Ακού Κόσμος 938.
22: Κόσμος ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό Greco Island και το έργο Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στη διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει εκδήλωση 4 περιφέρειες, ένα όραμα με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέβηκαν οι δικηγόροι Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones. Με την αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επαναξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των αναδασώσεων απέτυχε καθώς η κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης οδήγησε στην ξύρανση φυτών που είχαν τοποθετηθεί.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί
6: τα
5: αξίζει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκιος, πρώτο ελληνικό GRECO Island και το Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχοι Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στην διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει η εκδήλωση 4 περιφέρειες σε ένα όραμα με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέφυγαν οι δικηγόροι της Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones. Με αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επανεξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
7: θέση. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
9: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
10: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
9: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
10: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
9: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό Greco Island και το έργο Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στη διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει εκδήλωση 4 περιφέρειες ένα όραμα με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέβηκαν οι δικηγόροι Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones. Με την αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επαναξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον Κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των αναδασώσεων απέτυχε καθώς η κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης οδήγησε στην ξύρανση φυτών που είχαν τοποθετηθεί.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό GR Eco Island και το Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχοι Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στην διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει η εκδήλωση 4 περιφέρειες σε ένα όραμα με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέφυγαν οι δικηγόροι της Ρόδου, τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones. Με αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επανεξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: μοζούγκρο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
7: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
6: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
6: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
7: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
13: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό Greco Island και το έργο Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στη διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει εκδήλωση 4 περιφέρειες ένα όραμα με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέβηκαν οι δικηγόροι Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones. Με την αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επαναξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των αναδασώσεων απέτυχε καθώς η κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης οδήγησε στην ξύρανση φυτών που είχαν τοποθετηθεί.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐρ.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκιος, πρώτο ελληνικό GR-Eco Island και το Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στην διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει η εκδήλωση 4 περιφέρειες σε ένα όραμα με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέφυγαν οι δικηγόροι της Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης με drones. Με αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επανεξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες. Από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: J-Lo, για το σα, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
1: της. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεονγωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο με αντικείμενο την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στα νησιά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη, η Χάλκη ως πρώτο ελληνικό Greco Island και το έργο Prevent Disc για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Στη Ρόδο υπογράφουν την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας συνέχεια στη διακήρυξη της Κέρκυρας και ενισχύοντας τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών. Θα ακολουθήσει η εκδήλωση 4 περιφέρειες ένα όραμα με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσέβηκαν οι δικηγόροι Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones. Με την αναφορά τους, όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κύριος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ζητούν να επαναξεταστεί ο πλήρης φάκελος του έργου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς τόνισε στη Βουλή ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης επισήμανε στον Κόσμο στις δυσκολίες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων της Ρόδου, τονίζοντας ότι η φυσική αναγέννηση παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των αναδασώσεων απέτυχε καθώς η κλοπή εξαρτημάτων άρδευσης οδήγησε στην ξύρανση φυτών που είχαν τοποθετηθεί.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.